0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ μιλάω στα αυτιά σας σήμερα, για να τις μάθετε και να προσέχετε να τις εκτελείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε μας διαθήκη στο Χορίβ. Δεν έκανε αυτή τη διαθήκη ο Κύριος προς τους πατέρες μας, αλλά προς εμάς. Εμάς που σήμερα είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί. Πρόσωπο με πρόσωπο μίλησε ο Κύριος μαζί σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς. Και εγώ στεκόμουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εσάς εκείνη την εποχή, για να σας φανερώσω το λόγο του Κυρίου. Επειδή ήσασταν φοβισμένοι εξαιτίας της φωτιάς και δεν ανεβήκατε στο βουνό, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, ούτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι πάνω στον ουρανό, ή όσα είναι κάτω στη γη, ή όσα είναι μέσα στα νερά, κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις, ούτε να τα λατρεύσεις. Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτη και τέταρτη γενεά εκείνων που με μισούν. Και έκανω έλεος σε χιλιάδες γενεών εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή ο Κύριος δεν θα αθώσει εκείνον που παίρνει το όνομα του μάταια. Να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις, όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η 7η μέρα όμως είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις κατά την ημέρα αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το βόδι σου, ούτε το γαϊδούρι σου, ούτε κανένα από τα κτίνη σου, ούτε ο ξένος σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και να θυμάσαι ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου. Και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με κρατιό χέρι και με απλωμένο βραχίωνα. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου. Θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου, για να γίνεις μακροχρόνιος και για να ευημερείς επάνω στη γη, την οποία σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις και μη μιχεύσεις και μη κλέψεις και μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου αναλυθή μαρτυρία. Και μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Ούτε να επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, ούτε το χωράφι του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου». Αυτά τα λόγια μίλησε ο Κύριος σε ολόκληρη τη συναγωγή σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς, του σύννεφου και του πυκνού σκοταδιού, με δυνατή φωνή. Και δεν πρόσθεσε τίποτε άλλο. Και τα έγραψε επάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και τις παρέδωσε σε μένα. Και αφού ακούσατε τη φωνή μέσα από το σκοτάδι και το βουνό καιγόταν με φωτιά, τότε ήρθατε σε μένα, όλοι οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας, και λέγατε: «Δες, ο Κύριος ο Θεός μας έδειξε σε μας τη δόξα Του και τη μεγαλοσύνη Του και ακούσαμε τη φωνή Του από το μέσο της φωτιάς. Αυτή την ημέρα είδαμε ότι ο Θεός μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν, γιατί να πεθάνουμε? Επειδή αυτή η μεγάλη φωτιά θα μας καταφάει. Εάν εμείς ακούσουμε ακόμα τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, θα πεθάνουμε. Επειδή ποιος από όλους τους θνητούς είναι που άκουσε τη φωνή του ζωντανού Θεού να μιλάει από το μέσο της φωτιάς, όπως εμείς, και έζησε? Πλησίασε εσύ και άκουσε όλα όσα θα πει ο Κύριος ο Θεός μας. Και εσύ, έπειτα, πες μας όσα ο Κύριος ο Θεός μας θα πει σε σένα. Και εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα κάνουμε». Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή των λόγων σας όταν μιλούσατε σε μένα. Και ο Κύριος μου είπε: «Άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού του λαού που μίλησαν σε σένα. Καλώς είπαν όλα όσα μίλησαν. Ήθεν ήταν σε αυτούς τέτοια καρδιά, ώστε να με φοβούνται και να τηρούν πάντοτε όλα τα προστάγματά μου για να ευημερούν αιώνια, αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε, πες τους, επιστρέψτε στις σκηνές σας. Και εσύ στάσου αυτού μαζί μου και θα σου πω όλες τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που θα τους διδάξεις για να τις κάνουν στη γη που εγώ τους δίνω για κληρονομιά. Θα προσέχετε λοιπόν να κάνετε όπως σας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ξεκλίνετε δεξιά ή αριστερά. Θα περπατάτε σε όλους τους δρόμους που ο Κύριος ο Θεός σας πρόσταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη που θα κληρονομήσετε. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6. Και αυτές είναι οι εντολές, τα διατάγματα και οι κρίσεις, όσες πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω για να τις κάνετε στη γη στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε. Για να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, ώστε να τηρείς όλα τα διατάγματά του και τις εντολές του που εγώ σε προστάζω. Εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιου σου όλες τις ημέρες της ζωής σου και για να μακροημερεύσεις. Άκουσε λοιπόν Ισραήλ και πρόσεχε να τα κάνεις αυτά για να ευημερείς και για να πληθύνετε υπερβολικά, καθώς ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου υποσχέθηκε σε σένα, στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Και θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου και με ολόκληρη τη δύναμή σου. Και αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου. Και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σου. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, για να σου δώσει μεγάλες και καλές πόλεις που δεν έκτισες και σπίτια γεμάτα από όλα τα αγαθά που δεν γέμισες και πηγάδια ανοιγμένα που δεν άνοιξες, αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φύτεψες, αφού φας και χορτάσεις, πρόσεχε στον εαυτό σου. Μήπως και λησμονήσεις τον Κύριο που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Τον Κύριο το Θεό σου θα φοβάσαι και Αυτόν θα λατρεύεις και στο όνομά Του θα ορκίζεσαι. Δεν θα πάτε πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των εθνών που σας περικυκλώνουν, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου Θεός ζηλότυπος, για να μην εξαφθεί ο θυμός του Κυρίου του Θεού σου εναντίον σου και σε εξολοθρεύσει από το πρόσωπο της γης. Δεν θα πειράξετε τον Κύριο το Θεό σας όπως τον πειράξετε στη Μασά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας με επιμέλεια και τα μαρτύριά Του και τα διατάγματά Του που πρόσταξε σε σένα. Και θα κάνεις το ευθύ και το αγαθό μπροστά στον Κύριο, για να ευημερείς και για να μπεις μέσα και να κληρονομήσεις την αγαθή γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου. Για να εκδιώξει όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Όταν αργότερα ο γιος σου θα σε ρωτήσει λέγοντας «Τι σημαίνουν τα μαρτύρια και τα διατάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε εσάς», τότε θα πει στο γιο σου «Ήμασταν δούλοι του Φαραώ στην Αίγυπτο και ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με δυνατό χέρι και ο Κύριος έδειξε σημεία και τέρατα, μεγάλα και δεινά ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στο Φαραώ και ενάντια στο παλάτι του, μπροστά στα μάτια μας. Και μας έβγαλε απ' εκεί για να μας φέρει μέσα και να μας δώσει τη γη που ορκίστηκε στους πατέρες μας. Και ο Κύριος μας πρόσταξε να τηρούμε όλα αυτά τα διατάγματα, να φοβόμαστε τον Κύριο το Θεό μας για να ευημερούμε πάντοτε, για να μας διατηρεί ζωντανούς όπως τη σημερινή ημέρα. Και θα είναι σε μας δικαιοσύνη εάν προσέχουμε να εκτελούμε όλες αυτές τις εντολές μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας πρόσταξε. Ο σοφός γιος δέχεται τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ ο χλεβαστής δεν ακούει έλεγχο. Από τους καρπούς του στόματός του άνθρωπος θα φάει αγαθά, ενώ η ψυχή των ανώμων αδικία. Αυτός που φυλάτει το στόμα του, διαφυλάτει τη ζωή του, ενώ αυτός που ανοίγει τα χείλη του με προπαίτεια, θα χαθεί.
2: Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει, ενώ η ψυχή των επιμελών θα χορτάσει. Ο δίκαιος μισεί τον αναλήθη λόγο, ενώ ο ασεβής γίνεται ευρωμερός και χωρίς τιμή. Η δικαιοσύνη φυλάττει τον τέλειο στο δρόμο, ενώ η ασέβεια καταστρέφει τον αμαρτωλό. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει τον πλούσιο και δεν έχει τίποτε, και άλλος που κάνει το φτωχό και έχει πολύ πλούτο. Το λύτρο της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος του, ενώ ο φτωχός δεν ακούει επίπληξη. Το φως των δικαίων είναι λαμπρό, ενώ το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η φιλονικία, ενώ η σοφία είναι μαζί με εκείνους που δέχονται συμβουλές. Τα πλούτη από ματαιότητα θα ελαττωθούν, ενώ αυτός που συνάγει με το χέρι του θα αυξηθεί. Η ελπίδα που αναβάλλεται ατονεί την καρδιά, ενώ όταν έρχεται το ποθούμενο είναι δέντρο ζωής. Εκείνος που καταφρονεί το λόγο θα αφανιστεί, ενώ αυτός που φοβάται την εντολή, αυτός θα ανταμυφθεί. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Η αγαθή σύνεση δίνει χάρη, ενώ ο δρόμος των παρανόμων φέρνει σε όλεθρο. Κάθε φρόνιμος ενεργεί με γνώση, ενώ ο άφρονας ανακαλύπτει μορία. Ο κακός μηνυτής πέφτει σε δυστυχία, ενώ ο πιστός πρέσβης είναι γιατριά. Φτώχεια και ντροπή θα υπάρχουν σε αυτό που αποβάλλει τη διδασκαλία, ενώ αυτός που φυλάττει τον έλεγχο θα τιμηθεί. Επιθυμία που εκπληρώθηκε εμφραίνει τη ψυχή. Στους άφρονες όμως είναι ευδελιρό να ξεκλίνουν από το κακό. Αυτός που περπατάει με σοφούς θα είναι σοφός, ενώ ο σύντροφος των αφρόνων θα χαθεί. Κακό παρακολουθεί τους αμαρτωλούς. Στους δικαίους όμως θα ανταποδοθεί καλό. Ο αγαθός αφήνει κληρονομιά στους γιους των γιών. Ο πλούτος όμως του αμαρτωλού θησαυρίζεται για τον δίκαιο. Το χωράφι των φτωχών δίνει πολύ τροφή. Μερικοί όμως από έλλειψη κρίσης αφανίζονται. Αυτός που λυπάται τη ράβδο του μισεί το γιο του. Αλλά αυτός που τον αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί στην κατάλληλη ώρα. Ο δίκαιος τρώει μέχρι χορτασμού της ψυχής του, ενώ η κοιλιά των ασεβών θα στερείται. Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν το σπίτι τους, ενώ η άφρονη το κατασκάβει με τα χέρια της. Αυτός που περπατάει στην ευθύτητά του φοβάται τον Κύριο, ενώ ο στρεβλός στους δρόμους του τον καταφρονεί. Σε στόμα άφρονα είναι η ράβδος της υπερηφάνειας. Τα χείλη των σοφών όμως θα τους διαφυλάτουν. Όπου δεν υπάρχουν βόδια, η αποθήκη είναι αδιανή, ενώ η αφθονία των γεννημάτων προέρχεται από τη δύναμη του βοδιού. Ο αληθινός μάρτυρας δεν θα ψεύδεται, ενώ ο αναλυθής μάρτυρας ξεχύνει ψέματα. Ο χλεβαστής ζητάει σοφία και δεν βρίσκει. Στο συνετό όμως η μάθηση είναι εύκολη. Πήγαινε απέναντι στον άφρον άνθρωπο και δεν θα βρεις χείλη σύνεσης. Η σοφία του φρόνιμου είναι να γνωρίζει το δρόμο του, ενώ η μορία των αφρόνων είναι αποπλάνηση. Οι άφρονες γελούν στην ανομία. Ανάμεσα στους ευθύς όμως υπάρχει χάρη. Η καρδιά του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής του και ξένος δεν συμμετέχει στη χαρά της. Το σπίτι των ασεβών θα αφανιστεί. Η σκηνή των δικαίων όμως θα ανθίζει. Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ο διεφθαρμένος στην καρδιά θα γεμίσει από τους δρόμους του, ενώ ο αγαθός άνθρωπος από τους δικούς του. Ο απλός πιστεύει σε κάθε λόγο, ενώ ο φρόνιμος προσέχει στα βήματά του. Ο σοφός φοβάται και φεύγει από το κακό. Ο άφρονας όμως προχωρεί και θρασύνεται. Ο οξύθυμος ενεργεί αστόχαστα και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν μορία, ενώ οι φρόνιμοι στεφανώνονται με σύνεση. Οι κακοί υποκλίνονται μπροστά στους αγαθούς και οι ασεβείς στις πύλες των δικαίων. ο φτωχός μισείται και από τον πλησίον του, ενώ οι φίλοι του πλούσιου είναι πολλοί. Εκείνος που καταφρονεί τον πλησίον του αμαρτάνει, ενώ αυτός που ελεεί τους φτωχούς είναι μακάριος. Δεν είναι σε πλάνη αυτοί που βουλεύονται το κακό, όμως έλεος και αλήθεια θα είναι σε αυτούς που βουλεύονται το αγαθό. Σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος, ενώ η φιλιαρία των χιλέων φέρνει μονάχα σε έλλειψη. Τα πλούτη των σοφών είναι σε αυτούς στεφάνι, ενώ η υπεροχή των αφρόνων μορία. Ο μάρτυρας που λέει αλήθεια ελευθερώνει ψυχές, ενώ ο δόλιος ξεχύνει ψέματα. Στο φόβο του Κυρίου υπάρχει η ισχυρή ελπίδα και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Στο πλήθος του λαού είναι η δόξα του βασιλιά, ενώ στην έλλειψη του λαού ο αφανισμός εκείνου που ηγεμονεύει. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλη φρόνηση, ενώ ο οξύθυμος ανασηκώνει την αφροσύνη του. Η καρδιά που ηγένει είναι ζωή της σάρκας, ενώ ο φθόνος σαπίλα στα κόκαλα. Αυτός που καταθλίβει τον φτωχό ονειδίζει το δημιουργό του, ενώ αυτός που τον τιμάει ελεεί το φτωχό. Ο ασεβής ανατρέπεται στην ασέβειά του, ενώ ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Στην καρδιά του συνετού επαναπαύεται σοφία, ενώ φανερώνεται ανάμεσα στους άφρονες. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, ενώ η αμαρτία είναι όνειδος λαών. Η εύνοια του βασιλιά είναι προς ένα φρόνιμο δούλο, ενώ ο θυμός του προς εκείνον που προξενεί ντροπή. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη, και όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή και έβαλε για να τον φυλάνε διαδοχικά 4 ομάδες από 4 στρατιώτες στην κάθε μια, σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμόταν ανάμεσα σε 2 στρατιώτες, δεμένος με 2 αλυσίδες και 2 φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγαν σκοπιά. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί. Ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον στο πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Ο άγγελος συνέχισε «Βάλε τη ζώνη σου και τα σανδάλια σου». Ο Πέτρος το έκανε. Ύστερα του λέει ο άγγελος «Βάλε το ιματιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος βγήκε έξω και τον ακολουθούσε. Δεν καταλάβαινε ότι συνέβαιναν πραγματικά αυτά που γίνονταν μέσω του αγγέλου, αλλά νόμισε ότι έβλεπε όραμα. Πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη και έφτασαν στην πύλη τη σιδερένια που βγάζει στην πόλη. Αυτή άνοιξε από μόνη της και βγήκαν έξω. Πέρασαν ένα στενό και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από αυτό που οι Ιουδαίοι περίμεναν να πάθω». Όταν κατάλαβε που ήταν, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Όταν χτύπησε την εξώπορτα, βγήκε μια υπηρέτρια, η Ηρώδη, να δει ποιος είναι. Και όταν αναγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα, αναγγέλνοντας ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην εξώπορτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή». Αυτή όμως επέμενε ότι είναι αλήθεια. Αυτοί έλεγαν «Είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος στο μεταξύ χτυπούσε επίμονα. Επιτέλους του άνοιξαν και όταν τον είδαν έμειναν κατάπληκτοι. Αυτός τους έκανε νόημα με το χέρι να σωπάσουν και τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. Και συμπλήρωσε «Διηγηθείτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδερφούς». Ύστερα έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε σε άλλον τόπο. Όταν ξημέρωσε έγινε μεγάλη αναστάδωση στους στρατιώτες για το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο Ηρώδης διέταξε να ψάξουν να το βρουν και επειδή δεν τον βρήκε ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να τους εκτελέσουν. Ύστερα κατέβηκε από την Ιουδαία και έμενε στην Κεσάρια. Ο Ηρώδης ήταν σε διαμάχη με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας. Εκείνοι αποφάσισαν από κοινού και έστειλαν αντιπροσώπους σε αυτόν. Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους και το Βλάστο, που ήταν ανώτερος αυλικός του βασιλιά, και μέσον αυτού ζητούσαν να συνδιαλλαγούν, γιατί οι προμήθειές τους σε τρόφιμα έρχονταν από τη χώρα του βασιλιά. Τη ημέρα που όρισε για να εξετάσει το ζήτημα, ο Ηρώδης ντύθηκε τη βασιλική του στολή, κάθισε στο θρόνο και άρχισε να αγορεύει σε αυτούς. Ο λαός επεφημούσε «Θεός μιλάει και όχι άνθρωπος». Αμέσως τότε, επειδή δέχτηκε να δοξαστεί σαν Θεός και δεν έδωσε την τιμή στο Θεό, τον χτύπησε ένας άγγελος του Κυρίου με ξαφνική αρρώστια. Γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Ενώ γίνονταν αυτά, η διάδοση του Λόγου του Θεού προόδευε και οι οπαδοί του πλήθαιναν. Στο μεταξύ ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, αφού τελείωσαν στην Ιερουσαλήμ την υπηρεσία που τους είχε ανατεθεί, γύρισαν στην Αντιόχεια παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη που είχε πάρει το όνομα Μάρκος. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν Νίγερ, ο Λούκιος, ο Κυριναίος, ο Μαναΐν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σάβλος. Κάποτε που προσεύχονταν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε αυτοί, αφού και πάλι νίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στην Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν όλο το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρυϊσούς. Αυτός ήταν φίλος του ανθυπάτου Σεργίου Παύλου που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Ελίμας όμως, ο μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομά του, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον ανθύπατο να πιστέψει. Τότε ο Σάβλος, που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα. Τον κοίταξε διαπεραστικά και είπε «Γε του διαβόλου που είσαι γεμάτος από κάθε πονηριά και από κάθε ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι το καλό, δεν θα πάψεις να στρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου, θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι και αυτός περιφερόταν εδώ και εκεί και ζητούσε κάποιους να τον οδηγήσουν από το χέρι. Τότε ο ανθύπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί του είχε κάνει βαθιά εντύπωση η δύναμη που έχει η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και οι συνοδοί του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην πέργη της Παμφυλίας. Ο Ιωάννης όμως τους άφησε και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέσχισαν την περιοχή και από την πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε «Ισραηλίτες και εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον ένα Θεό, ακούστε με. Ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμη ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με την πανίσχυρη δύναμή του τους έβγαλε από αυτήν και υπέμεινε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρευσε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια τους έδωσε κριτές, ως το Σαμουήλ τον προφήτη. Από εκεί και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, το γιο του Κις από τη φυλή του Βενιαμίν, για 40 χρόνια. Ύστερα τον καθαίρεσε, ανέδειξε βασιλιά τους το Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του γι' αυτόν λέγοντας «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ όπως τον θέλει η καρδία μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει σε όλα το θέλημά μου». Και όπως το είχε υποσχεθεί, έστειλε ο Θεός σωτήρα στον Ισραήλ ένα απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σε όλο το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Και όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε: «Ποιος νομίζετε πως είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα. Και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το υπόδημα από τα πόδια του». Αδέρφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε εσάς στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Γιατί οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο. Αλλά χωρίς να το ξέρουν, τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητέψει οι γραφές γι' αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτός φανερώθηκε πολλές μέρες συνέχεια σε εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι τώρα μάρτυρες της Ανάστασής του μπροστά στο λαό. Έτσι κι εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού, όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει πει με τα παρακάτω λόγια: «Θα σας δώσω τα άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, δώρα που δεν χάνονται ποτέ». Γι' αυτό λέει και αλλού του ο Δαβίδ: «Δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο αφιερωμένος σε σένα δούλος σου». Και όσο για τον Δαβίδ, αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του και ύστερα πέθανε, θαύτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως που τον ανέστησε ο Θεός δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν, αδέρφια, ότι μέσον αυτού σας προσφέρεται συγχώρεση των αμαρτιών. Και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα πόσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν, μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες: «Κοιτάξτε εσείς οι καταφρονητές, θαυμάστε και αφανιστείτε, γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας, κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε». Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τους παρακαλούσαν να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, που τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπειθαν να μένουν σταθεροί στη χάρη που τους πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο, ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, τους κυρίεψε φθόνος, αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλαστημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με παρησία και τους είπαν: «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον διώχνετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν τον Κύριο για τα σωτήρια λόγια του, και όσοι ήταν ορισμένοι για την αιώνια ζωή, πίστεψαν. Ο λόγος του Κυρίου διαδεινόταν σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της ανώτερης τάξης και τους προκρήτους της πόλης, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους ενάντια τους και ήρθαν στο Ικόνιο, ενώ οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτοι χαρά και Άγιο Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ελπίζουμε σε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει αιώνες πριν μέσα από τον Άγιο Λόγο Του, και ο Λόγος Του δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται, είναι τόσο φρέσκος. Μπορεί να γραφτήκαν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης πριν 2000 χρόνια, όμως είναι τόσο ζωντανά και εκπληρώνονται στις μέρες μας πολλά από αυτά που είπε ο Κύριος. Όσον αφορά τα εσχατολογικά, τα βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει. Βλέπουμε, αδελφοί, τι γίνεται, πόσο χωρίς ντροπή οι άνθρωποι θέλουν να φέρουν την ανομία, την αμαρτία στο πρόσωπο της γης. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω πώς παρακολουθούν τα τελευταία γεγονότα, αλλά και όλα αυτά που εργάζονται με νομοσχέδια, μέσα στην παιδεία, μέσα, άκουσα πολύ άσχημα πράγματα όσον αφορά στην Κύπρο, τα νομοσχέδια που υπάρχουν όσον αφορά τα σχολεία. Θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο κόσμο, μια νέα τάξη πραγμάτων. Μια τάξη πραγμάτων που θα υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Και αυτό γίνεται βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αλλά με τόσο συνέπεια που όλοι μας αδερφοί θα πρέπει έτσι να αναλογιστούμε τελικά τη στάση που πρέπει να τηρήσει ο καθένας από εμάς ως προς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και πιστεύω ότι ο λαός του Θεού θα αντιδράσει. Αυτό που κολλεί όλο αυτό το σύστημα να εκπληρωθεί σύντομα, γιατί όλα είναι έτοιμα για αυτούς, είναι η Εκκλησία, είναι ο Λόγος του Θεού περισσότερο. Γιατί δεν είναι ότι μόνο εμείς κηρύττουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Κηρύττουν και άλλοι. Μπορεί να είναι συμβιβασμένοι, μπορεί να είναι μέσα στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει αυτά. Μπορεί να μην έχουν αποκάλυψη, μπορεί να μην έχουν καν αναγέννηση, αλλά ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα στον άνθρωπο κάποιες ηθικές αρχές. Αρχές οι οποίες ο διάβολος θέλει να τις σπάσει, και οι άνθρωποι οι οποίοι έστω και γνωρίζουν λίγα πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού αντιδρούν. Αυτό που θα πρέπει το πρώτο και κύριο να μας απασχολήσει είναι η δικιά μας η σωτηρία όμως. Και αυτή η δικιά μας η σωτηρία μπορεί μετά να επεκταθεί και στους γύρω μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα γεγονότα? Είμαστε έτοιμοι για να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει? Έχουμε ετοιμαστεί? Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι? Ποια είναι η άποψή μας? Ποια είναι η στάση μας ως προς αυτό? Ποιους θα παραλάβει ο Κύριος? Πόσους θα παραλάβει? Θα είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς? Ποια θα είναι τα κριτήρια Του? Ξέρουμε ότι ο Κύριος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αλλά μιλάει για την νύμφη η οποία θα είναι άμμονη, άγια, αγνή. Χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο, ανέγκλητη, χωρίς κατηγορία. Είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα εμείς ή όχι? Και σήμερα θα δούμε ένα ερώτημα που τέθηκε στον Ιησού Χριστό και πώς εκείνος απάντησε ως προς αυτό. Είμαστε στο τέλος της διακονίας του, περίπου στους τελευταίους 6 μήνες. Ο Κύριος κήρυτε, πήγαινε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, δίδασκε, ευεργετούσε το λαό, γιατί ήξερε ότι σε λίγο θα έφευγε. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος της διακονίας του, αυτά ο Κύριος έκανε, γιατί αυτή είναι η καρδιά Του, να σώσει. Και διαβάζω στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 13:22, και λέει: «Και διήρχετο τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ, είπε δε της προς αυτόν». Ακούστε την ερώτηση. μια ερώτηση που συχνά έχουμε κάνει κι εμείς. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Μια φράση, μια πολύ σύντομη φράση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Τι λέτε εσείς? Ποια είναι η απάντηση? Ξέρει κανένας από εμάς? Γνωρίζει? Μπορεί να πει πόσοι θα είναι στην αρπαγή? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Πόσοι θα σωθούν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο συχνά κάνουμε. Δεν μας δίνει ο Λόγος του Θεού πολλές πληροφορίες. Σίγουρα λέει πολύ καλεσμένοι λίγοι εκλεκτοί. Αμήν, το λέει αυτό. Μας λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Των πολλών. Αλλά πώς είναι αυτοί οι πολλοί και πόσο είναι αυτοί οι λίγοι? Κανένας από εμάς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι? Η απάντηση. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Διότι πολλοί σας λέγω θέλω σε ζητήσει να εισέλθω και δεν θέλω σε δυνηθεί. Αυτό απαντάει ο Κύριος. Και αυτά τα λόγια θα αναλύσουμε παρακάτω. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να ακούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς». Και εκείνος αποκριθείς σας είπε «Δε σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε «Εφάγομεν έμπροσθεν σου και επίωμεν και τις πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει σας λέγω «Δε σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και από νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχετοι ίτινες, θέλουσι είστε πρώτοι και είναι πρώτοι ίτινες, θέλουσι είστε έσχετοι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πορευόταν κάπου εκεί στη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, κατέβαινε και έκανε όλη αυτή την υπηρεσία. Και έρχεται αυτή η ερώτηση, έρχεται καθώς ήταν τα πλήθη γύρω του, καθώς έβλεπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις. Τα θαύματα και οι δυνάμεις που βλέπεις ή που θα βλέπεις ή που έχεις δει δεν σε σώζουν. Δεν σώζουν τα θαύματα την ψυχή σου. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να δούμε θαύματα. Ναι, ωραία. Είτε μικρά είτε μεγάλα, ο Κύριος θα σου δώσει. Αν έχεις ανοιχτή καρδιά, αλλά δεν σε σώζουν τα θαύματα. Δεν είσαι από αυτούς που θα μπουν μέσα στη βασιλεία του Θεού επειδή είδαν θαύματα, γιατί πολλοί είδαν θαύματα στον καιρό του Χριστού, όμως δεν μπήκαν. Πολλοί στην έρημο έβλεπαν ένα καθημερινό θαύμα μπροστά τους, όμως τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Πολλοί κόσμος είδε τα υπερφυσικά του Θεού, όμως δεν σώθηκε. Και το ερώτημα αυτό, πρώτα απ' όλα, μπορεί να το πάρει κάποιος ότι είναι κάπως θεωρητικό. Είναι εγκεφαλικό. Μιλάμε για το Ευαγγέλιο, μιλάμε για τα εσχατολογικά. Λέμε για τον Αντίχριστο, λέμε για τα 7 χρόνια του. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την Αποκάλυψη και έχουμε μια εικόνα μπροστά μας το τι θα συμβεί, αλλά προσέξτε αυτό πόσο επηρεάζει την ψυχή μας και τον τρόπο που ζούμε. Τη σχέση μας με τον Κύριο, τη σχέση μας με την Εκκλησία Του, την πορεία μας τη χριστιανική. Γι' αυτό και πολλές φορές τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι θεωρητικές και όχι και τόσο για να έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση. Δεν γνωρίζουμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχουν 3-4 εκδοχές. Θα τις δούμε παρακάτω. Για ποιο λόγο απίφθινε αυτή την ερώτηση στον Κύριο. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να ήρθε κακοπροαίρετο, το πρώτο. Να ήταν μια ερώτηση παγίδα, θα λέγαμε. Όπως θυμάστε με την μοιχευωμένη που ήρθανε στον Κύριο να τον παγιδέψουν. Για ποιο λόγο, για να, αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πολλοί θα είναι ισοζόμενοι, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για όλους για να ας φάμε και ας πιούμε, όλοι μας σωσμένοι είμαστε. Υπάρχει αυτή η τάση σε πολλές εκκλησίες και η διδασκαλία αυτή, αφού πιστέψαμε στον Κύριο, δεχτήκαμε το αίμα του Χριστού, άρα μέσα στη χάρη είμαστε, έξω δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας, από τη χάρη τελείωσε. Και μπορούσαν κάποιοι να το κατηγορήσουν ως προς αυτό, ότι διδάσκει μια ελευθερία των ηθών ίσως, χωρίς περιορισμό όσον αφορά την αμαρτία. Πολλοί ίσως φαντάζονται τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ότι ήρθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από το μοσαϊκό νόμο. Δόξα τω Θεώ. Μα ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο. Ήρθε να τον εκπληρώσει και να γίνει παράδειγμα ώστε να τον εκπληρώσουμε κι εμείς. Ο νόμος δεν καταργήσει.

να μάθει. Και αυτή η περιέργεια συνήθως είναι θεωρητική, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό να εξηγηθεί το σχέδιο του Θεού, πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική, ένα εσωτερικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Κύριε, πώς θα σωθώ? Πώς θα σωθώ? Το θέμα είναι να μην είναι εδώ, στο κεφάλι μας η ερώτηση, αλλά να είναι στην καρδιά μας. Όπως πολλοί άνθρωποι λένε, και αυτοί στην Αφρική τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο, στις Ινδίες, στους Μουσουλμάνους, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Να υπάρχει ερώτηση, αλλά να μην υπάρχει η όθηση να κάνεις κάτι ως προς αυτό όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, μεν θέλουμε να μάθουμε από περιέργεια, αλλά δεν βάζουμε τον εαυτό μας μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στη σωτηρία που ο Κύριος θέλει να κάνει. Να εργαστούμε ως προς τη σωτηρία, δηλαδή, από απλή περιέργεια. Μπορεί να πει κανένας ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ρώτησε πραγματικά από μια δικαιολογημένη απορία, δηλαδή να έχει αυτή την απορία μέσα του και να ήθελε απλά να απαντηθεί. Θυμάστε αυτόν τον πλούσιο άνθρωπο που ήρθε στον Κύριο? Και τι του είπε αυτός ο πλούσιος? Τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνια? Και τι του λέει ο Κύριος? Τήρησε τις εντολές. Μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις. Κύριε, από νεότητός μου, λέει, εγώ αυτά τα ξέρω και τα πράττω. Και τι του λέει μετά? Πούλησε, λέει, όλα τα υπάρχοντά σου. Δοκίμασε. Και έλα να με ακολουθήσεις. Έλα να με ακολουθήσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήρθε κακοπροαίρετα. Όχι. Είχε μια πορεία. Αλλά όμως δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το κόστος. Πες ότι παίρνει την πληροφορία ότι λίγοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις γι' αυτό? Πες ότι έχεις την πληροφορία ότι εάν ο άνθρωπος, και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν αναγεννηθεί, δεν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν ξέρουμε τα κριτήρια του Θεού όσον αφορά τη συνείδηση του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αν δεν σκεπαστεί ο άνθρωπος με το αίμα του Κυρίου, οι αμαρτίες του είναι εκεί. Και κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στον Κύριο να τον κρίνει. Σύμφωνα με τη συνείδησή του, ποιος μπορεί να σωθεί? Δεν ξέρω. Ξέρουμε όμως ότι όταν πιστέψει ο άνθρωπος θα σωθεί. Όταν μετανοήσει θα σωθεί. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά πού το ξέρουμε? Στο μυαλό μας το ξέρουμε. Στην καρδιά μας. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που είπα στην αρχή να εξελίσσονται. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Άνθρωποι ξεδιάντροπα μιλάνε πλέον για όλη αυτή την ανομία που βλέπουμε και στην περίπτωση του Αντίχριστου. Πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει ένα παραδειγματάκι τέτοιο, να δεις πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όλοι θα επικεντρωθούν στο πρόσωπό του ξαφνικά. Θα έχει ένα φοβερό IQ. Θα είναι ο σωτήρας που θα δώσει ελευθερία στον κόσμο. Θα σπάσει τα δεσμά. Αυτά που λέει και στην

0: Ψαλμό, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μαζευτήκαν οι άρχοντες, λέει. Οι άρχοντες της γης και οι βασιλιάδες συνήθισαν ομού κατά του Χριστού, λέγοντες, ας διασπάσουμε, λέει, τις αλυσίδες αυτών. Ας σπάσουμε τις αλυσίδες, τα δεσμά, τα ταμπού, ό,τι είναι. Πλήρη ελευθερία. Και αυτό το ονομάζουν ότι είναι ο ανθρωπισμός. Όμως, αδελφοί, εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό? Υπάρχει ένας αγώνας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί έχουμε φτάσει. Πλέον οι πολιτικές δεν έχουν να κάνουν με, τόσο με οικονομικά, γιατί το νερό έχει μπει στο αυλάκι, δεν αλλάζει. Πλέον υπάρχει η μερίδα των ανθρώπων που είναι συντηρητική όσον αφορά τα ήθη, όσον αφορά τον τρόπο ζωής τους, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα τάξη ηθικής στον κόσμο και ελευθερίας, υποτίθεται. Εμείς τι κάνουμε προς αυτό? Υπάρχει μια μάχη. Υπάρχει μια μάχη. Αν προσέξετε, υπάρχει μια μάχη που χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται αγώνας. Αγώνας. Μίλαγα με μια γυναίκα που έχει και παιδί προχθές. Και λέω, θα ήθελες, λέει, το, λέω, το παιδί σου να είναι έτσι, να πηγαίνει με τον έναν, με τον άλλον, με την άλλη, με τον παράλλον, με τον... δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί όχι, ό,τι το παιδί, ό,τι το ευχαριστεί το παιδί. Και με δύο και με τρεις και με πέντε να πάει. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το παιδί μου να περνάει καλά. Απόψεις που βαπτίζονται προοδευτικές απόψεις. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό. Δεν είναι απλά ότι το παίρνουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί. Θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα στο μεδούλι μας, μέσα στην καρδιά μας. Και πρώτα απ' όλα να κηρύξουμε μια πραγματική ελευθερία πνευματική μέσα μας. Να αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε αμαρτία, κάθε ανομία, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε την ανομία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να αγαπάμε την αμαρτία και να θέλουμε να αφαιρέσουμε την αμαρτία από τον κόσμο. Δεν γίνεται. Η γιατρέ λέει, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους υπόλοιπους. Άρα θα πρέπει να είμαστε αυστηροί ως προς τον εαυτό μας. Και πραγματικά να ελευθερωθούμε από την αμαρτία και την ανομία. Επειδή αγάπησες, λέει, δικαιοσύνη, επειδή εμίσησες ανομία, γι' αυτό σε έκρισε ο Κύριος. Γι' αυτό χρήστηκε ο Κύριος και είδαμε το χρήσμα να ενεργείται στους ανθρώπους και να ελευθερώνονται οι άνθρωποι από τα δεσμά τους. Το τελευταίο που μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι να έχει μια πραγματική, ειλικρινή αναζήτηση όσον αφορά το πώς οι άνθρωποι τελικά θα σωθούν. Είπαμε, μπορεί να ήταν παγίδα, μπορεί να ήταν περιέργεια αυτή, μπορεί να ήταν ενδιαφέρον κάπως έτσι θεωρητικό, αλλά όμως μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να ενδιαφερότανε. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας φτάσει τελικά. Γιατί ακούμε το Λόγο του Κυρίου? Γιατί ακούμε το Ευαγγέλιο? Έτσι λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να εργαστεί μέσα μας, ώστε εάν πράγματι πάρουμε την απάντηση μέσα μας ότι λίγοι θα σωθούν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Θέσε το προσωπικά, στην οικογένειά σου. Πόσοι θα σωθούν από την οικογένειά μου? Όλοι? Λίγοι ή πολλοί? Πες ότι έχεις τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, πέντε παιδιά. Κύριε, πόσο θα σωθούν όλα? Λίγα? Κανένα? Ένα? Άνοιξε και λίγο την οικογένειά σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η θεία σου, ο θείος σου που αγαπάς. Πώς θα σου δουν από αυτούς που αγαπάς, που σε βοήθησαν, που σε στήριξαν, που σε μεγάλωσαν, πού, πόσοι. Κύριε, πόσοι από την οικογένειά μου θα σου δουν, λίγοι ή πολλοί. Και παίρνεις μια πληροφορία ότι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα σου δουν. Τι κάνεις, δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου σωθεί. Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου πάει στον δρόμο τον άσχημο, τον αμαρτωλό, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην πορνεία, μέσα στην ακαθαρσία και τελικά χάσει την ψυχή του και πάει στην κόλαση αιώνια, δεν σε απασχολεί. Πόσο τελικά, σαν παιδιά του Θεού, ανέστητοι πολλές φορές γινόμαστε άραγε. Γιατί περί αναισθησίας πρόκειται. Μιλάμε για σωτηρία. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε κακώς ακούμε. Είσαι απλά εδώ για να γαργαλίζονται τα αυτιά σου από το Λόγο του Κυρίου ίσως. Είτε τα πιστεύουμε είτε δεν τα πιστεύουμε. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις στα γόνατα και να προσεύχεις και να οικετεύεις. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να σώσεις το περιβάλλον σου εάν εσύ δεν είσαι άγιος. Γιατί θα είσαι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είτε πατέρας είσαι, είτε μητέρα είσαι. Εσύ θα πρέπει να αγιαστείς, να καθαριστείς μπροστά στον Κύριο. Να προσεύχεσαι, να οικετεύεις τον Κύριο μέρα νύχτα. Μα εγώ έχω μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής. Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλέστηκες για να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό είσαι χριστιανός. Και μέσα εκεί έρχεται η ελευθερία. Μέσα εκεί έρχεται η δόξα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Μ' αρέσει ένας ψαλμός, τον έχω μάθει απ' έξω, γιατί μ' άρεσε τόσο πολύ. Ο Καπαΐτα ψαλμός είναι. Λέει, μακάριος Πάσχο φοβούμενος τον Κύριο. Ο περιπατών, λέει, εν της οδής αυτού. Θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου και ευτυχία τελείστε σε. Τα χέρια σου, ναι, δεν θα είσαι πλούσιος να κατεβαίνουν ουρανοκατέβατα τα ευρώ. Η γυναίκα σου, λέει, θα είναι σαν άμπελος εύκαρπος, λέει, πλησίον της οικίας σου. Κατέκνα σου, λέει, σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός ο οποίος φοβάται τον Κύριο. Αυτή είναι η ευλογία. Πιανού. Εκείνου που φοβάται τον Κύριο. Αδερφή. Αμήν. Δεν σου τάζει ο Κύριος πλούτη και δόξες, όμως σου τάζει και σου υπόσχεται την πραγματική ευτυχία και ευλογία του. Όταν εσύ φοβάσαι τον Κύριο, όταν περπατάς στους δρόμους του. Η ερώτησή μας λοιπόν, καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού και απαντιόνται ερωτήσεις, δεν θα πρέπει να είναι εγκεφαλικές, θεωρητικές, αλλά θα πρέπει να είναι κάθε πληροφορία να το βάζουμε, να τη βάζουμε στην πράξη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, θα δούμε λίγο την απάντηση του Κυρίου, η οποία δεν ήταν καθόλου θεωρητική και δεν έδωσε απάντηση ευθέως στο ερώτημα αυτό. Αλλά τι είπε? Εσείς να αγωνίζεστε, να εισέλθετε μέσα από τη στενή πύλη, γιατί πολλοί θα προσπαθήσουν και θα θέλουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Ας τη θεωρία και ξεκίνα τον αγώνα. Ας τη θεωρία πόσοι θα σωθούν και πόσοι δεν θα σωθούν. Άρχισε να ακούς την οδηγία του Κυρίου ποια είναι. Ακούστε τώρα. Το πρώτο που περιέχει αυτή η απάντηση του Κυρίου έχει να κάνει με οδηγία. Σου λέει το τι να κάνεις. Δεν σου λέει να ψάξεις όλα τα θεολογικά βιβλία ώστε να πάρεις μια πληροφορία εγκεφαλική και γνώση. Όχι. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και μάθε το τι πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η οδηγία. Εμείς αγωνιζόμαστε ως προς αυτό να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη, μέσα από την τεθλιμμένη πύλη, μέσα από αυτή τη δύσκολη οδό. Τι θέλουμε? Όλα να είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ευρύχωρα, άνετα, για πολλών λέει κλείψεων θέλει μπει ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο δίκαιος άνθρωπος, για πολλών θλίψη. Αυτό που έχει να κάνει με την οδηγία είναι ότι ενώ πηγαίνεις σε αυτόν τον δρόμο που πας, σου λέει άλλαξε δρόμο. Εκεί που λες χαχαχαχα και χαχαχού, μέσα στην επιπολαιότητα που μας έχει μάθει ο κόσμος να ζούμε, μέσα στην ελαφρότητα, στη σαρκικότητα, σου λέει μετανόηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άλλαξε πορεία σαν χριστιανός. Μιλάει ο Ιουδαίος, ο Ιουδαίος μιλάει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με εμάς αυτή τη στιγμή. Άλλαξε την πορεία σου. Αν σ' αρέσει οι διασκεδάσεις και σ' αρέσουν αυτά που κάνει ο κόσμος και να λες ότι είσαι χριστιανός και να έχεις μόνο το όνομα ότι είσαι χριστιανός, άλλαξε πορεία και αγωνίσου να εισέλθεις μέσα από τη στενή πύλη. Μέσα από αυτή την πύλη που οι άνθρωποι του Θεού μπήκαν. Γονάτισε μπροστά στον Κύριο ταπεινός σου. Αγωνίσου. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη οδηγία του Κυρίου. Πρώτο είναι να σε οδηγήσει στη στενή πύλη και η δεύτερη προτροπή του, θα λέγαμε, είναι ο αγώνας. Το δεύτερο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ο αγώνας. Να αγωνιστείς. Σου λέει, άλλαξε κατεύθυνση το πρώτο, το δεύτερο, κάνε τον αγώνα σου. Ματθαίος 7:14 λέει ότι η στενή είναι η πύλη και η τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι εκείνοι που θα τη βρουν. Άρα καταλαβαίνουμε από την απάντηση του Κυρίου έμεσα ότι είναι λίγοι αυτοί που θα μπουν μέσα από αυτή την στενή και την τεθλιμμένη πύλη. Δεν θα είναι πολλοί. Και το ερώτημα, είσαι μέσα από αυτούς τους λίγους, είσαι μέσα σε αυτούς τους λίγους, είσαι στους πολλούς. Πολύ καλεσμένοι. Πολύ καλεσμένοι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καλεσμένος ότι είσαι και σωσμένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλεσμένος μπαίνεις και στη στενή πύλη. Δεν σημαίνει επειδή άκουσες το Ευαγγέλιο, επειδή σου άρεσε ο λόγος, ότι πήρες την απόφαση να αγωνιστείς. Όταν λέει να αγωνιστείς σημαίνει να πιέσει τι καταστάσει, να σπρώξει, να πιέσει τον εαυτό σου, ώστε τελικά να μπει μέσα από αυτή τη στενή μπύλη. Απαγορεύεται η περηφάνεια πρώτα απ' όλα. Το φούσκωμα. Άνθρωπος υπερήφανος δεν πρόκειται να μπει μέσα από αυτή τη στενή πύλη. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται αγώνας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Για να μπεις μέσα από αυτή την πύλη και μετά θα έχεις μια τεθλιμμένη οδό. Μην περιμένεις ένα δρόμο με ροδοπέταλα, με αγγέλους που θα σε εξυψώνουν. Δεν θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Δεν θα είναι όλα τέλεια. Όπως μερικοί νομίζουν. Θλίψεις θα έχει σίγουρα. Δυσκολίες θα έχει σίγουρα. Αλλά μέσα το πνεύμα του ανθρώπου θα χαίρεται. Θα χαιρόμαστε εν μέσω πολλών θλίψεων. Όπως ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Βλέπεις πλήθη συναθρήσεις χιλιάδες κόσμος. Wow! Πόπο κόσμος που είχε, ε! Μουσική να παίζουνε με όλα τα όργανα. Ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Όλοι. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε, δεν λέω για μας, για να διασκεδάσουμε, αλλά για να λατρεύσουμε. Και η λατρεία, αδελφοί, έχει να κάνει με υπηρεσία στον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Όμως έχουμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα. Έχουμε να παλέψουμε με κοσμικές εξουσίες, οι οποίες είναι ορατές, που ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έχουμε να παλέψουμε και με αόρατες καταστάσεις και πνεύματα που είναι στα επουράνια. Πράγματα ορατά και πράγματα αόρατα. Έχουμε να παλέψουμε με συναισθήματα, με διανοήματα, με παγίδες, με πλάνες, με χίλια δυο. Ο διάβολος έχει βάλει στον κάθε έναν άνθρωπο και μία μεθοδία για να σε ανατρέψει και να σε καταστρέψει. Άλλο βάζει άλλη μεθοδία στον πλούσιο και άλλη μεθοδία στον φτωχό. Άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος είναι ζηλωτής και άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος δεν είναι ζηλωτής. Είναι μαέστρος στο να θέλει να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Και τη δικιά σου και τη δικιά μου. Θα σηκώσει ανθρώπους εναντίον σου, καταστάσεις εναντίον σου, να σε θλίψει ώστε τελικά να υποκύψεις. Ή θα σου δώσει πολλές χαρές και μεγάλες κοσμικές ευλογίες, ώστε τελικά ξαφνικά να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του ή να χαθεί. Ο αγώνας του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι εύκολος. Του πραγματικού χριστιανού. Γιατί του άλλου χριστιανού, του κατόνομα χριστιανού, είναι πολύ εύκολο. Ε? Σπιτάκι, γκαζόν, σκυλάκια να είναι εδώ, τα παιδάκια να παίζουνε. Α, δόξα τω Θεώ. Πισίνα, από εκεί να παίζουμε. Είδες πόσο ο Θεός μας ευλόγησε. Τι ωραία, τραλαλά και τραλαλό. Και έχουμε μια τέτοια εικόνα για τον ευλογημένο χριστιανό. Και σχάνονται οι άνθρωποι. Ε? Και σχάνονται οι άνθρωποι. Σηκώνει το πρωί, παίρνει το πρωινό του, τα παιδιά, η γυναίκα, και εγώ, και αυτό, η ευγένεια, όλα ωραία, τις δουλειές μας, όλα καλά. Ναι, αλλά ο κόσμος χάνεται. Και εμείς τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αδερφοί, είναι πραγματικά να είμαστε σε εγρήγορση. Ακούστε τι λέει στο Λουκάς 21. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσε εκαρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Κρεπάλι, μέθη, βιωτικές μέριμνες. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντες τους καθημένους, επί προσώπου πάσης της γης. Ακούστε τι λέει. Διότι σαν παγίδα θέλει επέλθει επί πάντας. Η παγίδα αυτή είναι για όλους τους καθημένους επί προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντοτα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσει και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό. Βλέπουμε τη λύσα του διαβόλου, την ανομία, την αμαρτία, τη διαστροφή που βλέπουμε τελευταία. Και τι κάνεις γι' αυτό? Κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να πει ο καθένας από μας μέχρι εδώ και μη παρέχει. Μέχρι εδώ. Όχι άλλο. Η αμαρτία, η ανομία, η διαστροφή διαβρώνει τα πάντα και τους πάντες στο όνομα της ελευθερίας. Μέχρι εδώ. Και σαν άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε? Να πέσει στα γόνατα, να πέσουμε στα γόνατα, να κράξουμε, να πούμε Κύριε, Κύριε, έλα. Άκουσα μια προσευχή μιας αδερφής, σωστή προσευχή, αλλά έτσι μου εργάστηκε λίγο μέσα μου. Λέει, Κύριε, μην επιτρέψεις να έρθουν πράγματα πριν την ώρα τους. Όλα αυτά που βλέπουμε. Και ρωτάω, μήπως τελικά είναι η ώρα τους? Και εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι. Μήπως δεν θέλουμε να αποδεχτούμε ότι είναι η ώρα τους να έρθουν? Γιατί ίσως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι καιρός να ετοιμαστούμε, αδελφοί. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε, να αγρυπνήσουμε και να ζητήσουμε τον Κύριο πρώτα απ' όλα για μας. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι το ότι ερχόμαστε εδώ και ότι έχουμε μια αλφα οικειότητα με τα πράγματα του Θεού, με την Εκκλησία, με τα αδέρφια, δεν μας δίνει εισιτήριο για σωτηρία. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης, λέει, και αποκλείσει τη θύρα που διαβάσαμε, και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς, και τότε θα αρχίσετε να λέγετε, λέει, φάγουμε μπροστά σου, ήπιαμε μπροστά σου, στις πλατείες μας εδίδαξες, στην εκκλησία μας ήρθες, Κύριε, φάγαμε, ήπιαμε, αγάπες κάναμε, αγκαλιές κάναμε, γιατί, Κύριε, εγώ απ' έξω? Τι είναι εικόνα? Και ο Κύριος θα πει, δεν σας ξέρω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε κοινωνία μαζί του. Σχέση. Γιατί δεν έχει εντυπωθεί μέσα μας η καρδιά του που θέλει να σώσει. Γιατί άλλη είναι η επιθυμία του Θεού και άλλη η δικιά μας επιθυμία. Γιατί και εμείς, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωάρα μας ή τη ζωούλα μας ή τη ζωή μας. Πάρ' το όπως θες. Και όχι τη ζωή του Κυρίου. Βλέπετε, μας τριμώχνει λίγο ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι τραγικό, αδελφοί, να έχεις ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να έχεις δεχτεί, να έχεις βαπτιστεί, να έχεις πάρει Πνεύμα Άγιο, να συναναστρέφεσαι με τα αδέρφια σου, να αγκαλιάζεις και τελικά στο τέλος να φύγουν οι υπόλοιποι και εσύ να μείνεις πίσω. Είναι τραγικό. Πού τους? Έφυγαν. Και κλείσει τη θύρα. Όπως τον καιρό του Νόε. όσοι ήταν στην Κιβωτό αρπάχτηκαν. Και εσύ, οι άλλοι, φανταστείτε από πίσω, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Να ακούν τη θύρα, να μπουν μέσα. Έλεος. Αλλά δεν θα υπάρχει έλεος τότε. Και ουέ σε αυτούς, αδελφοί, που θα μείνουν πίσω. Σε ένα δευτερόλεπτο θα αλλάξουν τα πάντα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Από την ανοησία, όλο αυτό που ζούμε την επιπολαιότητα, ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα άλλο γεγονός. Και δόξα τω Θεώ που ο Κύριος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, σε όσους μείνουν κάτω. Αυτό που πρέπει, αδερφοί, να καταλάβουμε είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Ποτέ μου δεν σας εγνώρισα. Πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο? Ένα βασικό στοιχείο για να μπούμε μέσα στη σωτηρία είναι η γνωριμία μας μαζί του. Ναι ή όχι? Πώς το ξέρουμε? Όχι τα του Κυρίου, όχι τα του Θεού, όχι τα του Λόγου του, αλλά εκείνον. Πόσο το γνωρίζουμε? Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που ζητάει ο Κύριος, ποιο είναι από εμάς? Τι να του δώσουμε? Την καρδιά μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες στο 23-26. Πώς τη λέει? Υιέ μου, δώσ' την καρδία σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Το πρώτο στοιχείο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Άντρες ή γυναίκες και παιδιά. Γιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδιά σου. Δεν μπορείς να έρχεσαι στον Κύριο φιλοσοφικά ώστε να μάθεις θεολογικά το Ευαγγέλιο, θεωρητικά. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι να δώσεις την καρδιά σου σε εκείνον. Και μετά έρχεται το δεύτερο, να προσέχεις τους δρόμους του και το παράδειγμά του, δηλαδή την οδό την οποία εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατάς. Πραγματικά έχουμε δώσει την καρδιά μας εκείνον ή όχι? Περπατούμε στους δρόμους του ή όχι? Βλέπετε, αν δεν δώσεις την καρδιά σου, δεν μπορείς να περπατάς στους δρόμους του. Δεν γίνεται. Ο Χριστός από την αρχή μας κάλεσε και λέει, κρούω τη θύρα. Όποιος με ακούσει και ανοίξει, θα ελοεισέλθει σε αυτόν, λέει, και θέλω διπνήσει μαζί του, και αυτός μαζί μου. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι, αδελφοί, αυτή η γνωριμία με τον Κύριο, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού τα κλειδιά για να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία του. Η γνωριμία. Και είναι το πρώτο, το οποίο είναι το βασικό. Χωρίς τη γνωριμία, χωρίς τη σχέση μας με τον Κύριο, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Και είναι μια πορεία, θα λέγαμε, από εκεί και μετά, που αρχινάει από τη σωτηρία, από την αναγέννηση και συνεχίζει μετά μέχρι το τέλος. Μέχρι την εμπειρική σωτηρία. Είναι ένας δρόμος που βλέπεις μπροστά σου να γράφει σωτηρία, η σωτηρία του Κυρίου, και μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ένας δρόμος δύσκολος που στο τέλος τι γράφει πάλι? Τώρα σώθηκες. Τώρα σώθηκες. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία και το δεύτερο είναι η πορεία. Διαβάζω στην Εφεσίου στο 5:15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί το μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Η πνευματική μας ζωή, αδελφοί, δεν είναι στάσιμη. Στασιμότητα σημαίνει οπισθοχώρηση. και λέει να περπατάμε ακριβώς, όχι σαν άσοφοι, εμείς είμαστε άσοφοι σοφοί τελικά. Να εξαγοράζουμε τον καιρό κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα, το έχω πει τόσες φορές. Εξαγόραζε τον καιρό, οι μέρες είναι πονηρές. Μην είσαι άφρονος, αλλά να είσαι σοφός άνθρωπος, να καταλαβείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μια πορεία, μια γνωριμία, άνοιγμα της καρδιάς, δόσιμο της καρδιάς και μια πορεία για να φτάσουμε τελικά στην αιώνια σωτηρία, η οποία επιτυχάνεται με έναν τρόπο που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους στο 3.12. Ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγιναν τέλειες. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι έλαβαν αυτό. Πώς τώρα κάποιες εκκλησίες στοχάζονται ότι είναι σωσμένες, επειδή μπήκαν μέσα στη χάρη του Θεού, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν στοχάζομαι ότι έλαβα το βραβείο. Αλλά ένα πράγμα. Τα μένω πίσω λησμονώ, δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνοπλησεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι λέει να φωνούμε. Αλλού λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαβωγώ, ώστε τελικά να μπει και να λάβει αυτό το βραβείο της ανακλήσεως. Αμήν. Η πορεία μας, η χριστιανική, ξεκινάει με μια υπόσχεση και τελειώνει με ένα βραβείο. Αμήν. Μια υπόσχεση της σωτηρίας. Μπορεί να πήραμε την υπόσχεση, αλλά δεν έχουμε πάρει το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο, θα πρέπει να αγωνιστείς. Θα πρέπει να μπεις σε αυτή τη στενή πύλη, να πάρεις την απόφαση να μπεις και να αγωνιστείς σε αυτόν τον καλό τον αγώνα της πίστης. Να κρατήσεις την αιώνια ζωή και να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Άραγε, τι λέτε, πολλοί είναι οι σωζόμενοι ή λίγοι? Ελάτε να σηκωθούμε. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι πολύ λίγοι. Το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι εάν εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ζήτα. Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γην εις την οποίαν υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν και εκδιώξει έθνη πολλά απ' εμπροστέν σου, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σου, και όταν Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εμπροστέν σου, θέλεις πατάξει αυτούς. Κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις κάμει συνθήκην με ταυτόν, ουδε θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδε θέλεις συμπεθερεύσει με ταυτόν. Την θυγατέρα σου δεν θέλεις δώσει εις τον Υιόν αυτού, ουδε την θυγατέρα αυτού θέλεις λάβει εις τον Υιόν σου. Διότι θέλουσιν αποπλανήσει τους Υιούς σου απ' εμού, και θέλουσι λατρεύει άλλους θεούς, και θέλει εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας, και πάρα αυτά θέλει σε εξολοθρεύσει. Αλλού το θέλετε κάμει προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα γλυπτά αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Επειδή σύ είσαι λαός Άγιος εις Κύριον τον Θεό σου, σε έκλεξε Κύριος ο Θεός σου δια να είσαι εις Αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετοίμησεν εσάς Κύριος, ουδέ έκλεξεν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη. Επειδή σύ είστε οι πλέον ολιγάριθμοι παραπάντα τα έθνη, αλλά επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και δια να φυλάξει τον όρκον τον οποίον όμωσε προς τους πατέρα σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρή κρατεά και σας ελύτρωσε εκ του οίκου της δουλείας εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός ο πιστός, ο φυλάτων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών και φυλάτοντας τα σεντολάς αυτού εις χιλίας γενεάς και ανταποδίδων κατά πρόσωπον αυτών εις τους μισούντας αυτών δια να εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλει βραδίνει εις τον μισούντα αυτών. Θέλει κάμει εις αυτών την ανταπόδοσιν κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερον δια να κάμνεις αυτάς. Και αν ακούετε τα κρίσεις ταύτας και φυλάτητε και εκτελείτε αυτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σου είσε την διαθήκην και το έλεος τα οποία όμωσε προς τους πατέρας σου. Και θέλει σε αγαπήσει και σε ευλογήσει και σε πληθύνει και θέλει ευλογήσει τον καρπόν της κοιλίας σου και τον καρπόν της γης σου, τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιόν σου, τα σαγέλας των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου, εν τη γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου δια να δώσει είσαι. Θέλεις είστε ευλογημένος υπερ πάντα τα έθνη. Άγωνος εις τύρα δεν θέλει είστε είσαι ή εις τα κτίνη σου. Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν και δεν θέλει βάλει επί σε ουδεμίαν των κακών νόσων της Αιγύπτου τας οποίας γνωρίζεις, αλλά θέλει βάλει αυτάς επί πάντας τους μισούντας. Και θέλει σε εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει εισέ. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαχνιστεί δι' αυτούς, ουδε θέλεις λατρεύσει τους θεούς αυτών, διότι τούτο θελείστε παγίσισε. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου, τα έθνη ταύτα είναι πλέον πολυάριθμα παρεμέ, πώς δύναμαι να εκδιώξω αυτά? Μη φοβηθείς αυτούς. Εν θυμού καλώς τι έκαμε Κύριος ο Θεός σου εις τον Φαραώ και εις πάσαν την Αίγυπτο. Τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδον η οφθαλμή σου και τα σημεία και τα τέρατα και την κρατεάν χείρα και τον εξυπλωμένον βραχίωνα με τα οποία Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν. Ούτω θέλει κάμει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη τα οποία σύ φοβείσαι. Και προσέτει τα σφικίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς έως σου εξολοθρευθώσιν όσοι εναπελήφθησαν και εκρύπτοντο από προσώπου σου. Δεν θέλει τρομάξει από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου Θεός μέγας και φοβερός. Και θέλει εξαλείψει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη εκείνα απεμπροστέ σου κατ' ολίγον ολίγον. Δεν δύνασε να αφανίσεις αυτούς πάραυτα, δια να μη πληθυνθώσιν εναντίον σου τα θηρία του αγρού. Αλλά Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει αυτούς εμπροστέ σου και θέλει φθείρει αυτούς εν φθορά μεγάλη έως σου εξολοθρευθώσει. Και θέλει παραδώσει εις την χείρα σου τους βασιλείς αυτών και θέλει εξαλείψει το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέ σου έως σου εξολοθρεύσεις αυτούς. Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Δεν θέλεις επιθυμήσει το αργύριον ή το χρυσίον το επ' αυτών, ουδέ θέλεις λάβει αυτό εις σε αυτόν, δια να μη παγιδευθείς εις αυτό, διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκον σου, δια να μη γίνεις ανάθεμα ως αυτό. Θέλεις αποστραφεί αυτό διόλου και θέλεις βδεληχθεί αυτό διόλου, διότι είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον ήτα. Πάσα στα εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γην, την οποίαν όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποίαν σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη εν διερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα ενδικαρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε, και σε έκαμε να πεινάσεις, και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου, ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον Υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου, δια να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φοβήσαι Αυτόν. Διότι Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις γην αγαθήν, γην ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, έτινες αναβλίζουσιν από κοιλάδων και ωραίων. Γην σίτου και κρυθής και αμπέλων και σικών και ροδιών. Γην ελαιών και μέλιτος. Γην επί της οποίας θέλεις τρώγει άρτων ουχή μετενδίας. Δεν θέλεις στερίστε ουδενός επ' αυτής. Γην της οποίας η λύθη είναι σίδηρος και εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκών. Και θέλεις φάγει και θέλεις χορταστεί και θέλεις ευλογήσει Κύριον τον Θεόν σου επί της γης της αγαθής την οποία σοι έδωκε. Πρόσεχε είσαι αυτόν, μη ποτέ λησμονήσεις Κύριον τον Θεόν σου αθετών τας εντολάς αυτού και τας κρίσης αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον. Μήπως αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολυπλασιαστεί το αργύριό σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας, ώστι σε οδήγησε δια της μεγάλης ταύτης και τρομεράς ερήμου όπου ήσαν όφης φλογεροί και σκορπίοι και ξηρασία όπου δεν είναι το είδωρ, ως της ανέδοκεν εις σε είδωρ εκ της σκληράς πέτρας, ως της έθρεψεν εν τη ερήμο με το μάνα, το οποίο δεν εγνώριζον οι πατέρες σου, δια να σε ταπεινώσει και δια να σε δοκιμάσει, δια να σε αγαθοποιήσει εις τα έσχατά σου. Και είπεις εν τη καρδία σου, η δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ των πλούτων τούτων. Αλλά θέλεις ενθυμίστε Κύριον τον Θεό σου, διότι αυτός είναι ως τη σε δίδει δύναμη να αποκτάς πλούτη δια να στερεώσει την διαθήκην αυτού, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου ως είναι την ημέραν ταύτην. Εάν όμως λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου και υπάγεις κατόπιν άλλων θεών και λατρεύσεις αυτούς και προσκυνήσεις αυτούς, διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί, καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξολοθρεύει απέμπροστά σας, ούτω θέλετε αφανιστεί, διότι δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΙΕ. Η γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμών, αλλολυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. Η γλώσσα των σοφών καλοπίζει την γνώσην, το στόμα δε των αφρόνων εξερεύγεται μορίαν. Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντή τόπο, παρατηρούντες κακούς και αγαθούς. Η υγιένουσα γλώσσα είναι δέντρον ζωής, διεδιεστραμμένη σύντριψης εις το πνεύμα. Ο άφρον καταφρονεί την διδασκαλίαν του πατρός αυτού. Ο δε φυλάτων έλεγχον είναι φρόνιμος. Εν το οίκο του δικαίου είναι θησαυρός πολλής, εις δε το εισόδημα του ασεβούς διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουσι γνώσιν, αλλά η καρδία των αφρόνων δεν είναι ούτως. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον, αλλά η δέηση των ευθέων ευπρόσδεκτος εις αυτόν. Βδέλιγμα είναι εις τον Κύριον η οδός του ασεβούς, αγαπά δε τον θυρεύοντα την δικαιοσύνην. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν, ο μισόν των έλεγχων θέλει τελευτήσει. Ο άδης και η απώλεια είναι έμπροσθεν του Κυρίου, πόσο μάλλον εκαρδίε των ιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπά τον ελέγχοντα αυτόν, ουδέ θέλει υπάγει προς τους σοφούς. Καρδία εφρενωμένη ηλαρύνει το πρόσωπον. Υπό δε της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδία του συνετού ζητεί γνώσιν, το δε στόμα των αφρόνων βόσκει μορίαν. Πάσε ημέρε του τεθλιμένου είναι κακέ. Ο δε εφρενόμενος την καρδίαν έχει ευοχίαν παντοτινήν. Καλύτερο το ολίγον εν φόβο Κυρίου, παρά θησαυρή πολύ και ταραχή εν αυτής. Καλύτερον ξενισμός λαχάνων με τα αγάπης, παρά μόσχος συτευτός με τα μίσους. Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας, ο δε μακρόθυμος καταπάβει έρηδας. Η οδός του οκνηρού είναι ως πεφραγμένη από ακάνθας, αλλά η οδός των ευθέων είναι εξομαλισμένη. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, ο δε μωρός άνθρωπος καταφρονεί την μητέρα αυτού. Η μορία είναι χαρά εις τον ενδεή φρένων, ο δε συνετός άνθρωπος περιπατεί ορθώς. Όπου συμβούλιον δεν υπάρχει, οι σκοποί ματαιώνονται, εν δε το πλήθη των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά εις τον άνθρωπον δια την απόκριση του στόματος αυτού και λόγος εν καιρό πόσο καλός είναι. Η οδός της ζωής εις των συνετών είναι προς τα άνω δια να εκκλίνει από του άδου κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει τον οίκον των υπερηφάνων. Στερεώνει δε το όριον της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Των δε καθαρών οι λόγοι ευάρεστοι. Ο δωρολήπτης ταράττει τον οίκον αυτού, αλλώς της μισή τα δώρα θέλει ζήσει. Η καρδία του δικαίου προμελετά δια να αποκριθεί, το δε στόμα των ασεβών εξερεύγεται κακά. Ο Κύριος είναι μακράν από τον ασεβών, εισακούει δε της δεήσεως των δικαίων. Το φως των οφθαλμών εφραίνει την καρδίαν και η καλή φήμη παχύνει τα οστά. Το οτίον, το οποίον ακούει τον έλεγχον της ζωής, διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ως της αποθεί την διδασκαλίαν, αποστρέφεται την ψυχήν αυτού. Αλλώς της ακούει τον έλεγχον, αποκτά σύνεσιν. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Του ανθρώπου είναι επροπαρασκευέ της καρδίας, παρά δε του Κυρίου η απόκριση της γλώσσης. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθέ εις τους οφθαλμούς αυτού, πλην ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον και ευουλέ σου θέλουσι στερεωθεί. Ο Κύριος έκαμε τα πάντα διε αυτόν, έτη και τον ασεβή διε την ημέραν την κακήν. Βδέλιγμα εις τον Κύριον είναι πας υψηλοκάρδιος και χείρ με χείρα αν συνάπτεται δεν θέλει μένει ατιμόρητος. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκλίνωσιν οι άνθρωποι από του κακού. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τα σοδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει μετ' αυτού, καλύτερον ο λίγων μετά δικαιοσύνης παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας. Η καρδία του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Χρησμός είναι εις τα χείλη του βασιλέως. Το στόμα αυτού δεν σφάλει εν τη κρίση. Η δικαία στάθμη και η πλάστινξ είναι του Κυρίου. Πάντα τα ζύγια του σακίου είναι έργον αυτού. Βδέλιγμα είναι εις τους βασιλείς να πράττω συνανομίαν, διότι ο θρόνος στερεώνεται μετά της δικαιοσύνης. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα εις τους βασιλείς και αγαπώσει τον λαλούντα ορθά. Θυμός βασιλέως είναι άγγελος θανάτου, αλλά ο σοφός άνθρωπος καταπραίνει αυτόν. Εις το φως του προσώπου του βασιλέως είναι ζωή και η εύνοια αυτού είναι ως νέφος οψίμου βροχής. Πόσον καλυτέρα είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσίον και προκριτωτέρα η απόκτηση της συνέσεως παρά το αργύριον. Η οδός των ευθέων είναι να εκλίνωσιν από του κακού. Ως της φυλάτη την οδόν αυτού διατηρεί την ψυχήν αυτού. Η υπερηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Καλύτερον να είναι της ταπεινόφρον μετά των ταπεινών παρά να μοιράζει λάφυρα μετά των υπερηφάνων. Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρύ καλόν και ο ελπίζων επί των Κύριων είναι μακάριος. Ο σοφός την καρδίαν θέλει ονομάζεσθε φρόνιμος και η γλυκή της των χειλαίων προσθέτει μάθησιν. Η σύνεση είναι πηγή ζωής εις τον έχοντα αυτήν. Η δε παιδεία των αφρόνων, μορία. Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. Κυρίθρα μέλητος η ευάρεστη λόγη, γλυκίτης εις την ψυχήν και ίασης εις τα οστά. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδή θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται διε αυτόν, διότι το στόμα αυτού αναγκάζει αυτόν. Ο αχρίος άνθρωπος σκάπτει κακόν και εις τα χείλη αυτού είναι ως πυρκαίον. Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έρηδας και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Ο βίαιος άνθρωπος αποπλανά τον πλησίον αυτού και φέρει αυτόν εις οδόν ουχή καλήν. Κλείον τους οφθαλμούς αυτού μηχανάται διεστραμμένα. Δαγκάνων τα χείλη αυτού εκτελεί το κακόν. Η πολιά είναι στέφανος δόξης, ευρισκομένη εν τη οδό της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά των δυνατών και ο εξουσιάζων το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλην. Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπιν. Όλοι όμως οι κρίσεις αυτού είναι παρά Κυρίου.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Εν δε το εικονίο, εις ελθόντες ομού εις την συναγωγήν των Ιουδαίων, ελάλησαν ούτως, ώστε επίστεψε πολύ πλήθος Ιουδαίων τε και Ελλήνων. Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθοντο, παρόξυναν και διέστρεψαν τα ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών. Ικανών λοιπόν καιρών διέτριψαν λαλούντες με τα παρησίας περί του Κυρίου, ώστι σε μαρτύρι εις των λόγων της χάριτος αυτού, και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών. Εσχίσθη δε το πλήθος της πόλεως, και οι μεν ήσαν μετά των Ιουδαίων, οι δε μετά των Αποστόλων. και ότι όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσωση αυτούς, εννοήσαντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λίστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα και εκεί εκήρυτον τα Ευαγγέλιον. Εν δε της Λίστρης, εκάθητο ανήρτης αδύνατος της πόδας, χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλον λαλούντα, ώστις ατενίσασης αυτών και ειδών ότι έχει πίεστην για να σωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής, «Σηκώθητη επί της πόδας σου ορθός, και επίδα και περιεπάτη». Οι δε όχλοι ειδώντες τούτο το οποίο έκαμεν ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες Λυκαονιστή. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς και ονόμαζον τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Και ο ιερεύς του Διός του όντως έμπροσθεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέμματα εις τα σπήλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσον του όχλου κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα» και εμείς ήμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς τον Θεόν τον Ζώντα, ώστις έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσιν εν τες οδείς αυτών, και τι δεν αφή και να μαρτύρει τον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις εμπόδισαν τους όχλους ώστε να μη προσφέρωση η θυσίαν εις αυτούς. Εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου, πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλον, έστειλαν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανεν. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθήσεις ήλθεν εις την πόλην και την επαύριον εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λίστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν εις τη Βασιλείαν του Θεού. Και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστεύσει. Και διελθόντες την Πισιδίαν, ήλθον εις Παμφυλίαν, και κηρύξαντες των λόγων εν Πέργη, κατέβησαν εις Ατάλιαν, και εκείθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν, όθεν ήσαν παραδεδομένοι εις την χάριν του Θεού, δια το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησίαν, ανήγγειλαν όσα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών, και ότι ίνιξεν εις τα έθνη θύραν πίστεως, και διέτριβον εκεί ούκο λίγων καιρών μετά των μαθητών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Και ετινές κατελθόντες από της Ιουδαίας, εδίδασκον τους αδελφούς, ότι εάν δεν περιτέμνηστε κατά το έθος του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Οι γενωμένες λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ούκο λίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και ετινές άλλοι εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εκείνοι λοιπόν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν, εκδιηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και προξένουν χαράν μεγάλην εις πάντα στους αδελφούς. Ότε δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ, υπεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκαμε δι' αυτών. Εσηκώθησαν δε τινές από την Σαιρέσεως των Φαρισαίων, ή τινές είχον πιστεύσει και έλεγον, ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν αφυλάτωσιν τον νόμο του Μωυσέως. Και συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφθώσει περί του πράγματος τούτου. Μετά δε πολλήν συζήτησιν, σηκωθείς ο Πέτρος είπε προς αυτούς, «Άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών δια του στόματός μου να ακούσωση τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσωση. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας την καρδίαν αυτών δια της πίστεως. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζεται τον Θεόν, επιβάλλοντες ζυγόν εις τον τράχυλον των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδηνήθημεν να βαστάσομεν, αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού, πιστεύομεν ότι θέλομεν σοφή, καθόν τρόπον και εκείνη. Εσιώπησε δε πάν το πλήθος, και οίκον των Βαρνάβαν και των Παύλων εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Και αφού αυτοί αισιόπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον: «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Ο Σιμεών εφανέρωσε ετινή τρόπο καταρχάς ο Θεός ευεσκέφθη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών, καθώς είναι γεγραμμένον. Μετά τα αυτά θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν, και τα καθεδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει, και θέλω ανορθώσει αυτήν, για να εξητήσωση των Κύριων η λυπή των ανθρώπων, και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, οποιών ταύτα πάντα. Απαιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού. Όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσιν από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Διότι ο Μωυσής από γενεάς αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντας αυτών εν τες συναγωγές, αναγινωσκόμενος κατά παν Σάββατον. Τότε εφάνει εύλογον εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μεθόλης της Εκκλησίας, να εκλέξωσιν εξ αυτών άνδρας και να πέμψωσιν εις Αντιόχειαν μετά του Παύλου και Βαρνάβα, Ιούδα των επανομαζόμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας πορεστώτας μεταξύ των αδελφών. Και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί προς τους εξεθνών αδελφούς τους κατά την Αντιόχειαν και Συρίαν και Κυλικίαν χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφωση τας ψυχάς σας, λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτητε των νόμων, εις τους οποίους ημίν δεν παρεγγείλαμεν ούτω, εφάνει εύλογον εις ημάς συνελθώντας ομοθυμαδών, να εκλέξομεν άνδρας και να πέμψομεν προς εσάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων ήτινες παρέδωκαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστείλαμεν λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν για να σας απαγγείλωσει και αυτή διαστόματος τα αυτά. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς, να μην επιβάλλομεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από των οποίων φυλάτονται σε αυτούς θέλετε πράξη καλώς. Έρωστε. Ούτι μεν λοιπόν απολυθέντες ήλθαν εις Αντιόχειαν και συνάξαντες το πλήθος ενεχείρισαν την επιστολήν. Αναγνώσοντες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένην παρηγορίαν. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί οι προφήτε, παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Και αφού διέτριψαν εκεί καιρόν τεινά, απεστάλησαν εν ειρήνη από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Εις τον Σίλαν όμως εφάνει εύλογο να μείνει αίτη αυτού. Ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία, διδάσκοντες και κηρύττοντες μετά και άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μετά δε τεινάς ημέρας είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν: «Ας επιστρέψομεν τώρα και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλην, ενέσαι κηρύξαμεν των λόγων του Κυρίου, πως έχουσι». Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννην, τον λεγόμενον Μάρκον. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον, τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφυλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργον, τούτον να μη συμπαραλάβωσι. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίστησαν υπαλλήλων, και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσε εις Κύπρον. Ο δε Παύλος εκλέξα στον Σίλαν, εξήλθε παραδοθείς υπό τον αδελφόν εις την χάριν του Θεού, και διήρχετο την Συρίαν και Κυλικίαν, επιστηρίζον τας εκκλησίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, και απέστειλε Ηλιακείμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους με σάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γένα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο Λόγο Του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να μιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραυσάκη, ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσα στόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε. Τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος βέβαια τι είπε? Εγώ, εσένα, δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Αμήν. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφή? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριο ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. Προσευχήθηκε στον Κύριο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ. Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Τι κάνει ο Ζεκίας, τι είχε μάθει να κάνει, να υψώνει τον Κύριο. Κλείνον Κύριε το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες. Και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς Κύριε βασιλής της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσεις πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον ιόν του Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ε. Να προσεύχεσαι εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπεξε η Παρθένος, θυγάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, σε ένα χειρί. Ποιον κοροϊδεψες, λέει, στο 23. Και βλασφήμισες και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί. Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχηρή. Τύπος του διαβόλου, του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκο μου στους μικτήρα σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεισήλθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος αδερφή, ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο. Εσύ μπορεί να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει? Θα σε σώσω ένε και νεμού και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ισαΐα το 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω κάτω. Άνω κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Και θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Αμήν. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του Βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την Εκκλησία Του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές, τον εαυτό Του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο Ιησού Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί, τις τελευταίες μέρες. Θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροσθεν των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής, αλλά ο

Κύριο, και θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς στη σκιά των βαθμών τους, οποίους κατέβει στο ηλιακόν ορολόγιο του Άχαζ. Και στράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, έχει πρόβλημα? Θα κάνει πράγματα ανίκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδωσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε, λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά. Στέλνει ο Κύριος τον προφήτη. Του λέει, ταπεινώσε ενώπιον του Κυρίου. Τι έκανε? Τον έβαλε φυλακή τον προφήτη. Το κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Ο Κύριος θέλει να θεωρούμε, λέει, αλλήλους, υπερέχοντα σε Αυτόν. Υπερέχοντα σε Αυτόν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Παύλος έδινε τιμή, αδερφή, σε αδερφούς οι οποίοι, λέει, ήταν και πριν από Αυτόν στον Χριστό. Και είχε μάθει να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει, σου δίνω 15 χρόνια ζωής, και αμέσως μας λέει ο Λόγος Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στον Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του, που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε, αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν, λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι, Κύριε, μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος,
που άλλαξε όλο το λαό.

0: έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. Και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφοί, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερίμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράβηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σναχερίμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει: «Κύριε, άκου τι λέει αυτός». Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε. Και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρή με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή την πήρε ο Εζεκίας, την έβγαλε στον Κύριο μπροστά. Την άλλη επιστολή τι την έκανε? Προσέξτε, Ισαΐας 37:14. Παίρνει την επιστολή Εζεκίας από τους πρέσβεις του Σαναχηρή. Την ανέγνωσε, λέει, και ανέβη στον οίκο του Κυρίου, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει: «Κύριε Θεέ των δυνάμεων του Ισραήλ, ο καθήμενος επί το χεροβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός μόνος». Την ξετύλιξε, την άφησε εκεί επιστολή να τη δει ο Κύριος. Αλλά τώρα όμως που έρχεται η επιστολή των Βαβυλωνίων, τι κάνει? Αυτοί λένε τα καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρουν στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει «και υπήγε και επόλυσε πάντα». Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει «και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας», για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, «πόσο καλός είσαι». Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα. Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε πού πάτε εσείς? Δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφοί. Από εκείνον. Και λέει στο 32, στο 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρηκε, έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκην αυτού. Και πάνω ότι ευρύχεται εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσε του εν της δισαυρής αυτού. Δεν είναι το ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι, να δείξουμε ότι κάτι είμαστε κι εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει «Όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα μέσα». Τα πήγαν? Διαβάστε το βιβλίο του Δανείλ. Και τους γιους σου, λέει. Και τους γιους σου. Ό,τι είναι. Του λέει στο πέμπτο εδάφιο, λέει ο Ισαΐας στον Εζεκία, άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχονται οι μέρες, τις οποίες ό,τι είναι στον οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης, θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και από τους ιούς σου που θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα τους λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Εζεκίας. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου, τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλυρίζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν είμαι τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, 31, κοιτάξτε αδερφοί. «Επί τον πρέσβειο νόμος των αρχόντων της Βαβυλώνας ήτινες έστειλαν προς αυτόν για να ευρυνήσεις περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη». Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός, λέει, εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε? Ο Ιησούς. Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να τον δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν την καρδία του. Αδερφοί, ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Την γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας. Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δύο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις. Πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ω την καρδιά μου πάρε, Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. Κύριε, και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας, εμείς την ξανατραβάμε πίσω. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Ο Κύριος τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν έτσι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, πόσους χρησιμοποιείς? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυτο το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπέρ αρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολύ Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουνε. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι, Γεδεών. Κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούνε νερό, διέκρινε τους με αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν? 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ εν ύπνια. Έβλεπαν τον Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει, και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω και αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαιναν στραβά ή ίσια, ανθρώπινα. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Κέσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε, τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνος στραβά. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αλλά ο Παύλος δεν είπε, κοίτα, εγώ θα πάω, αλλά μέχρι ένα σημείο, μην πάθουμε και τίποτα, μην το παρακάνουμε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, όταν είδε τους πρεσβυτέρους εκεί στην Ασία και τους είπε, είναι τελευταία φορά που με βλέπετε, και έκλαιγαν, αυτός τι είπε στο κήρυγμα που τους έκανε τελευταία φορά, σπράξει το 20 κεφάλαιο, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις, τα αφήσεις εκεί. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβείς. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν αυτοί οι 5 βασιλιάδες, ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α Βασιλέων 15:11 λέει: «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήταν το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή ήταν το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα, να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10. Δηλαδή. Εκτός, λέει, εκτός της περίπτωσης της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήταν, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά, ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα, όχι εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7:14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τις πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους». Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα, την αναζωπήρωση, δοσμένο μέσα από αυτούς τους 5 βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Και εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση. Και αν γίνει εκείνο, και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά εκεί στη φωτιά για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει. Όταν πήγε, ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν, του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από τον βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, τη ζωή του. 4 κλειδιά που είναι στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του ο ίδιος. Λέει στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο. Λέει και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο κλειδί ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε, δεν τον ενδιέφερε μόνο ο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωσι Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάνωσι τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτι από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, θα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό ο ίδιος και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης, ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης που ετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Είδατε τι λέει πριν? Ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεόν ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε εμάς ανάπαυση και κυκλώθεν, και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν κοιμόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Αμήν. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9 λέει, «Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και ευόησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδερφή? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο. Όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο. Ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ας σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του. Και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει. Γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία, τι κάνει. Αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, τον διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει, πού στρέφεται αμέσως, προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε, τι λέει, ευόησε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθείς αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω. Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει έκανε? Βοούσε. Βοούσε, ήξερε που να στραφεί. Ήταν άνθρωπος προσευχής και εξήτησης. Αδερφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε τη, διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε? Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες. Τι τους είπε? Καλά, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή, ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγα ώρα, σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε, μελέτησε, ψάξε πηγές, ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει, γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τον Λόγο Σου, για την αλήθεια Σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια Εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από τον Λόγο Σου, να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές, να φάμε από το αιώνιο φαγητό αυτό το μάνα το δικό Σου, Κύριε. Την αλήθεια Σου, Κύριε, αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως Εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά Σου το ζητάμε, στο όνομά Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 7. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις και εκδιώξει από μπροστά σου πολλά έθνη, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σένα, και όταν ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει μπροστά σου, θα τους πατάξεις. Θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους, ούτε θα δείξεις σε αυτούς έλεος, ούτε θα συμπεθερέψεις μαζί τους. Τη θυγατέρα σου δεν θα δώσεις στο γιο του, ούτε τη θυγατέρα του θα πάρεις στο γιο σου. Επειδή θα αποπλανήσουν τους γιους σου από μένα και θα λατρεύουν άλλους θεούς. Και η οργή του Κυρίου θα εξαφθεί εναντίον σας και αμέσως θα σε εξολοθρεύσει. Αλλά έτσι θα κάνετε σε αυτούς. Τους βωμούς τους θα τους καταστρέψετε και τα αγάλματά τους θα τα συντρίψετε και τα άλση τους θα τα κατακόψετε και τα γλυπτά τους θα τα κάψετε με φωτιά. Επειδή εσύ είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου. Ο Κύριος ο Θεός σου σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν σας προτίμησε ο Κύριος ούτε σας διάλεξε επειδή είστε πολυπληθέστεροι από όλα τα έθνη, δεδομένου ότι εσείς είστε οι πιο λίγοι σε αριθμό από όλα τα έθνη. Αλλά επειδή ο Κύριος σας αγάπησε και για να φυλάξει τον όρκο που ορκίστηκε στους πατέρες σας, ο Κύριος σας έβγαλε με χέρι δυνατό και σας λύτρωσε από τον οίκο της δουλείας, από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός, ο πιστός Θεός, που φυλάττει τη Διαθήκη και το έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του σε χίλιες γενναίες, και που ανταποδίδει ενάντια στο πρόσωπό τους σε εκείνους που το μισούν για να τους εξολοθρεύσει. Δεν θα βραδύνεις εκείνον που το μισεί. Θα κάνεις αυτόν ανταπόδοση ενάντια στο πρόσωπό του. Να τηρείς λοιπόν τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σήμερα σε προστάζω για να τις εκτελείς. Και αν ακούτε τις κρίσεις αυτές και τις τηρείτε και τις εκτελείτε, ο Κύριος ο Θεός σου θα φυλάξει σε σένα τη Διαθήκη και το έλεος που ορκίστηκε στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει και θα ευλογήσει τον καρπό της κοιλιάς σου και τον καρπό της γης σου, το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου, τις αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου, στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου να δώσει σε σένα. Θα είσαι ευλογημένος περισσότερο από όλα τα έθνη. Άγωνη ή στήρα δεν θα υπάρχει σε σένα ή στα κτίνη σου. Και ο Κύριος θα αφαιρέσει από σένα κάθε ασθένεια και δεν θα βάλει πάνω σου καμία από τις κακές νόσους της Αιγύπτου που γνωρίζεις, αλλά θα τις βάλει πάνω σε όλους εκείνους που σε μισούν. Και θα εξολοθρεύσεις όλα τα έθνη που ο Κύριος ο Θεός σου θα παραδώσει σε σένα. Το μάτι σου δεν θα σπλαχνιστεί για αυτούς. Ούτε θα λατρεύσεις τους θεούς τους, επειδή αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα. Αν όμως πεις στην καρδιά σου, τα έθνη αυτά είναι περισσότερο πολυάριθμα από μένα, πώς μπορώ να τα διώξω? Μην τους φοβηθείς. Να θυμάσαι καλά τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στο Φαραώ και σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου και τα σημεία και τα τέρατα και το δυνατό χέρι και τον απλωμένο βραχίωνα με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε. Έτσι θα κάνει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έθνη που εσύ φοβάσαι. Και ακόμα ο Κύριος ο Θεός σου θα στείλει σε αυτούς τις σφίκες μέχρι ότου εξολοθρευτούν, όσοι εναπολύφθηκαν και κρύβονταν από το πρόσωπό σου. Δεν θα τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου, Θεός μεγάλος και φοβερός. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα εξαλείψει εκείνα τα έθνη από μπροστά σου λίγο-λίγο. Δεν μπορείς να τους αφανίσεις αμέσως, για να μην πληθύνουν εναντίον σου τα θηρία του χωραφιού. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει μπροστά σου και θα τους φθείρει με μεγάλη φθορά μέχρι ότου εξολοθρευτούν. Και θα παραδώσει στο χέρι σου τους βασιλιάδες τους και θα εξαλείψεις το όνομά τους κάτω από τον ουρανό. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου μέχρι ότου τους εξολοθρεύσεις. Τα γλυπτά των θεών τους θα τα κάψετε με φωτιά. Δεν θα επιθυμήσεις το ασήμι τους ή το χρυσάφι που είναι πάνω τους, ούτε θα το πάρεις για τον εαυτό σου, για να μην παγιδευτείς αυτό, επειδή είναι βδέλυγμα στον Κύριο το Θεό σου. Και δεν θα φέρεις βδέλυγμα στο σπίτι σου για να μην γίνεις ανάθεμα όπως αυτό. Θα το αποστραφείς ολοκληρωτικά και θα το βδέλυχθείς ολοκληρωτικά, επειδή είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιο, 8ο κεφάλαιο. Όλες τις εντολές τις οποίες εγώ σήμερα σε προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε και να πληθύνετε και για να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Και θα θυμάσαι ολόκληρο το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 47 χρόνια στην έρημο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα όσα είναι στην καρδιά σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν πάλιωσαν επάνω σου, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 47 χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος διαπαιδαγωγεί το γιο του, έτσι ο Κύριος ο Θεός σου σε διαπαιδαγώγησε. Γι' αυτό θα τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου για να περπατάς στους δρόμους του και να τον φοβάσαι. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε αγαθή γη, γη με ποτάμια νερών, με πηγές και αβύσσους που αναβλίζουν από κοιλάδες και βουνά, γη σιταριού και κρυθαριού και αμπέλων και σικιών και ροδιών, γη με ελιές και μέλι, γη επάνω στην οποία θα τρως ψωμί χωρίς έλλειψη. Τίποτα δεν θα στερήσεις σε αυτή τη γη, της οποίας οι πέτρες είναι σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζεις χαλκό. Και θα φας και θα χορτάσεις και θα ευλογήσεις τον Κύριο το Θεό σου επάνω στην αγαθή γη που σου έδωσε. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μήπως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου αθετώντας τις εντολές του και τις κρίσεις του και τα διατάγματά του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Μήπως, αφού φας και χορτάσεις και οικοδομήσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και τα βόδια σου και τα πρόβατά σου αυξηθούν και το ασήμι σου και το χρυσάφι σου πολλαπλασιαστεί και όλα όσα έχεις αυξηθούν, μήπως η καρδιά σου τότε υψωθεί και λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, ο οποίος σε οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και τρομερή αυτή έρημο, όπου υπήρχαν φλογερά φίδια και σκορπιοί και ξηρασία, όπου δεν υπήρχε νερό, ο οποίος ανέβλησε σε σένα νερό από τη σκληρή πέτρα, ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και πει στην καρδιά σου, «Η δύναμή μου και η ισχύς του χεριού μου απέκτησαν σε μένα αυτό τον πλούτο». Αλλά θα θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη, για να στερεώσει τη διαθήκη του που ορκίστηκε στους πατέρες σου, όπως είναι τη σημερινή μέρα. Αν όμως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου και πας πίσω από άλλους θεούς και τους λατρεύσεις και τους προσκυνήσεις, διαμαρτύρομαι σήμερα σε εσάς ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Όπως τα έθνη που ο Κύριος εξολοθρεύει από μπροστά σας, έτσι θα αφανιστείτε, επειδή δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας.
2: Η γλυκιά απόκριση καταπραίνει θυμό, αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργή. Η γλώσσα των σοφών καλοποιίζει τη γνώση, το στόμα όμως των αφρόνων εκβάλλει μορία. Τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο, παρατηρώντας κακούς και αγαθούς. Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα. Ο άφρονας καταφρονεί τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ αυτός που φυλάτει τον έλεγχο είναι φρόνιμος. Στο σπίτι του δικαίου υπάρχει πολύς θησαυρός, ενώ στο εισόδημα του ασεβή είναι διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουν γνώση, η καρδιά όμως των αφρόνων δεν είναι έτσι. Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα στον Κύριο, η δέηση όμως των ευθέων είναι σε αυτόν ευπρόσδεκτη. Είναι ευδέλιγμα στον Κύριο ο δρόμος του ασεβή. Αγαπάει όμως αυτόν που κυνηγάει τη δικαιοσύνη. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστη σε αυτόν που εγκαταλείπει το δρόμο. Αυτός που μισεί τον έλεγχο θα πεθάνει. Ο Άδης και η απώλεια είναι μπροστά στον Κύριο. Πόσο μάλλον οι καρδιές των γιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπάει αυτόν που τον ελέγχει, ούτε θα πάει στους σοφούς. Η καρδιά που εφραίνεται, ηλαρύνει το πρόσωπο. Όμως από τη λύπη της καρδιάς καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδιά του συνετού ζητάει γνώση, ενώ το στόμα των αφρόνων βόσκει μορία. Όλες οι ημέρες του θλιμμένου είναι κακές, ενώ εκείνος που εφραίνεται στην καρδιά έχει παντοτινή ευοχία. Καλύτερα το λίγο με φόβο Κυρίου, παρά πολύ θησαυρή και ταραχή μέσα σε αυτούς. Καλύτερα φιλοξενία με λάχανα, αλλά με αγάπη, παρά ασυντευτό μοσχάρι με μίσος. Ο οξύθυμος άνθρωπος διεγείρει μάχες, ενώ ο μακρόθυμος σταματάει φιλονικίες. Ο δρόμος του οκνηρού είναι σαν φραγμένος από αγκάθια. Ο δρόμος όμως των ευθέων είναι εξομαλισμένος. Γιος σοφός εφραίνει πατέρα, ενώ ο μωρός άνθρωπος καταφρονεί τη μητέρα του. Η μορία είναι χαρά στον άμυαλο, ενώ ο συνετός άνθρωπος περπατάει σωστά. Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματιώνονται, μέσα στο πλήθος όμως των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά στον άνθρωπο για την απόκριση του στόματός του και ένας λόγος στην ώρα του πόσο καλός είναι. Ο δρόμος της ζωής στον συνετό είναι προς τα άνω, για να ξεκλίνει από τον άδη κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει το σπίτι των υπερήφανων, στερεώνει δε το όριο της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι ευδέλιγμα στον Κύριο, ενώ τα λόγια των καθαρών είναι ευάρεστα. Ο δωρολήπτης ταράζει το σπίτι του. Όποιος όμως μισεί τα δώρα θα ζήσει. Η καρδιά του δικαίου προμελετάει για να απαντήσει, ενώ το στόμα των ασεβών εκβάλλει κακά. Ο Κύριος είναι μακριά από τους ασεβείς, εισακούει όμως τη δέηση των δικαίων. Το φως των ματιών εφραίνει την καρδιά και η καλή φήμη παχαίνει τα κόκαλα. Το αυτή που ακούει τον έλεγχο της ζωής διαμένει ανάμεσα στους σοφούς. Όποιος αποθεί τη διδασκαλία αποστρέφεται την ψυχή του. Όποιος όμως ακούει τον έλεγχο αποκτάει σύνεση. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Οι προπαρασκευές της καρδιάς είναι του ανθρώπου. Από τον Κύριο όμως είναι η απόκριση της γλώσσας. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται στα μάτια του σωστοί. Όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου στον Κύριο και οι βουλές σου θα στερεωθούν. Ο Κύριος τα έκανε όλα για τον εαυτό του, ακόμα και τον ασεβή για την κακή ημέρα. Κάθε υπερήφανος στην καρδιά είναι βδέλυγμα στον Κύριο και χέρι με χέρι αν ενώνεται δεν θα μένει ατιμόρυτο. Με χάρη και αλήθεια καθαρίζεται η ανομία και με το φόβο του Κυρίου οι άνθρωποι ξεκλίνουν από το κακό. Όταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους του ανθρώπου και τους εχθρούς του ειρηνεύει μαζί του. Καλύτερο το λίγο με δικαιοσύνη παρά μεγάλα εισοδήματα με αδικία. Η καρδιά του ανθρώπου σχεδιάζει το δρόμο του, όμως ο Κύριος διευθύνει τα βήματά του. Στα χείλη του βασιλιά υπάρχει χρησμός. Το στόμα του δεν σφάλει στην κρίση. Η δίκαιη στάθμη και η πλάστιγγα είναι του Κυρίου. Όλα τα ζύγια στο σακί είναι δικό του έργο. Στους βασιλιάδες είναι ευδέλιγμα να πράττουν ανομία, επειδή ο θρόνος στερεώνεται με τη δικαιοσύνη. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα στους βασιλιάδες και αγαπούν εκείνον που μιλάει σωστά. Ο θυμός του βασιλιά είναι αγγελιαφόρος θανάτου, όμως ο σοφός άνθρωπος τον καταπραίνει. Στο φως του προσώπου του βασιλιά είναι ζωή και η εύνοια του είναι σαν σύννεφο όψιμης βροχής. Πόσο καλύτερη είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσάφι και προτιμότερη η απόκτηση της σύνεσης παρά το ασίμι. Ο δρόμος των ευθέων είναι να ξεκλίνουν από κακό. Όποιος φυλάτει το δρόμο του, διατηρεί τη ψυχή του. Η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσης. Καλύτερο να είναι κάποιος ταπεινόφρονας μαζί με τους ταπεινούς, παρά να μοιράζει λάφυρα μαζί με τους υπερήφανους. Ο συνετός στα πράγματα θα βρει καλό, και αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι μακάριος. Ο σοφός στην καρδιά θα ονομάζεται φρόνιμος και η γλυκύτητα των χιλέων προσθέτει μάθηση. Η σύνεση είναι πηγή ζωής σε αυτόν που την έχει, ενώ η παιδεία των αφρόνων είναι μορία. Η καρδιά του σοφού συνετίζει το στόμα του και προσθέτει μάθηση στα χείλη του. Κυρίθρα από μέλι είναι τα ευάρεστα λόγια, γλυκύτητα στη ψυχή και γιατριά στα κόκαλα. Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του είναι δρόμοι θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται για τον εαυτό του, επειδή τον εξαναγκάζει το στόμα του. Ο αχρίος άνθρωπος σκάβει κακό και στα χείλη του είναι σαν φωτιά που καίει. Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει φιλονικίες και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Ο βίος άνθρωπος αποπλανάει τον πλησίον του και τον φέρνει σε όχι καλό δρόμο. Αυτός που κλείνει τα μάτια του μηχανεύεται διεστραμμένα. Αυτός που δαγκώνει τα χείλη του εκτελεί το κακό. Η πολιά είναι στεφάνι δόξας όταν βρίσκεται στο δρόμο της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο δυνατός. Και αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του παρά αυτός που εκπορθεί μία πόλη. Ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη. Όλη η κρίση του, όμως, είναι από τον Κύριο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστεψαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετό καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία έχοντες εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρης του με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης διχάστηκε. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Όταν το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντες τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λακαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και στην περιοχή τους και κήρυταν εκεί το Ευαγγέλιο. Στα Λύστρα είδαν να κάθεται ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, κουτσός εκ γενετής, που δεν είχε ποτέ στη ζωή του περπατήσει. Αυτός άκουσε τον Παύλο που μιλούσε και όταν εκείνος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω όρθιο στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδησε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτά που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στην λικανοϊκή τους γλώσσα και έλεγαν «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας στο ναό του Δία, που ήταν μπροστά στην πόλη, έφερε στην πύλη της πόλης τάβρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, ξέσχισαν τα ρούχα τους από αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε! Και εμείς είμαστε άνθρωποι θνητοί σαν και εσάς! Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτό που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται στον δρόμο τους, αν και δεν άφησε άγνωστο τον εαυτό του. Γιατί και τότε φανερωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντας σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας. Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη να μην τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στα Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στηρίζοντας τις ψυχές των χριστιανών και συμβουλεύοντάς τους να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς», τους έλεγαν. Και αφού χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν σε αυτόν που δέχτηκαν για κύριο τους. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και ύστερα κατέβηκαν στην Ατάλεια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα έφεραν σε πέρας. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα έκανε ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν αρκετό καιρό με τους πιστούς στην Αντιόχεια. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς «Αν δεν περιτμηθείτε όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε». Επειδή έγινε μεγάλη αναστάτωση και έντονες συζητήσεις ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό και δίναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβύτερους και αυτοί τους διηγήθηκαν όσα έκανε με αυτούς ο Θεός. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα αυτό. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από ανάμεσά σας για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε εμάς. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους». Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που είτε οι πρόγονοί μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους. Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσον αυτών στους εθνικούς. Και όταν τελείωσαν μίλησε ο Ιάκωβος. «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών που έχουν γράψει «Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ, τον κρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ ο Κύριος που τα λέω αυτά, εγώ θα τα πραγματοποιήσω». Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, να διαλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι διάλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, που θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία. Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι ξεκίνησαν και κατέβηκαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλά λόγια τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν σε αυτούς που τους είχαν στείλει. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχεια διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς το λόγο του Κυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παφιλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωηρή διαφωνία ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σίλα για σύνοδό του και ξεκίνησε αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Κυρίου. Περιόδευε τη Συρία και την Κιλικία στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο τελευταίος ύμνος που ψάλαμε, νύφη μου εκλεκτή, μια προφητεία είναι στην πραγματικότητα. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία να αγιάσει, να καθαρίσει τον εαυτό της, γιατί πλησιάζει η ώρα να παραλάβει την Εκκλησία. Όλες οι γραφές είναι οι λόγοι του Θεού και θα δούμε ότι πάντα ο Κύριος προσπαθεί να μας πει, προσέξετε λίγο, το τέλος πλησιάζει. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία αυτόν τον καιρό. Το μήνυμα αυτό το είχα δώσει στην Εκκλησία πριν πολλά χρόνια. Και τώρα έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου να κάνω μια επανάληψη πάνω σε αυτό. Ο Κύριος έχει προσθέσει και άλλα πράγματα, αλλά η βάση του είναι ίδια. Ο Κύριος έχει να κάνει με το ότι προτρέπει την Εκκλησία. Και λυπάμαι που πολλές φορές έχουμε αφήσει πράγματα να περάσουν δεξιά και αριστερά και δεν έχουμε δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, αδερφοί. Εγώ προσωπικά μετανοώ για κάθε φορά που δεν έχω προσέξει τα πρόσεχε του Κυρίου. Θα λέγαμε ότι όλος ο λόγος του Θεού είναι όπως οι πινακίδες στο δρόμο που σου λένε πρόσεξε εδώ, εδώ γλιστράει ο δρόμος, εδώ έχει όριο ταχύτητας, εδώ πρόσεξε έχει δεξιά στροφή. Αν εσύ αγνοήσεις το μήνυμα και δώσεις με όλη τη δύναμη να τρέξεις, θα βρεθείς εκτός δρόμου. Έτσι παθαίνουν και πολλές φορές οι χριστιανοί όταν αγνοούν τα πρόσεχε τα καλέσματα του Κυρίου. Στις πράξεις στο 20, 17 έως 32 θα διαβάσω αρκετά εδάφια γιατί θέλω να πάρουμε την αγάπη που είχε ο Παύλος προς την Εκκλησία και τι τους έλεγε συνέχεια. Πέμψας δε από τη σμιλή του εις Έφεσον προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Η δουλειά του Παύλου τι ήταν, είπαμε, να εδραιώνει εκκλησίες, να μιλάει σε πρεσβυτέρους, κάθισε αρκετό καιρό στις εκκλησίες και δίδασκε τον κάθε έναν προσωπικά και μάλιστα λέει ο Παύλος ότι όταν δεν καταλάβαιναν ήταν σε θλίψη ο άνθρωπος και είχε δάκρυα μαζί τους για να μπορέσουν να καταλάβουν. Και όταν ήρθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας που πάτησα στην Ασία, πώς επέρασα με θυμόν όλο τον χρόνο δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Ότι δεν απέκρυψα ουδέν το συμφερόντον, ώστε το συμφερόντον, πιάστε λέξεις αδελφοί, ωραίες, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας της εις των Θεών μετάνοια και την πίστη την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Διαμαρτυρόμενος στο 22. Και τώρα ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι υπάγος εις Ιερουσαλήμ μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβών εις εμένα αυτή. Πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Τι του έλεγε ο Κύριος? Του έλεγε τι θα γίνει. Δεν ήξερε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά του έλεγε ότι θα συμβούν πράγματα. Ο Παύλος όμως έλεγε, δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το προσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέραν ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντως. Διότι δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς. Προσέχετε. Αν τότε ο Παύλος έλεγε στην τότε εκκλησία ότι πρέπει να προσέχετε, πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα μετά από 2.000 χρόνια η προσοχή μας πόσο μεγάλη πρέπει να είναι? Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι αυτή η λέξη πρόσεχε? Πώς αλλιώς μπορεί να μας το πει ο Κύριος? Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο. Να προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας και να προσέχετε και όλο το πίμνιο. Και όλο το πίμνιο πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Να το πούμε απλά. Εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους δια να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του πυμνίου. Και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα δια να αποσπώσει τους μαθητές ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Μέχρι εδώ. Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μας μιλάει ότι πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας, να προσέχουμε την πνευματική μας ζωή. Να προσέχουμε την πίστη μας. Γιατί θα έρθουν, λέει, λύκοι που δεν θα αγαπάνε το πίμνιο. Και θα, τι θα κάνουνε, θα πειράξουν την Εκκλησία. Όταν ένα πίμνιο ευλογείται, πάντα θα έρθουν οι λύκοι εναντίον του, γιατί εκεί θέλουν να φάνε. Και ο Κύριος θέλει να μας δώσει σήμερα προσοχή στο να ανοίξουμε τα μάτια μας και να προσέξουμε τις παγίδες του εχθρού και πώς μπορεί ο εχθρός να έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Ξέρουμε την ιστορία πώς μπήκαν μέσα μετά στην Εκκλησία οι δωρολάτρες και τη χάλασαν. Πάμε λίγο και στην Εφεσίους στο 5:1. Γίνεται λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστε είναι ειδωρολάτρης, δεν θέλει έχει κληρονομία εις τη Βασιλεία του Θεού και Χριστού. Μηδείς, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους, επειδή δια τούτου έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριον και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Ακούστε λίγο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού, όπου και να το διαβάσεις, όπου και να ανοίξεις, έχει ένα πρόσεχε από την αμαρτία, πρόσεχε από το κακό που θέλει να σε καταφάει και να σε στείλει στην κόλαση. Πάμε λίγο. Εδώ στην Εφεσίους θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα. Προσέχετε λοιπόν, λέει, να περιπατείτε ακριβώς. Στην όλη προτροπή που δίνει ο Απόστολος Παύλος, λέει, προσέχετε να περπατάτε ακριβώς όπως σας έδωσα τις συμβουλές. Πάμε λοιπόν στην Εβραίους 3:12-15. Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από εσάς πονηρά καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληρινθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Φοβερά λόγια. Αλλά διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως. Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε την φωνή αυτού, μην σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό. Μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι οι προτροπές θα έρθουνε, αλλά πρέπει όπως ήρθανε στον Ισραήλ. Αυτό που έχασαν οι Ισραηλίτες είναι ότι σκλήρυναν τις καρδιές τους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα να προσέξουμε. Όταν ο Κύριος μας λέει ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτή την καρδιά και να πούμε, ναι Κύριε, θα προσέξω γιατί υπάρχει κίνδυνος. ο Ιερεμίας διακηρύττει στο 17:9. Λέει, η καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίζει αυτήν. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά η οποία μπορεί πολύ εύκολα να μας απατήσει. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν πάνω από αυτή τη γη είχαν το ίδιο πρόβλημα και πολλές φορές η καρδιά τους τους εξαπάτησε. Φοβάμαι λοιπόν μην απατήσει και εμάς η δική μας καρδιά. Γι' αυτό και με βλέπετε και έχω αγωνία να μείνουμε στο δρόμο του Κυρίου μέχρι τέλους. Αν ο Παύλος που ήταν ο Παύλος, αν ο Ιησούς που ήταν ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του, του λέει Πέτρο, πρόσεχε του λέει. Εγώ του λέει Κύριε, θα είμαι μαζί σου ό,τι και να γίνει. Του λέει Πέτρο, θα μ' αρνηθείς σήμερα. Φοβάμαι την καρδιά μας, αδερφοί. Φοβάμαι και θέλω να αυξήσουμε τις ώρες της προσευχής μας στο να διορθωθεί η καρδιά μας. Λουκάς 12:1. Θα πω 6 πράγματα σήμερα που έχουν να κάνουν με την καρδιά και με τις αποφάσεις. Εν τω μεταξύ αφού συναθρίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλληλούς, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε εις εαυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Τα ίδια λόγια που διαβάζουμε, το ίδιο πνεύμα που είχαν ο Απόστολος Παύλος, τι έλεγε στην Εκκλησία, προσέχετε. Τι λέτε, ο Κύριος γνώριζε κατά πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι φαρισαϊκή ή όχι, το γνώριζε. Αλλά το λέει όμως για να καταλάβουμε και να εντοπίσουμε τα προβλήματα της καρδιάς μας ώστε να την αλλάξουμε, αδερφοί. Α Κορινθίους 5:6. Πολλές φορές λέμε ότι δεν είμαι και πολύ ψεύτης, δεν είμαι και πολύ υποκριτής, δεν είμαι και πολύ, είμαι λίγο. Αλλά ακούστε το λίγο πώς το θεωρεί ο Κύριος. Α Κορινθίους 5:6. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλο το φύραμα ένζυμων. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης δια να είστε νέο φύραμα καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε εάς εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιά, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Πρέπει, η παλαιά ζύμη λέει ότι σαν άνθρωπος του κόσμου καθημερινός εννοείται ότι πρέπει να είμαι καλός, πρέπει να είμαι ευγενικός, πρέπει να είμαι ταπεινός, να μιλάω

υποκρίνομαι. Τι λέει ο Κύριος? Πρόσεχε, λέει, από αυτό το πνεύμα. Διαβάσαμε που λέει καθαρίστητε από τις παλαιάς ζύμης. Το συνδέει ο Παύλος, όπως είπα, με τη θυσία του Χριστού, το Πάσχα. Σήμερα έχουμε κοινωνία, λοιπόν. Λέει ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστηκε περί μόνο Χριστός. Η θυσία του Χριστού δεν έγινε εις μάτιν, αλλά κοιτάξτε, πάλι στο Σταυρό ο Κύριος μας φέρνει. Ο Λόγος του Θεού πάλι μας οδηγεί. Η παλαιά ζύμη, το πνεύμα του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου, αυτό που μας έμαθαν, πρέπει να είσαι το καλό παιδί, άσχετα τι γίνεται μέσα σου, ότι πρέπει να δείχνεις, είναι η παλαιά ζύμη. Καθαρίζεται μόνο με το αίμα του Χριστού και πρέπει να περάσουμε την παλαιά ζύμη από την θυσία του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο την παλαιά ζύμη, πρέπει να περάσουμε όλες τις παλιές μας αμαρτίες, τις υποκρισίες, αυτά που κρατάμε κρυφά πράγματα στο χαρακτήρα του ανθρώπου, που περιέχουν, όπως διαβάσαμε στην Κορινθίους, κακία και πονηρία. Κακία και πονηρία. Η παλιά ζύμη φουσκώνει. Τα λόγια τα φουσκωμένα, τα λόγια που υψώνουν τον άνθρωπο, που τον κάνουν δηλαδή να δείχνει κάτι που δεν είναι. Θα έχουμε ακούσει τους ανθρώπους που περιαυτολογούν, που δείχνουν τα έργα τους και υποκρίνεται ότι είναι κάτι μεγάλο. Ο Κύριος λέει προσέχετε από αυτό το πνεύμα, είναι υπόκρισης. Υποκριτική αλλιώς. Ή αλλιώς, όταν κάποιος σπουδάζει υποκριτική, τι κάνει? Είναι ηθοποιός. Ο Χριστός θέλει να είμαστε αληθινοί και όχι ηθοποιοί. Θέλει να ζούμε από την καρδιά μας αυτό που ζούμε. Ο χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής, αδερφοί. Δεν είναι να δείχνω τον καλό. Ο Κύριος θέλει μέσα από το Σταυρό να γίνω καλός. Μέσα από το Σταυρό να μην είμαι υποκριτής. Μέσα από το Σταυρό να είμαι ελεύθερος, να είμαι άγιος, να είμαι καθαρός. Και αυτό που είμαι θα με πάει στον ουρανό. Ξέρετε, οι θεατρίνοι δεν θα πάνε στον ουρανό. Έτσι το διαβάσαμε προηγουμένως. Στη Σάρδης, Αποκάλυψη 3.1 λέει ότι έχεις όνομα, λέει. Πάμε λίγο, Αποκάλυψη 3.1. Και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εν εκκλησία γράψων, ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Δηλαδή, το να λέμε λόγια, να λέμε ότι εγώ κάνω έργα, εγώ είμαι αυτός, εγώ κάνω το άλλο, και να μην υπάρχει μέσα μας η ζωή του Χριστού, είναι υποκρισία, είναι νέκρα. Δεν λογίζεται για τον Θεό τίποτα, αδερφοί. Ένα σημείο που ακόμα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή είναι μια ζωή χωρίς μετάνοια. Μετάνοια, ξέρουμε ότι πάει να πει αλλάζω νου, αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω τη ζωή μου. Πάμε στο Μάρκος το 1:15. Ήρθε ο Ιησούς, λέει, στη Γαλιλαία, κηρύττον το Ευαγγέλιο και τι είπε? Μετανοείτε και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, θυμόσαστε το κήρυγμά του, μετανοείτε. Οδηγούσανε τον κόσμο σε μετάνοια. Και στο ερώτημα, πότε πρέπει να μετανοήσω και από τι να μετανοήσω, η απάντηση είναι κάθε φορά που κάνω λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος και να το αφήνουμε χωρίς μετάνοια. Θα λέγαμε ότι το λάθος, αν είχαμε ένα πίνακα, είναι σαν να γράφεις κάτι το οποίο είναι λάθος, άσχημο. Και πρέπει η μετάνοια να πάρεις το σπόγο και να το σφίσεις. Η μετάνοια σβήνει αυτό που βλέπει ο Θεός. Όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι. Λουκάς 13:5. Εκεί μιλάει για ένα γεγονός που πέθαναν 18 άνθρωποι επειδή έπεσε επάνω τους ένας πύργος. Και τους λέει και λένε όλοι, λογικό είναι, ήταν πολύ αμαρτωλοί αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό το κακό σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος τους λέει, εάν δεν μετανοήσουν, όχι λέει σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσουν, λέει πάντες ομοίες θέλετε απολεστεί. Η παραμονή του ανθρώπου σε διεστραμμένους τρόπους ζωής και η άρνηση της μετάνοιας οδηγεί στο θάνατο, αδερφοί. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε και να μην το περάσουμε απαρατήρητο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι να μην

0: απορρίψουμε τον Κύριο που καλεί για σωτηρία. Ματθαίος 11:28. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ακούστε τι λέει τώρα στον Ιωάννη στο 5:40. Ιωάννης 5:40. Δεν θέλετε, λέει, να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Από τη μία τους λέει, ελάτε, θέλω να έρθετε σε μένα. Και από την άλλη τους λέει, δεν θέλετε να έρθετε. Ψαλμός 13. Διότι ο ασεβής καυχάται εις την επιθυμία αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν και καταφρονεί τον Κύριο. Και πάλι στην Εβραίους στο 12:25-29 λέει, προσέχετε, να το διαβάσουμε λίγο, Εβραίους 12:25. Προσέχετε, μην καταφρονίστε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντε στον λαλούντα προς τους επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε τον λαλούντα από τον ουρανόν. Μιλάει για τους Εβραίους που τους είχε μιλήσει ο Μωυσής, τους είχε δώσει τον νόμο, τους είχε δώσει τα πάντα, ήταν γνωστά, η βουλή του Θεού ήταν γνωστή σε αυτούς και τον απέρριψαν τον λαλούντα, δεν άκουσαν τίποτα. Και τώρα σου λέει, ήρθε ο Κύριος από τον ουρανό, ήρθε ο Ιησούς Κυρίτη, εάν και τώρα τον απορρίψουμε, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, εγώ σύω, ουχή μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων την μετάθεση, ως χειροποιήτων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτων, ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύουμε ευαρέστως των Θεών, με σέβας και ευλάβεια. Μας βάζει ο Κύριος ένα σημείο τον Ισραήλ που καταφρόνησε τον Κύριο, μας βάζει και την πορεία του Ισραήλ και το που κατέληξε ο Ισραήλ. Ο Θεός δείχνει το τέλος από την αρχή, γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί στη ζωή μας. Όταν λέει έλθετε προς εμέ, είναι ξεκάθαρο. Λένε οι άνθρωποι, μα να έρθουμε στο Χριστό, η ζωή με τον Χριστό είναι όλο απαγορεύσεις. Και εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα του διαβόλου. Η ζωή με τον Χριστό λέει μη και όχι στην αμαρτία, στη σκλαβιά, στα πάθη, στους διαλογισμούς της υπερηφάνειας, της διαφθοράς, της ραδιουργίας, που είναι η δολοπλοκία, η ίντριγκα, η πλεκτάνη και η σκευωρία. Εκεί ο Λόγος του Θεού σου λέει πρέπει να φύγεις. Όταν έρθεις στον Χριστό πρέπει να φύγεις όλα από αυτά. Μη σε αυτά, ναι. Μην τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά ο ουρανός είναι ανοιχτός, αδερφοί. Ο Κύριος θα σου δώσει τέτοιες ευλογίες, τέτοια προμήθεια από τον ουρανό. Όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο είναι μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Όταν βαφτιστείς το όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, θα φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω σου και θα νιώσεις ένα τέκνο Θεού. Ένα τέταρτο σημείο που πρέπει ακόμα να προσέξουμε είναι να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Ο Ψαλμός 119:16 λέει, «Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου». Στον 119:25 λέει, «Η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα, ζωοποίησέ με κατά το λόγο σου». Ψαλμός 119:105 λέει, «Λίγνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Πάμε και στο 103, λίγο πιο πάνω. «Πόσο γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ το μέλι εις το στόμα μου». Μας ζωοποιεί όταν είμαστε στο χώμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Μας γλυκαίνει στον ουρανίσκο όταν γευόμαστε πικρές ημέρες στη ζωή μας. Είναι το φως όταν βαδίζουμε σε σκοτεινά μονοπάτια, σε δύσκολες ημέρες, σε σκληρές πραγματικότητες που δεν βλέπουμε μέλλον. Εκεί είναι ο Κύριος φως, αδερφοί. Λουκάς 24:25. Και είπε προς αυτούς, «Ω ανόητοι και βραδείς στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος. Σου λέει, όταν περνάς δύσκολες ημέρες, θα διαβάζεις το Λόγο μου και αντί για την πικρία και τη δυσκολία και την ταλαιπωρία, θα είναι μέλι στο στόμα σου. Όταν είσαι κάτω στη γη, χώμα, εγώ θα σε σηκώσω. Όταν είσαι τυφλός, θα σε θεραπεύσω. Όταν είσαι παράλυτος, θα σε σηκώσω. Όταν είσαι φτωχός, θα σε κάνω πλούσιο. Τι άλλο πρέπει να μας πει για να τον πιστέψουμε? Ήξεραν τα πάντα για τις γραφές και πορευόντουσαν με τον Κύριο. Τώρα εδώ για να στηθεί ο Κύριος και πηγαίνουν προς Εμαούς και τους λέει, δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι έπρεπε ο Χριστός να σταυρωθεί, να αναστηθεί για να έρθει η ζωή. Εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου, αδερφοί. Τη δύναμη του Λόγου. Το πέμπτο σημείο που θέλω να προσέξουμε είναι μια παγίδα που μπορεί ο εύκολο άνθρωπος να πέσει. Είναι στο να μην προσκοληθεί στην αλήθεια, στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και να ζει σε μια φαντασία θρησκείας. Να τον απατήσει η καρδιά του, να νομίζει ότι είναι πιστός στο θέλημα του Θεού και να γίνει ένας άνθρωπος που λέει πολλά, αλλά οι πράξεις του δεν είναι σύμφωνα με τα λόγια του. Λουκάς 13:25. Εδώ μας λέει, αφού λέει σηκώθηκε ο οικοδεσπότης και απεκλείστη τη θύρα, αρχίζουν οι άνθρωποι να χτυπάνε, να κρούν και να λένε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς». Και εκείνος απεκρίθη. Και εκείνος απεκριθή σας είπε, «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, «Εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει είπε, «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Πω, φοβερό, όταν κλείσει η πόρτα. Όταν κλείσει η πόρτα, μπορεί να το φανταστείς για λίγο, ξαφνικά γίνεται η αρπαγή, φεύγουν οι πιστοί, μένουν οι άπιστοι, ο σατανάς κατεβαίνει, ήταν στο μεσουράνημα, κατεβαίνει κάτω και τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Τότε αρχίζει η κόλαση εδώ στη γη. Και τότε τι θα πούν οι άνθρωποι? Κύριε, λέει, φάγαμε, ήπιαμε εμπροσθέν σου, είμαστε μαζί με τον Χριστό, αλλά αφήσαμε λίγο αδικία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο παρανομία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διπλή ζωή να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διγνωμία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο ψέμα να υπάρχει μέσα μας. Είμαστε μία εβδομάδα καθαρή και μία εβδομάδα βουτυγμένη μέσα στην αμαρτία. Γιατί, λέει, και αναφέρει ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου? Γιατί είναι μια σχέση φιλίας, είναι μια σχέση οικογένειας, μια σχέση εκκλησίας, εμπιστοσύνης, αδελφότητας. Είναι, εκεί είναι που φτιάχνονται οι χαρακτήρες και οι σχέσεις. Στις αγάπες, στην κοινωνία των αδελφών. Εκεί υπάρχουν οι δεσμοί της οικογένειας, της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Εκεί δίνεται η ευκαιρία για τριβή, για καθαρισμό και για πρόοδο πνευματική. Είναι ο χρόνος και το σχολείο πριν κλείσουν οι πόρτες, αδερφοί. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να ετοιμαστούμε για να φύγουμε πριν κλείσουν οι πόρτες. Αν κλείσουν οι πόρτες, δεν ωφελεί τίποτα μετά να λέμε, εγώ πήγαινα κάθε Σάββατο στην εκκλησία. Είναι ένα τρομακτικό στοιχείο της θρησκείας. Και αυτό θα μας εξαπατήσει. Το «Κύριε, Κύριε» μετά είναι χωρίς ανταπόκριση από τον Θεό. Στον ουρανό θα πάνε μόνο οι δίκαιοι και μόνο αυτοί που έχουν καθαρίσει τη ζωή τους με το αίμα της Διαθήκης. Η εξωτερική μορφή της ευσέβειας δεν συγκινεί το Θεό. Να το πάρουμε αυτό πολύ καλά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα σημείο, το έκτο, είναι κάτι που πρέπει εύκολα να προσέξουμε. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι η ματαιότητα και η πλεονεξία. Λουκάς 12:15. Και είπε προς αυτούς: προσέχετε και φυλάχθετε από τις πλεονεξίας, διότι εάν τις έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Προσέχετε, φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Πάμε λίγο στην Α' Τιμοθέου, στο 6, 9, 10. Ακούστε τι λέει εδώ. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσει πίπτωση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και ευλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία την εσ ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Και τι να κάνεις; Ζήτα τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Αγωνίσου τον καλό αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή εις την οποία και προσεκλήθεις και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει, τι θα γίνει αν μπούμε σε αυτή την, στον πειρασμό. Είναι, λέει, πρώτα είναι πειρασμός. Είσαι κάτω από πειρασμό. Το δεύτερο είναι, λέει, είσαι κάτω από παγίδα. Το τρίτο λέει ότι επιθυμείς ανόητα πράγματα και βλαβερά και βυθίζεσαι εις όλεθρο και απώλεια. Δεν μιλάει, είναι, λέει, η ρίζα πάντων των κακών και φέρνει, λέει, πολλά δεσμά και κακά στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε ανάμεσα στο Χριστό ή στο χρυσό. Χριστός ή χρυσό, διαλέγουμε. Αλλά να διαλέξουμε πώς. Τίμια και τελεσίδικα. Να μην μείνουμε στη μέση. Πολλοί ξεκίνησαν και εγκατέλειψαν. Λουκάς 14:25-30. Ακούστε τι λέει εδώ. Λουκάς 14:25-30. Ήρχονται δε μεταυτού πολλοί όχλοι. Και στραφείς είπε προς αυτούς: εάν της έρχεται προς εμέ. Που από εδώ βάζει το μαχαίρι ο Κύριος, αδερφοί, και κόβει. Αν έρχεται προς εμένα και δεν μισεί, εννοείται ότι ο Κύριος δεν μιλάει για το μίσος και την έχθρα, αλλά εννοεί αυτό που πρέπει, όταν σε, οτιδήποτε σε κόβει από την αιώνια ζωή, πρέπει να το θεωρείς εχθρός σου και να το διώγνεις μακριά από σένα. Εάν της έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού. Όταν πίστεψα στον Χριστό, ο πατέρας μου μου είπε: εγώ, από μένα μην περιμένεις τίποτα, τελείωσε. Με αποκλήρωσαν. Δεν με σταμάτησε αυτό να πιστεύω στον Χριστό. Δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα. Ο πατέρα είναι η οικογένεια που θα έρθουν εναντίον σου. Και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ακούστε, αδελφοί, κάτι λόγια. Σου λέει ο Κύριος, εάν θέλεις να είσαι. Λέμε πολλές φορές: Κύριε, θέλω να κάνω τα θαύματά σου. Θέλω να περπατάω και η σκιά μου, μόλις πέφτει ο ήλιος από εδώ, να σηκώνει όλους τους παράλυτους. Όπως το έκανες με τον Πέτρο, δεν μπορεί να το κάνεις και εμένα. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Ο Ηλίας βγήκε έξω και είπε να βρέξει και έβρεξε. Και μετά είπε να σταματήσει η βροχή και σταμάτησε. Είπε να έρθει η φωτιά και ήρθε η φωτιά. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Θες να είσαι σαν τον Ηλία; Θες να είσαι σαν τον Ιώβ; Θες να είσαι σαν τον Ιερεμία; Θες να είσαι σαν τον Πέτρο; Θες να είσαι σαν τον Ιησού που περπάτησε πάνω στα κύματα και δεν βυθίστηκε; Σου λέει ο Κύριος: ωραία, έχω τον τρόπο να γίνεις. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι; Ωραία, θα συμφωνήσουμε. Σε τι να συμφωνήσουμε, Κύριε; Θα πρέπει να έρθεις εναντίον στον πατέρα, στη μητέρα, στη γυναίκα, στα τέκνα, στους αδελφούς, στα αδελφάς και στη ζωή σου την ίδια για να είσαι μαθητής μου. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εναντίον στα της βασιλείας του Θεού πρέπει να σε βρουν εχθρό τους. Να τα διώξει ο πάνω σου. Και τη γυναίκα. Μα λέει ο λόγος του Θεού να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν τον εαυτό σου. Ναι, αλλά άμα η γυναίκα σου σου λέει ότι διάλεξε ανάμεσα σε μένα και στο Χριστό, τι θα διαλέξεις? Πες μου τώρα, εκεί τι κάνουμε? Δύσκολα πράγματα. Μα εγώ θέλω να είμαι μαθητής και ανέφερα προηγουμένως όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις και τα πάντα του κόσμου μέσα στην αγκαλιά σου, να ζεις μες στον κόσμο, να αρέσεις στον κόσμο. Επειδή μου είπε ο μπαμπάς, αυτό πρέπει να το κάνω. Πρέπει να αρέσω στον μπαμπά. Μα δεν αρέσει τον Θεό. Μα δεν μπορώ να στενοχωρήσω τον μπαμπά. Φεύγεις από το θρόνο του Ηλία. Φεύγεις από το θρόνο του Αβραάμ. Φεύγεις τελείως, αδερφοί. Πρέπει να πάρουμε απόφαση και την ίδια μας λέει τη ζωή. Και ώστες δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι, ακούστε τι λέει, τι εξημών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία να δε τελειώσει αυτόν. Μήποτε, αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσω οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζω σε αυτόν. Λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Αμήν. Να αγαπήσουμε τον ουρανό, να αγαπήσουμε αυτά που λέει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Λουκάς 9:58. Του λέει κάποιος και προς αυτόν Ιησούς, του λέει, θέλω, του λέει, Κύριε, να σε ακολουθήσω. Και του λέει ο Κύριος, οι αλόπεκες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ένας άλλος του λέει, είπε δε προς άλλον, του λέει, ακολούθαμε. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησε με να υπάγω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτα όμως συγχώρησε με να αποχαιρετήσω τους εν τη οικία μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρο και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Αμήν. Ξέρω ότι η Εκκλησία έχει πάρει αποφάσεις. Ξέρω ότι το να είσαι μέσα στη βασιλεία του Θεού δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο αλλά και πολύ απλό με τη χάρη του Θεού. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ όλα αυτά που ο λόγος του Θεού έχει. Η Εκκλησία του Θεού πορεύεται με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα πνευματική. Ένα λάθος μας μπορεί να μας βγάλει έξω κατευθείαν από το θέλημα του Θεού. Δεν κινείται αργά η Εκκλησία. Νομίζουμε, κάποιοι λένε, δεν προχωράει η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε λάθος. Η Εκκλησία του Θεού τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ένα μικρό σφάλμα μας φέρνει αμέσως σε μεγάλη δυσκολία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μες στην καρδιά μας. Θέλω λοιπόν να θυμόμαστε, να προσέχουμε από τη ζύμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Να ζούμε μια χριστιανική ζωή κάθε μέρα με μετάνοια. Να προσέχουμε να μην απορρίψουμε τον λαλούντα. Όταν ότι λέει ο Κύριος, μην το απορρίπτεις. Κράτησε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Να προσέξουμε, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να χάσουμε την θύρα, την ώρα και να λέμε μετά, Κύριε, άνοιξε, γιατί εγώ έκανα θρησκευτικά πράγματα και έργα και θέλω να πω μέσα, δεν συγκινείται ο Κύριος. Και το τελευταίο, η πλεονεξία, η οποία είναι η ρίζα, λέει, πάντων των κακών. Ο Θεός να μας φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει το λαό και όλους μας από την παλαιά ζύμη. Ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε μια πνευματική ζωή ειλικρίνειας, αδερφοί, ειλικρίνειας. Θυμόσαστε από πού βγαίνει η ειλικρίνεια. Τα πιθάρια, τα καλά πιθάρια ήταν τα ελληνικά πιθάρια. Και όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα πιθάρι, το έπαιρνε αυτός που ο υποψήφιος αγοραστής, τέλος πάντων, το έπαιρνε και πήγαινε στον ήλιο και έβαζε το πιθάρι στον ήλιο και κοιτούσε και έφερνε, αν υπήρχε κάπου ράισμα, τι έκαναν, έπαιρναν κερί και έκλειναν τα σπασίματα και τα πουλάγανε, γιατί σου λέει δεν χάνει το πιθάρι μου. Και από του ηλίου κρινόμενος όμως, όταν το έβαζε στον ήλιο μπροστά, το κερί πέρναγε το φως μέσα. Έτσι είναι ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, αδερφοί. Δεν κρύβεται τίποτα μπροστά του, τα πάντα είναι γνωστά, ξέρει ακριβώς τι σκέφτεσαι, τι πράττεις, ξέρει τα κίνητρα που το πράττουμε, οτιδήποτε, τα πάντα ξέρει. Ξέρω ότι η χάρη του είναι πολύ μεγάλη και μας καλύπτει, αδερφοί. Εάν καταλάβουμε το βάθος της αγάπης του, αν καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει και νοιάζεται για μας, θα αλλάξουμε πολύ εύκολα. Αμήν, αδερφοί. Ξέρετε, τα λόγια αυτά μας τα λέει ο Κύριος, γιατί είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το λαό του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον έψιλον. Και κάλεσεν ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα κρίσεις, τας οποίας εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, δια να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτάς. Κύριος ο Θεός ημών έκαμε διαθήκην προς ημάς εν Χορήβ. Δεν έκαμε την διαθήκην ταύτην ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς, ημάς ήτινες πάντες ήμεθα εντάφθα σήμερον ζώντες. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε Κύριος μεσάς εις το όρος εκ μέσου του πυρός. Εγώ δε εστεκόμην μεταξύ του Κυρίου και ημών κατ' εκείνον των καιρών, δια να σας φανερώσω των λόγων του Κυρίου, διότι είστε πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανέβητε εις το όρος, λέγον: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστι σε εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου εξ οικουδουλίας. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μη κάμεις εις εαυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδασιν υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά. Διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με, και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προστάγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθωώσει τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματέω. Φύλατε την ημέραν του Σαββάτου δια να αγιάζεις αυτήν, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο βού σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανέν εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου, δια να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς σύ. Και ενθυμού ότι είσαι δούλος εν τη γη της Αιγύπτου, και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν εκείθεν εν χειρή κρατεά και εν βραχίον ή εξυπλωμένο. Δια τούτο Κύριος ο Θεός σου προσέταξεν εισέ να φυλάτης την ημέραν του Σαββάτου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εισέ Κύριος ο Θεός σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος και δια να ευημερείς επί της γης, την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις και μη μιχεύσεις και μη κλέψεις και μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή, και μη επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, μη δε επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Ταύτα τα λόγια ελάλησε Κύριος προς πάσαν την συναγωγή σας εν το όρι εκ μέσου του πυρός, της νεφέλης και του γνώφου εν φωνή μεγάλη, και άλλο τι δεν επρόσθεσε. Και έγραψεν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και παρέδοκεν αυτάς εις εμέ. Και αφού οικούσατε την φωνήν εκ μέσου του σκότους και το όρος εκέετο με πυρ, τότε προσήλθετε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβύτεροί σας και ελέγετε: Ιδού Κύριος ο Θεός ημών έδειξεν εις ημάς την δόξαν αυτού και την μεγαλοσύνην αυτού, και οικούσαμε την φωνήν αυτού εκ μέσου του πυρός. Την ημέραν ταύτην είδομεν ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν, διατί να αποθάνομεν, επειδή το μέγα τούτο πυρ θέλει μας καταφάγει. Εάν εμείς ακούσομεν έτι την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, θέλομεν αποθάνει. Διότι τις είναι εκ πάντων των θνητών, ως τις ήκουσε την φωνήν του ζώντος Θεού, λαλούντος εκ μέσου του πυρός, καθώς εμείς και έζησε. Πρόσελθε εσύ και άκουσον πάντα όσα είπε Κύριος ο Θεός ημών. Και εσύ είπε προς ημάς όσα είπε προσέ Κύριος ο Θεός ημών. Και εμείς θέλουμε να ακούσει και κάμει αυτά. Και ήκουσε Κύριος την φωνή των λόγων σας ότε ελαλείτε προς εμέ. Και είπε Κύριος προς εμέ. Ήκουσα την φωνή των λόγων του λαού τούτου, τους οποίους ελάλησαν προσέ. Καλώς είπον πάντα όσα ελάλησαν. Ήθε να ήτο εις αυτούς τη αυτή καρδία, ώστε να με φοβώνται και να φυλάτωσει πάντοτε πάντα τα προστάγματά μου, δια να ευημερώσειν αιωνίως αυτή και τα τέκνα αυτών. Είπαγε, είπε προς αυτούς, επιστρέψατε εις τα σκηνά σας. Συρεστήθη αυτού με τεμού και θέλω σιυπή πάσας τα σέντολας και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας θέλεις διδάξει αυτούς δια να κάμνω συναυτάς εν τη γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς εις κληρονομία. Θέλετε λοιπόν προσέχει να κάμνετε καθώς προσέταξεν εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε εκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Θέλετε περιπατεί εις πάσας τας οδούς τας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξεν εις εσάς. Δια να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε εν τη γη την οποίαν θέλετε κληρονομήσει. Δευτερονόμιον κεφάλαιον σίγμα τάφ. Και αυτή είναι εντολέ τα διατάγματα και εκκρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω δια να κάμνετε αυτά εν τη γη εις την οποίαν εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτήν. Δια να φοβήσε Κύριον τον Θεό σου ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα σέντολάς αυτού, τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, πάσας τας ημέρας της ζωής σου, και δια να μακροημερεύσεις. Άκουσον λοιπόν Ισραήλ, και πρόσεχε να κάμνεις αυτά, δια να ευημερείς και δια να πληθυνθείτε σφόδρα, καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υπεσχέθη εις σε, εν τη γη η της ρεή γάλα και μέλι. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυναμεώς σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θέλουν συνείστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλου συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικία σου και επί τα σπήλα σου. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις την γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, δια να δώσει σε πόλεις μεγάλας και καλάς, τας οποίας δεν έκτισας, και οικίας πλήρης πάντων των αγαθών, τας οποίας δεν εγέμισας, και φρέατα ινιγμένα, τα οποία δεν ίνιξας, αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφύτευσας, αφού φάγεις και χορτάσεις, πρόσεχε σε αυτόν, μήποτε λησμονήσεις τον Κύριον, ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις φοβήστε, και αυτόν θέλεις λατρεύει, και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνεί. Δεν θέλετε υπάγει κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των εθνών των περικυκλούντων ημάς. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός ζηλότυπος εν μέσω σου, δια να μη εξαφθεί ο θυμός Κυρίου του Θεού σου εναντίον σου και σε εξολοθρεύσει από προσώπου της γης. Δεν θέλετε πειράσει Κύριον τον Θεόν σας, καθώς επειράσατε εν Μασά. Θέλετε φυλάτη επιμελώς τα σέντολας Κυρίου του Θεού ημών και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία προσέταξεν εισέ. Και θέλεις κάμνη το ευθές και το αγαθόν ενώπιον του Κυρίου, δια να ευημερείς και δια να εισέλθεις και κληρονομήσεις την γη την αγαθήν, την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, δια να εκδιώξει πάντα στους εχθρούς σου απεμπροσθέν σου, καθώς ελάλησεν Κύριος. Όταν ο Υιός σου σε ερωτήσει εις το μεταταύτα λέγον, τι δηλούσει τα μαρτύρια και τα διατάγματα και εκκρίσεις τας οποίας Κύριος ο Θεός ημών σας προσέταξε, τότε θέλεις πει προς τον Υιό σου, δούλη είμεθα του Φαραώ εν Αιγύπτο, και ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά, και έδειξεν ο Κύριος σημεία και τέρατα, μεγάλα και δεινά, επί την Αίγυπτον, επί τον Φαραώ και επί πάντα τον οίκον αυτού ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εξήγαγεν ημάς εκείθεν, δια να εισαγάγει ημάς και να δώσει εις ημάς την γην την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας ημών. Και προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνομεν πάντα τα διατάγματα ταύτα, να φοβόμεθα Κύριον των Θεών ημών, δια να ευημερώμεν πάντοτε, δια να φυλάτη ημάς ζώντας καθώς την σήμερον ημέρα. Και θέλει είστε δικαιοσύνη εις ημάς, εάν προσέχομεν να πράττομεν πάσας τας εντολάς ταύτας ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, καθώς προσέταξεν εις ημάς.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Ο σοφός Υιός δέχεται την διδασκαλία του πατρός. Ο δε χλεβαστής δεν ακούει έλεγχον. Εκ των καρπών του στόματος αυτού ο άνθρωπος θέλει φάγει αγαθά. Η δε ψυχή των ανώμων αδικίαν. Ο φυλάτων το στόμα αυτού διαφυλάτει την ζωήν αυτού. Ο δε ανοίγων προπετό στα χείλη αυτού θέλει απολεστεί. Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει. Η δε ψυχή των επιμελών θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος μισή λόγων ψευδεί. Ο δε ασεβής καθίσταται δυσόδης και άτιμος. Η δικαιοσύνη φυλάτει των τέλειων την οδόν. Η δε ασέβεια καταστρέφει των αμαρτωλών. Υπάρχει άνθρωπος ως της κάμνη των πλούσιων και δεν έχει ουδέν, και άλλος ως της κάμνη των πτωχών και έχει πλούτων πολλήν. Το λύτρον της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος αυτού. Ο δε πτωχός δεν ακούει επίπληξην. Το φως των δικαίων είναι φεδρών. Ο δε λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Τα εκματαιότητος πλούτη θέλουν συνελατωθεί. Ο δε συνάγων με την χείρα αυτού θέλει αυξηθεί. Η ελπής αναβαλωμένη ατονίζει την καρδίαν. Το δε ποθούμενον, όταν έρχεται, είναι δένδρον ζωής. Ο καταφρονών των λόγων θέλει αφανιστεί. Ο δε φοβούμενος την εντολήν, ούτως θέλει αμυφθεί. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Σύνεσις αγαθή δίδει χάριν. Η δε οδός των παρανόμων φέρει ισόλεθρον. Πας φρόνιμος πράττει μεταγνώσεως. Ο δε άφρον ανακαλύπτει μορίαν. Ο κακός μηνυτής πίπτει εις δυστυχίαν. Ο δε πιστός πρέσβης είναι ίασης. Πτωχία και εσχήνη θέλου συνείστε εις τον αποβάλλοντα την διδασκαλίαν. Ο δε φυλάτων των έλεγχων θέλει τιμηθεί. Επιθυμία εκπληρωθήσα εφραίνει την ψυχήν. Εις δε τους άφρονας είναι ευδελιρών να εκκλίνωσιν από το κακού. Ο περιπατών με τα σοφών θέλει είστε σοφός. Ο δε σύντροφος των αφρόνων θέλει απολεστεί. Κακόν παρακολουθεί τους αμαρτωλούς. Εις δε τους δικαίους θέλει ανταποδοθεί καλόν. Ο αγαθός αφήνει κληρονομίαν εις υιούς υιών. Ο πλούτος δε του αμαρτωλού θησαυρίζεται δια των δίκαιων. Πολύν τροφήν δίδει ο αγρός των πτωχών. Την εσ δε διέλειψην κρίσεως αφανίζονται. Ο φιδόμενος της ράβδου αυτού μισεί τον υιόν αυτού. Αλλά ο αγαπών αυτών παιδεύει αυτόν εν καιρό. Ο δίκαιος τρώγει μέχρι χορτασμού της ψυχής αυτού. Η δε κοιλία των ασεβών θελιστερίστε. Παριμίε. Κεφάλαιο γιώτα δέλτα. Εσοφέ γυναίκες οικοδομούσι τον οίκον αυτών. Ιδέ άφρον κατασκάπτη αυτών δια των χειρών αυτής. Ο περιπατών εν τη ευθύτητη αυτού φοβείται τον Κύριον. Ο δε σκολιός στα σοδούς αυτού καταφρονεί αυτόν. Εν στόματι άφρονος είναι η ράβδος της υπερηφανίας. Τα δε χείλη των σοφών θέλουσι φυλάτι αυτούς. Όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Η δε αυθονία των γεννημάτων είναι εκ της δυνάμεως του βόος. Ο αληθής μάρτης δεν θέλει ψεύδεσθε. Ο δε ψευδής μάρτης εκχέει ψεύδι. Ο χλεβαστής ζητεί σοφίαν και δεν ευρίσκει. Εις δε των συνετών είναι εύκολος η μάθησης. Είπαγε κατέναντι του άφρονος ανθρώπου και δεν θέλει σε βρει χείλη συνέσεως. Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού. Η δε μορία των αφρόνων αποπλάνησης. Οι άφρονες γελώσιν εις την ανομίαν. Εν μέσω δε των ευθέων είναι χάρις. Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρίαν της ψυχής αυτού και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. Η οικία των ασεβών θέλει αφανιστεί. Η δε σκηνή των ευθέων θέλει ανθεί. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή εις των άνθρωπων, αλλά τα τέλη αυτής φέρουν εις θάνατον. Έτι και εις τον γέλωτα πονεί η καρδία, και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ο διεφθαρμένος την καρδίαν θέλει εμπλιστεί από τον οδόν αυτού. Ο δε αγαθός άνθρωπος αφεαυτού. Ο απλούς πιστεύει εις πάντα λόγων. Ο δε φρόνιμος προσέχει εις τα βήματα αυτού. Ο σοφός φοβείται και φεύγει από του κακού, αλλά ο άφρον προχωρεί και θρασύνεται. Ο οξύθυμος πράττει αστοχάστος και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν συμμορίαν, οι δε φρόνιμοι στεφανούνται σύνεσιν. Οι κακοί υποκλίνουσιν έμπροσθεν των αγαθών και οι ασεβείς εις τα σπήλας των δικαίων. Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίον αυτού, του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. Ο καταφρονών των πλησίων αυτού αμαρτάνει. Ο δε ελεών τους πτωχούς είναι μακάριος. Δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακών. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευωμένους αγαθών. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Η δε φλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εις ένδιαν. Τα πλούτη των σοφών είναι στέφανος εις αυτούς. Τον δε αφρόνων η υπεροχή μορία. Ο αληθής μάρτης ελευθερώνει ψυχάς, ο δε δόλιος εκχέει ψεύδι. Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά και εις τα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιον. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως. Εν δε τη ελλείψη του λαού, ο αφανισμός του ηγεμονεύοντος. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλην φρόνησιν. Ο δε οξύθυμος ανεγείρει την αφροσύνην αυτού. Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός. Ο δε φθόνος σαπρία των οστέων. Ο καταθλίβων τον πένιτα ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Ο δε τιμών αυτών ελεεί των πτωχών. Ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού. Ο δε δίκαιος και εν το θανάτου αυτού έχει ελπίδα. Εν τη καρδία του συνετού επαναπάβεται σοφία. Εν μέσω δε των αφρόνων φανερούται. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος. Η δε αμαρτία είναι όνειδος λαών. Εύνοια του βασιλέως είναι προς φρόνιμων δούλων. Θυμός δε αυτού προς τον προξενούντα εσχήνιν.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσα από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστόν εις τους Ιουδαίους προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε ημέρα των Αζήμων, τον οποίον και πια σας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 τετράδας στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται του εν τη φυλακή, εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνην ο Πέτρος εκοιμάτου μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων. Και ιδού ο άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως ελάμψεν εν το οικήματι. Χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον «Σηκώθητη ταχαίως». Και έπεσε ο νεαλύσης αυτού εκ των χειρών και είπεν ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώσθητη και υπόδυσον τα σανδάλια σου και έκαμε νούτο». Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιόν σου και ακολούθημη». Και εξελθόν ακολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή του αληθινών, αλλά νόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην, ή της αφεαυτής η νύχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν απ' αυτού. Και ο Πέτρος συνελθόν εις αυτόν είπε, «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ηλευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επανομανζουμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του ποραβλίου, προσήλθε θεράπαινε ονομαζόμενη Ρόδη για να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου, από της χαράς δεν ήνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Οι δε είπαν προς αυτήν «Παραφρονείς», εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Οι δε έλεγον «Ο άγγελος αυτού είναι». Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον, και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν. Και σύσασε αυτού στην χείρα για να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής, και είπεν «Απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς», και εξελθόν υπήγεν εις άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, ήτο ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινεν ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνω στους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει, και κατά βάση από τις Ιουδαίας εις την Κεσάριαν, διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης, σφόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων. Ήλθον δε προς αυτόν νομοθυμαδών, και πείσαντες των βλάστων, των επί του κοιτώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνην, διότι ο τόπος αυτών ετρέφεται από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν, και καθίσας επί του θρόνου εδημηγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει, θεούφωνη και οχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν τη δόξαν εις των θεών, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύψανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν την διακονίαν αυτών, παραλαβώντες με θεαυτόν και τον Ιωάννη, τον επωνομαστέντα Μάρκον. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτε την έσκε διδάσκαλη, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν ο συνανατραφίσματα του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον, δια το έργον εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τας χείρας επ' αυτούς, απέστειλαν. Ούτι λοιπόν πευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις την Σελεύκιαν και εκείθεν απέπλευσαν εις την Κύπρον. Και ότε ήλθον εις την Σαλαμίνα, εκείδετον των λόγων του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων, είχον δε και τον Ιωάννην υπηρέτην. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαρι Ιησούν, ως της ήτω μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, άνδρος Συνετού. Ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει τον λόγον του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς ελίμας ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύεται το όνομα αυτού, ζήτων να αποτρέψει τον Ανθίπατον από της πίστεως. Πλην ο Σάβλος, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπεν «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ του διαβόλου, εχτρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις παύση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ιδού χείρ του Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον, μέχρι καιρού». Και παρευθείς επέπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος, και περιστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο Ανθίπατος τε γεγονός, επίστευσεν εκπλητώμενος στη συνδιδαχήν του Κυρίου. Αποπλέψαντες δε από της Πάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθον εις την πέργην της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης χωριστής από αυτόν υπέστρεψεν εις τα Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε περάσαντες από τις Πέργης, έφτασαν εις Αντιόχειαν της Πισιδίας, και εις ελθόντες εις την συναγωγήν την ημέρα του Σαββάτου εκάθισαν, και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν εις αυτούς οι αρχισυνάγωγοι λέγοντες: «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγον την απροτροπήσεις των λαών, λέγεται. Σηκωθείς δε ο Παύλος και εσείς ας την χείραν είπεν. Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξέλεξε τους πατέρας ημών και ύψωσε των λαών παρικούντα εν γη Αιγύπτου και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής. Και έως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη ερήμου. Και αφού κατέστρεψεν 7 έθνη εν γη Χαναάν, διεμέρισεν εις αυτούς κατά κλήρον την γη αυτών. Και με τα ταύτα ως 450 περίπου έτη, έδωκεν εις αυτούς κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Και έπειτα εζήτησαν βασιλέα. Και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, υιό του Κις, άνδρα εκ της φυλής Βινιαμίν, 40 έτη. Και μεταστήσας αυτών, ανέστησαν εις αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως της τελικά μη πάντα τα θελήματά μου». Από του σπέρματος τούτου ο Θεός, κατά την επαγγελίαν αυτού, ανέστησεν εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν, αφού ο Ιωάννης πρώτης ο ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάπτισμα μετανοίας εις πάντα των λαών του Ισραήλ. Και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε τον δρόμον αυτού, έλεγε: «Τι να με στοχάζεστε ότι είμαι? Δεν είμαι εγώ, αλλιδού έρχεται με τεμέ εκείνος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών. Άνδρες αδελφοί, οι του γένους του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης, διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών, μη γνωρίσαντες τούτον, μη δε τας ρήσεις των προφητών τας αναγενοσκομμένας κατά παν Σάββατον, επλήρωσαν αυτάς κρίναντες τούτον. Και μη ευρώντες μηδεμίαν αιτίαν θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί. Αφού δε ετελείωσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσαντες αυτόν από του ξύλου έθεσαν εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, ώστις εφάνεια επί πολλάς ημέρας εις τους μετά αυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινες είναι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν. Ως είναι γεγραμμένον και εν το ψαλμό το δευτέρο, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει εις την διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο και εν άλλο ψαλμό λέγει, «Δεν θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδει διαφθοράν». Διότι ο μεν Δαβίδ αφού υπηρέτησε την βουλήν του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε διαφθοράν. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών, και από πάντων αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτου πας ο πιστεύων δικαιούται. Βλέπετε λοιπόν μη επέλθει εφημάς το λαληθέν υπό των προφητών, είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον εις το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν τις διηγηθεί σε εσάς. Ενώ δε εξήρχονται εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλλουντε έθινε να κηρυχθώ εις αυτούς οι λόγοι ούτη του ακόλουθων Σάββατον. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων ακολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, ήτινες λαλούντες προς αυτούς, επίθων αυτούς να εμένωσιν εις την χάριν του Θεού. Το δε ερχόμενον Σάββατον σχεδόν όλη η πόλη συνήχθη για να ακούσωση των λόγων του Θεού. Ειδώντες δε οι Ιουδαίοι τα πλήθη, επλήστησαν φθόνου, και εναντιούντου εις τα επί του Παύλου λεγόμενα, αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας λαλούντες με τα Παρισίας είπων, «Εις εσάς πρώτον είναι το αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται εαυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος λέγον, «Σε έθεσα φως των εθνών, για να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης». Και οι εθνικοί ακούσαντες, έχαιρον και εδόξαζον των λόγων του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνιον ζωήν. Και ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο διόλου του τόπου. Οι δε Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα σεβλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμών κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάξαντες των εικονιορτών των ποδών αυτών επ' αυτούς, ήλθον εις το εικόνιον, και οι μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι το κήρυγμα απευθύνεται σε αυτό το δάφι που λέει ότι να μάθουμε να υπηρετούμε όσοι στον Κύριο. Αμήν. Και δεν υπάρχει, αδερφοί, τίποτα πιο δυνατό στον Ευαγγελισμό μας παρά τη μαρτυρία μας και όχι την γνώση μας. Χαίρομαι όταν ακούω αδερφούς που λένε, άσχετα αν οι ψυχές είναι ανάμεσά μας ή δεν είναι αυτές, χαίρομαι όταν ακούω αδέρφια να μου λένε ότι άνθρωποι τους συναντήσανε και τους είπανε, θέλουμε να μάθουμε πώς άλλαξες, τι έγινε, γιατί άλλαξες, τι είναι αυτό που σε άλλαξε. Αμήν. Και αυτό δείχνει την αλλαγή που κάνει ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Και αυτό που είναι δυνατό να μας αλλάξει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Δεν υπάρχει καμιά άλλη δύναμη να μας αλλάξει παρά ο λόγος του Κυρίου. Και αυτός είναι στην ουσία ο ίδιος ο Κύριος. Σήμερα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Το συνηθίζω άλλωστε και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αμήν. Θα διαβάσω το εδάφιο. Είναι στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Εύκολα το θυμόμαστε. 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Και λέει μέσα ο Ιησούς εδώ, δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε λοιπόν φίλους, διότι πάντα όσα άκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, και δεν είναι ρητορική, θέλω να σηκώσουμε χέρια, ποιος αισθάνεται φίλος του Κυρίου? Ποιος αισθάνεται δούλος του Κυρίου? Πάμε λίγο να δούμε την ταυτότητα. Παρόλο που ο Κύριος μας λέει εδώ αυτό το εδάφιο και μας προτρέπει και λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα άκουσα παρά το πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Βέβαια, ξέρουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη λέει για τον Αβραάμ ότι επίστεψε ο Αβραάμ και λογίστηκε εις αυτόν δικαιοσύνη και φίλος του Θεού ονομάστηκε. Αμήν. Τον ονόμασε φίλο του ο Θεός. Παρόλα αυτά, ο Αβραάμ δεν είδε ποτέ το Θεό σαν φίλο του. Και με την έννοια του φιλαράκι μου, ότι είναι φίλος μου. Αμήν. Και κανένας Άγιος του Κυρίου δεν πλησίασε τον Κύριο με αυτή την ιδιότητα, παρόλο που ξέρει αυτή την ιδιότητα. Θα μιλήσω λίγο για την ταυτότητα πριν ξεκινήσω του Παύλου. Λέει ο Παύλος λοιπόν στους προς Ρωμαίους, είναι το πρώτο εδάφιο της πρώτης επιστολής του Παύλου. Βλέπουμε, φεύγουμε από τις πράξεις, μπαίνουμε στους Ρωμαίους, είναι η πρώτη επιστολή που διαβάζουμε και είναι και η πρώτη επιστολή του Παύλου, το πρώτο εδάφιο. Όπως ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος δείχνοντας την ταυτότητά του στους εθνικούς. Λέει, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού. Ωραία. Αναφέρει το όνομά του. Αμήν. Ο Θεός μας ξέρει με το όνομά μας. Παύλος, Μανώλης, Κατερίνα, Αριστίδης, Μαρία, Σοφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Παύλος λοιπόν ήξερε ότι παρόλο που ο Κύριος τον αποκαλεί φίλο του, ο Παύλος βλέπει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο σαν τι? Σαν δούλο. Αμήν. Λέει Παύλος, όχι φίλος του Ιησού Χριστού, αλλά λέει Παύλος δούλος του Ιησού Χριστού που τον ξεχώρισε ο Ιησούς Χριστός. Μάλλον αναφέρει πριν την πρόσκληση, τον προσκάλεσε προσκεκλημένος, λέει Απόστολος. Και μιλήσαμε για την πρόσκληση την περασμένη φορά, ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε. Αμήν. Και μας έχει δώσει ένα έργο να κάνουμε. Θέλει ο Κύριος να κάνουμε ένα έργο μαζί του, κάθε ένας μας ξεχωριστό. Ο Παύλος ήξερε λοιπόν την ταυτότητά του. Λέει, είμαι ο Παύλος που είμαι ο δούλος του Κυρίου, που ο Κύριος με προσκάλεσε και με ξεχώρισε ξεχωρισμένος για να εργαστώ για το Ευαγγέλιο του. Και αυτή πρέπει να είναι και εμάς η δικιά μας ταυτότητα. Αμήν. Γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε δούλοι και θα το εξετάσουμε αυτό, θα το δούμε, γιατί πρέπει να περάσει μέσα μας όλο αυτό. Γιατί αν δεν περάσει αυτό μέσα μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να εργαστούμε ως εις τον Κύριο. Δεν γίνεται να εργαστούμε ως εις τον Κύριο. Και το βλέπουμε μέσα από τα μάτια των Αγίων. Το πώς το βλέπανε πριν από μας οι ανθρώποι του Κυρίου. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, γιατί το μεγαλύτερο παράδειγμα για μας, αν θέλουμε να πούμε ποιος είναι ο καλύτερος κήρυκας. Ποιο είναι το ειδωλό σου, ας το πούμε. Μήπως είναι ο Ρέχαν Μπόνκε και θέλω να κηρύττω σαν τον Μπόνκε. Το λέω για μένα. Μήπως είναι ο Μπένκι. Μήπως είναι κάποιος άλλος κήρυκας. Μήπως τάδε. Αν ήθελα να κάνω, αδερφή, ένα είδωλο, κακή λέξη, αλλά αν ήθελα να ακολουθήσω ένα παράδειγμα, ποιο παράδειγμα θα προσπαθούσα να ακολουθήσω? Τον Ιησού Χριστό. Αν ο Κύριος σε κάλεσε για μια προφητική διακονία, ο Κύριος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ποιος θα ήταν το παράδειγμά σου πάλι, πέρα από τους Αγίους του Κυρίου, αυτούς που είναι μέσα στη Γραφή? Αμήν. Ποιος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμά μας? Πάλι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλύτερος Ευαγγελιστής, είναι ο καλύτερος Απόστολος, είναι ο καλύτερος διδάσκαλος. Τα πάντα ο Κύριος είναι ο καλύτερος. Αμήν. Και σαν παράδειγμα, τον βλέπει πάλι ο Απόστολος Παύλος, είναι κάποια εδάφια που τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να περάσουν μέσα μας. Το βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σαν το παράδειγμά του. Και μάλιστα τον προτείνει στην Εκκλησία για να είναι το παράδειγμα όλων. Και προτείνει να αποκτήσουμε το δικό του φρόνημα. Αμήν. Το πόσο ο Κύριος φρονούσε, το πόσο ο Κύριος σκεφτότανε, το πόσο ο Κύριος ενεργούσε. Και γι' αυτό μας λέει στους Φιλιππησίους, στο 2 κεφάλαιο και 5. Λέει, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήταν και εν το Χριστό Ιησού. Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή, ο Ιησούς μας ήταν ένα με το Θεό. Θέλω λίγο να το κατανοήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, γιατί είναι θεμέλι, λίθος θα λέγαμε, η βάση για να κτίσουμε πάνω σε αυτό και εμείς την υπηρεσία μας στον Κύριο. Αμήν. Το μεγαλύτερο παράδειγμά μας είναι ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Δεν μπορώ εγώ να αποκτήσω ένα παράδειγμα, ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να πέσει. Εγώ, για να μην πω άλλο όνομα, εγώ μπορεί να πέσω. Αμήν. Δεν αποτελώ παράδειγμα. Μπορεί να αποτελώ παράδειγμα όπως ο Παύλος όταν μιμούμε ποιον? Τον Ιησού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Ιησού. Στρέφει τη μίμηση σε ποιον? Στον Ιησού. Όσο μιμούμε τον Ιησού είμαι καλός, για παράδειγμα. Αμήν. Γιατί μιμούμε τον Ιησού? Θέλω να ενεργώ και να σκέπτομαι όπως ο Ιησούς. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Ιησούς λέει, όταν περπατούσε στη γη ήταν ίσα με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι ήθελε έκανε. Του είπε εκεί ο Κύριος, να δούμε λίγο τη συζήτηση έτσι φιλικά. Του είπε ο Κύριος, γιος μου είσαι εσύ. Αμήν. Ό,τι θέλεις κάνε. Σε σένα παραδίδω τα πάντα. Ό,τι πεις αυτό θα γίνει. Εμένα ειδικά αυτό με φοβίζει. Πάρα πολύ. Προφανώς και τον Ιησού τον φόβιζε. Γιατί ενώ λέει ήταν ίσα με το Θεό, δεν το θεώρησε να το αρπάξει αυτό. Αλλά τι έκανε? Τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. Αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή, ενώ ο Κύριος του είπε, ξέρεις κάτι, είμαστε φιλαράκια. Είμαστε ίσοι. Βασιλέας εγώ, παιδί μου εσύ. Αντιβασιλέασες. Ό,τι θέλεις κάνεις. Αν μου το έλεγε εμένα ο Κύριος, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Θα πήγαινα σήμερα στην προσευχή και θα του έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ. Μου έλεγε ο Κύριος, ό,τι θέλεις παιδί μου, μη με παρακαλάς, κάντο. Διάταξε και θα γίνει. Μόλις το άκουσε ο Κύριος αυτό, λέει, εκένωσε τον εαυτό του. Και αντί να νιώθει ότι είναι ένα με το Θεό, είπε στον Κύριο, ξέρεις κάτι, Κύριε, είμαι δούλος σου. Είμαι υπηρέτης σου. Είμαι εδώ στη γη για να σε υπηρετήσω. Έλαβε, λέει, δούλου μορφή. Αμήν. Πήρε λοιπόν μια μορφή δούλου, θέλω να το πω απλά να το καταλάβουμε, και λέει έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τι έκανε? Λέει εταπείνωσε τον εαυτό του. Το να είσαι το φιλαράκι του Θεού δεν σηκώνει περηφάνεια. Αμήν. Το να σου πει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Αβραάμ, είσαι φίλος μου. Δεν σε λέω πλέον δούλο. Και ό,τι έχω να πω, θα σου το πω. Δεν υπάρχει τίποτα να σου κρύψω. Σήμερα, αδερφοί, ο Θεός μας τα λέει όλα. Για μας κρύβει μερικά. Τι λέτε? Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός μας τα κρύβει? Για ο Κύριος μας τα λέει όλα. Χρειάζεται μήπως να πάμε στη τηλεόραση για να μάθουμε τα γενόμενα? Να δούμε άραγε τι λέει ο τάδε δημοσιογράφος, τι λέει ο τάδε σχολιαστής, τι λένε οι σχολιαστές του Αλ Τζατζίρα, τι λένε οι σχολιαστές της Δύσης, τι λένε οι σχολιαστές της Ρωσίας, τι λένε... Η αλήθεια δεν βρίσκεται πουθενά. Είναι περίεργο γιατί, ξέρετε, μεγαλώνεις όπως θέλουν να μεγαλώνεις. Είναι έτσι? Έβλεπα λίγο τις ιστορίες. Έχει κάτι όμορφες έρευνες στο YouTube που δείχνουν τι ιστορία διδάσκονται στα σχολεία. Τι ιστορία διδάσκεται στην Τουρκία. Τι ιστορία διδάσκεται στην Αλβανία. Τι ιστορία διδάσκεται στο Πακιστάν. Τι ιστορία διδάσκεται. Άμα δείτε το τι ιστορία διδάσκεται, θα καταλάβετε γιατί ο Τούρκος είναι Τούρκος. Και γιατί πιστεύει αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ο Έλληνας είναι Έλληνας και πιστεύει αυτά. Γιατί με μεγαλώνουνε με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Μεγαλώνουνε τον Τούρκο με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια και δεν μπορείς να δεις την αλήθεια αν δεν την ψάξεις. Είναι έτσι? Γεννήθηκα ορθόδοξος και ξέρω όπως σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες υποστηρίζουν την ορθοδοξία ως θανάτου, γιατί είμαστε οι Έλληνες, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός. Εμείς δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο, δώσαμε τόσο πολύ φως που τώρα έχουμε καεί πλέον, είμαστε καμένοι πλέον. Η θρησκεία μας είναι η πιο σωστή θρησκεία. Μεγαλώσαμε με αυτό το φρόνημα. Μην πας να κοιτάξεις η ορθοδοξία. Η ορθή δόξα την έχουν οι Έλληνες, κανένας άλλος λαός. Οι καθολικοί είναι αιρετικοί, οι πεντηκοστιανοί και αυτοί οι προτεστάντες είναι αίρεση. Εμείς είμαστε όμως δούλοι κάποιου. Τι είναι όσοι είμαστε δούλοι? Του Κυρίου. Και περιμένουμε ο Κύριος να μας πει και να μας αποκαλύψει την αλήθεια του. Ο Κύριος ξεκινάει την αποκάλυψη με, αν μπορούμε να πούμε με αυτό, την εξαγγελία, αν μπορούμε να το καταλάβουμε.

0: Λέει, η αποκάλυψη του Ιωάννη.
1: Ανησυχώ για το τι θα γίνει αν κερδίσει το Ισραήλ, αν δεν κερδίσει το Ισραήλ. Δεν ανησυχώ, ξέρω τις προφητείες. Ξέρω το λόγο του Κυρίου. Εάν είμαι δούλος του Κυρίου, έχω πληροφόρηση μέσα από πού? Μέσα από τον προφητικό λόγο που ο Κύριος έδωσε στους δούλους αυτούς για να γνωρίζουν. Και την αποκάλυψε αυτή στον δούλο του τον Ιωάννη. Που ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Κύριος τι έκανε? Τον αγαπούσε, δηλαδή ήταν το φιλαράκι του. Παρόλα αυτά βλέπουμε τη λέξη δούλος. Δούλος, δούλος. Αμήν. Είναι σαν να προσπαθεί ο Κύριος να μας το περάσει μέσα μας, να το καταλάβουμε ότι παρόλο που μας βλέπει αυτός σαν φίλους, και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, ο Θεός πώς μας βλέπει? Σαν φίλους μας βλέπει. Αμήν. Ο Ιησούς μας βλέπει σαν τους φίλους του. Εμείς πρέπει να το βλέπουμε σαν υπηρέτες του. Δηλαδή να τον αντιμετωπίσουμε τον Κύριο με σεβασμό. Το καταλαβαίνουμε? Με υπακοή. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου, γιατί τι είμαι? Είμαι δούλος. Είμαι υπηρέτης. Ο Κύριος μας λέει ότι εταπείνωσε τον εαυτό του. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Και πάλι ο Κύριος κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το ίδιο εδάφιο. Είναι σαν να ανοίγει ένα βιβλίο ο Κύριος και το κλείνει και μας λέει ότι αυτό το βιβλίο τελικά είναι δοσμένο στους δούλους του. Τώρα, αν κάνω την ερώτηση ξανά, τι θα μου πείτε? Είσαι φίλος ή είσαι δούλος? Και αν το κάνω και στο τέλος. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη το 22 κεφάλαιο και 6. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και ο Κύριος, ο Θεός των Αγίων Προφητών, απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Αν ψάξουμε να δούμε ότι ένας δούλος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να έχει υπακοή στο αφεντικό του. Αμήν. Στο βασιλιά του. Θα έλεγα να σκεφτούμε ποια είναι η ρίζα της υπακοής. Για να υπακούσεις κάτι, να υπακούσεις κάποιον, πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα σου. Ποια είναι η ρίζα της υπακοής? Γιατί δεν υπακούμε κάποιον? Θέλεις ταπείνωση, αγάπη. Αλλά όλα ξεκινάνε, αδερφοί, από αυτό που λέει το εδάφιο. Λέει, εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος. Ξέρετε τι σημαίνει να ταπεινώσει τον εαυτό σου? Πολλές φορές νομίζουμε, και εγώ όλοι μας νομίζουμε, ότι αν από της Μαρίας, Μαρία, αυτό που βάζεις εδώ πέρα δεν είναι σωστό, πρέπει να το βάλεις εκεί, γιατί χαλάει τα μάτια σου. Νομίζουμε ότι εμείς έχουμε το δίκιο. Αμήν. Και αν κάποιος ξαφνικά έρθει και σε διατάξει και σου πει, ξέρεις κάτι, όχι, αυτό δεν θα το βάλεις εδώ, θα το βάλεις εκεί. Τι θα πληγωθεί εκεί? Η περηφάνεια σου. Θα πληγωθεί ο εγωισμός. Μα αφού ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Και ο Θεός, ξέρετε, εργάζεται λίγο περίεργα πάνω σε αυτό, ε. Είναι περίεργος ο Κύριος, γιατί μπορεί να σου πει κάτι που αυτό θα σου κοστίσει. Και ξέρεις ότι δεν έχει δίκιο. Όμως το ζητάει ο Κύριος. Θυμάστε ένα παράδειγμα με τους μαθητές πριν γνωρίσουν καλά-καλά τον Κύριο που ψαρεύαν όλη νύχτα. Όλη νύχτα ψαρεύανε, καλοί ψαράδες. Ο Ιωάννης, ο Πέτρος ήταν καλοί ψαράδες. Επαγγελματίες ψαράδες. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε άλλος είναι ψαράς. Ψαρεύει όλη τη νύχτα, κουρασμένος, γυρίζει, βρίσκει ένα στεριανό έξω, τον Ιησού. Ξυλουργός, καμία σχέση με τα ψάρια. Τίποτα, δεν πιάσαμε ούτε λέπη.

0: Πήγαινε ξανά μέσα, ξανά. Και ρίξε τα δίχτυα σου από την άλλη μεριά. Δεν έχει νόημα αυτό. Ή από εδώ τα ρίξεις, ή από εκεί τα ρίξεις, τα ψάρια από κάτω θα πιαστούν. Σε ένα λογικό άνθρωπο αυτό δεν στέκει. Ένας ψαράς που είναι λογικός θα του πει, άντε ρε φίλε μου που θα μου πεις τώρα εδώ, ήρθες να μου μάθεις πώς θα ψαρεύω. Μα δεν θέλω να χτυπάς έτσι την drums, δεν θέλω να παίζεις έτσι κιθάρα, δεν θέλω να παίζεις έτσι βιολί. Μα τι λες τώρα, οι νότες είναι αυτές. Όχι, ρίξε από την άλλη μεριά. Ο Πέτρος δεν του δώσε δίκιο. Εταπείνωσε τον εαυτό του. Λέει, κατά το λόγο σου θα κάνω. Ήταν σαν να σκέφτηκε μέσα το αυτό που μου λες, δεν στέκει. Αλλά αφού μου το λες εσύ θα το κάνω. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί πώς σκέφτηκε ο Πέτρος. Δεν σκέφτηκε, ξέρεις κάτι, ο Θεός έχει δίκιο. Σκέφτηκε, ο Θεός μου το λέει, άρα θα το κάνω. Έχει μία διαφορά αυτό που πρέπει να την συνειδητοποιήσουμε για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Δεν πρόκειται ποτέ ο Κύριος, σας το εγγυούμε, βάζω σφραγίδα, να δουλέψει ποτέ με τη δική σου, τη δική μου ή τη λογική του Θέμη ή οποιαδήποτε ανθρώπου. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό ο Κύριος. Έχει τη δική του λογική. Θα σου πει, ξέρεις κάτι, για να πέσουν τα τείχη της Ιερικό, θα κάνεις κύκλους. Δεν θα μιλάς, δεν θα λαλάς. Θα περνάς έτσι, θα σε βρίζουν από πάνω, θα σε κοροϊδεύουν και εσύ θα τους βλέπεις από κάτω και δεν θα μιλάς. Και την τελευταία μέρα θα αρχίσεις να λαλάζεις σαν τον τρελό. Ο Κύριος είναι δυνατός, ένδοξος, Θεός, αδυνατός. Χτύπα και τις σάλπιγγες. Τέτοια μάγη, πρώτη φορά τη βλέπω. Ούτε ο Μέγα Αλέξανδρος που ήταν μέγα στρατιλάτης δεν την είχε σκεφτεί. Ο Κύριος είναι έξω από τη δική μας λογική. Αμήν. Και κάνει ο Κύριος υπερφυσικά πράγματα για να μάθουμε να τον υπακούμε. Και ο Ιησούς το ήξερε αυτό. Αμήν. Δεν μπορούσε να κρίνει τα πράγματα με τη δική του λογική. Λέει ότι τον έκανε οξυνού και το άνοιξε τρύπα στο αυτί του για να ακούει. Αμήν. Οπότε, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε και να η στάση μας απέναντι από τον Κύριο να είναι όχι η δική μας λογική τι λέει, αλλά το τι λέει ο Κύριος, το τι ζητάει ο Κύριος. Και αυτό ξεκινάει από την ταπεινότητα. Να κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που δεν το βλέπεις λογικό, αλλά απλά σου το λέει ο Κύριος. Βλέπω αυτό που διαβάσαμε πιο πριν όσον αφορά τους Ισραηλίτες είναι ότι διαλέξαν λέει τα καλύτερα για τη θυσία. Δεν διαλέξαν άχρηστα πράγματα από αυτά που πήρανε και λαφυραγωγήσαν από τον εχθρό, πήραν τα καλύτερα. Μα δεν μπορεί ο Κύριος να δυσαρεστηθεί με αυτό. Είναι μια παχιά αγελάδα, είναι καλή αγελάδα, είναι όμορφη. Τη λυπάμαι που τη θυσιάζω. Δεν το ήθελε ο Κύριος. Αμήν, είναι απαγορευμένο. Καταλαβαίνουμε αδερφοί την καρδιά του Κυρίου, τους τρόπους του Κυρίου. Λέει, εταπείνωσε εαυτόν, λέει για τον Κύριο. Γενόμενος υπήκος. Υπάκουσε δηλαδή τον Κύριο μέχρι θανάτου. Έφτασε ο Ιησούς μας που είναι παράδειγμα να υπακούσει τον Κύριο μέχρι το θάνατο. Και ο Κύριος περιμένει να τον υπακούσουμε και εμείς μέχρι το θάνατο, αν όχι το φυσικό, αν όχι το φυσικό, τουλάχιστον να τον υπακούσουμε μέχρι το θάνατο το σαρκικό, να σκοτώσουμε τη σάρκα μας. Μας λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος ότι δεν αντισταθήκαμε στην αμαρτία μέχρι θανάτου. Και αυτό δείχνει ότι η υπερηφάνεια μας δεν μας αφήνει να φτάσουμε το μέτρο που αυτό ζητάει ο Κύριός μας. Ένα παράδειγμα όμορφο είναι στην Α Σαμουήλ. Θυμόμαστε ότι ο Σαμουήλ ήταν ένα παιδί που ο Θεός το χάρισε στην Άννα. Ήταν μια γυναίκα που ήταν στήρα. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Κυνηγούσε τον άντρα της, τον Φινές, για να κάνει παιδιά και τους έλεγε, τι θέλεις να σου κάνω εγώ, άνθρωπος είμαι. Τι τα θέλεις, εγώ είμαι για 10 γιους. Τι τα θέλεις τα παιδιά. Παρόλα αυτά, η Άννα ήταν εκεί. Και ζήτησε να δώσει ένα παιδί ο Κύριος και να το αφιερώσει μέσα ακόμα από την κοιλιά της μητέρας, να είναι αφιερωμένο στον Κύριο, να είναι Ναζιραίος. Σαμουήλ σημαίνει ακούω, ακούει. Και όπως ήταν το όνομά του, αυτό ήταν και ο Σαμουήλ. Η πρώτη φορά, μου κάνει εντύπωση, η πρώτη φορά που ο Σαμουήλ είχε μία επαφή με τον Κύριο. Πάει ο Κύριος τη νύχτα και τι του λέει, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Σηκώνει το Σαμουήλ, πάει στον Ηλί, λέει, διάταξε Κύριε, τι θέλεις, τι με θέλεις. Τον βλέπει ο Ηλί και τι λέει, τι μου λες τώρα παιδάκι μου, τι σε πιάσει τώρα βραδιάτικα, πήγε να κοιμηθείς, ξάπλω στο κρεβάτι σου. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Κύριος δεν του λέει τίποτα άλλο. Τι του λέει μόνο, Σαμουήλ, Σαμουήλ, ξανασηκώνεται. Ξαναπάει στον Ηλί, τη δεύτερη φορά φαίνεται λίγο πιο νευριασμένος ο Ηλί. Τι λέει, προσθέτει εκεί τη φράση, πήγαινε τέκνο μου να κοιμηθείς. Είναι σαν να έρχεται το παιδί σου το βράδυ και σου λέει, έλα μαμά, τι θέλεις. Δεν ξέρω εγώ, κοιμήσου. Την τρίτη φορά που πάει, κάτι ψηλιάστηκε ο Ηλί. Και τι συμβουλή του έδωσε του Σαμουήλ. Μόλις ακούσεις αυτή τη φωνή, η ανταπόκρισή σου στο Θεό ποια θα είναι. Ιδού, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Να του ξαναπώ. Ιδού, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Δηλαδή, ο Κύριος, ξέρετε, μας φωνάζει. Λέει, Μανώλη, Μανώλη. Και ο Μανώλης είναι αλλού συνδεδεμένος. Προσπαθεί ο Μανώλης να τον ακούσει ο Κύριος και λέει, ο Κύριος δεν με ακούει. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω ένα ιστιοφόρο, θέλω ένα σπίτι, θέλω ένα αυτό, θέλω στον Ευαγγελισμό να κάνω αυτό, θέλω στη διακονία μου σαν ποιμένας να γίνει αυτό, θέλω. Γεμίζουμε τον Κύριο τι, από θέλω. Τα ακούει ο Κύριος, αμήν. Μας αγαπάει. Είμαστε τα παιδιά του. Αλλά μετά γυρίζουμε και λέμε, δεν μ' ακούει ο Κύριος. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο Θεός μας ακούει, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι αν εμείς ακούμε τον Θεό. Αμήν. Και για να ακούσουμε τον Κύριο πρέπει να πάμε με μια καρδιά που είναι ενός υπηρέτη. Κύριε, εδώ είμαι υπηρέτη σου. Σ' ακούω. Τι θέλεις να κάνω. Πριν ψάλαμε έναν ύμνο που λέει ζήτα και θα το πούμε τώρα γιατί το έχουμε στο κήρυγμα. Ζήτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα ο Θεός σας προσθέσει. Μήπως είναι ψέματα αδερφοί. Μήπως είναι ψέματα ο λόγος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στους Κολοσσέους στο 3 κεφάλαιο και 22 λέει: οι δούλοι, και το βάζουμε αυτό όχι στους φυσικούς δούλους, αλλά το βάζουμε για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάει για τον Κύριο μετά. Και λέει: οι δούλοι υπακούτε κατά πάντα. Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε? Να υπακούσουμε. Σε ποια πρέπει να υπακούσουμε? Σε αυτά που μας συμφέρουν και να αφήσουμε αυτά που δεν μας συμφέρουν. Τι θέλει ο Κύριος από μας? Τι ζητάει? Ποιο είναι το καλό μας, αδερφοί άραγε? Ξέρετε κάτι? Ο Θεός θέλει το καλό μας. Αμήν. Δεν το θέλει το καλό μας. Θέλει μια μέρα που θα ακουστεί η τελευταία σάλπιγγα, η έσχατη σάλπιγγα, και θα ακουστεί να μπορέσουμε να την ακούσουμε, γιατί έχουμε μάθει να ακούμε τη φωνή του. Αμήν. Και να βρεθούμε στο συναπάντημα, στον αέρα μαζί με τον Κύριο. Θέλουμε αυτή την πρόσκληση που μας έδωσε ο Κύριος. Να είμαστε οι νύμφοι του, να είμαστε ο λαός του. Το θέλουμε αυτό. Και λέει: οι δούλοι να υπακούνται κατά πάντα. Και μας δείχνει κάποια πράγματα που τον Κύριο τον πειράζουν, τον ενοχλούν. Όχι με οφθαλμοδουλεία, λέει. Ως ανθρωπάρεσκοι. Δεν θέλει ο Κύριος να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να το δει ο Μανώλης. Να κάνω ό,τι κάνω για να το δει ο Θέμης. Να κάνω ό,τι κάνω για να το δει ο κόσμος. Δεν έχει αυτό κανένα νόημα. Δεν θέλω να αποδείξω τον εαυτό μου σε κανέναν. Αμήν. Πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα από πάνω μας τι να τα κάνουμε? Να τα πετάξουμε. Είναι σκουπίδια αυτά. Δεν μας συμφέρουν να κρατάμε αυτά τα σκουπίδια. Λέει, ας τελειώνουμε με την οφθαλμοδουλεία. Ήθελες ένα παράδειγμα, η γυναίκα σου, ο άντρας σου να σε αγαπάει απλά για να το βλέπει ο κόσμος? Να αρχόμαστε εδώ, αγκαλίσαμε τη Δέσπο, ξέρω εγώ το ένα και το άλλο, και στο σπίτι μαλλιά κουβάρια, πιάτα δεξιά, αριστερά, καρέκλες, μπαμ, μπαμ, και στην εκκλησία: γεια σας αδέρφια, πω πω, τι αγαπημένο ζευγάρι είναι αυτό. Αυτό είναι μια οφθαλμοδουλεία. Θέλεις οι άνθρωποι να βλέπουν κάτι που στην ουσία δεν είναι. Και η σχέση μας με τον Κύριο πρέπει να είναι αυτή. Αμήν. Όχι λέει με οφθαλμοδουλεία, αλλά με τι? Με απλότητα, λέει, της καρδιάς. Δηλαδή, αν ο Κύριος μου πει: ξέρεις Μανώλη, κάνε αυτό και βγάρ' το από εδώ και βγάρ' το εδώ, θα κηρύττεις με αυτό, εγώ πρέπει να το κάνω με απλότητα της καρδιάς. Αμήν. Δεν θα το κάνω γιατί πρέπει να αρέσω στους άλλους. Δεν πρέπει να το κάνω εάν είναι αρεστό στους άλλους, αλλά πρέπει να το κάνω γιατί πρέπει να υπακούσω κατά πάντα στον Κύριό μου. Αμήν. Το ότι ο Ιησούς υπάκουσε κατά πάντα στον Κύριο, αυτό τον οδήγησε πάνω στο σταυρό. Με απλότητα καρδιάς, και το επόμενο που συνδέει εδώ πέρα είναι με φόβο Θεού. Και λέει φοβουμένη τον Θεό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν δούλοι, τι είναι? Φόβος Θεού. Πολλές φορές το φόβο του Θεού τον ερμηνεύουμε σεβασμό. Αλλά είτε σεβασμός είτε φόβος, τι είναι? Το ίδιο. Ο Κύριος μας, αδερφοί, είναι πυρ καταναλύσκων. Όταν ο Κύριος κρίνει, βλέπουμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Κυρίου, το καταλαβαίνουμε. Όλα τα έθνη τώρα έχουν έρθει εναντίον του Ισραήλ και δεν είναι η ώρα. Και δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Πόσο εύκολα έγινε. Το περιμέναμε? Ποιοι το περίμεναν? Για πείτε μου, το περιμέναμε να γίνει αυτό το μήνα? Ποιος το περίμενε? Σας είπα ότι τα γεγονότα θα γίνουν τόσο γρήγορα που θα ξυπνάμε ένα πρωί και τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Ξαφνικά βλέπουμε φρεγάτες, αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα. Βλέπουμε όλο το στρατό να είναι εκεί γύρω από τον Ισραήλ. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εξελίσσονται τα γεγονότα. Όμως ο Θεός μας τα έχει πει αυτά. Και δεν περιμένουμε να πέσει το Ισραήλ, περιμένουμε να χτιστεί ο ναός. Γιατί ξέρουμε τι λέει ο Κύριος μέσα στον προφητικό λόγο. Οπότε πρέπει να έχουμε φόβο, αδερφοί. Φόβο. Και παν ό,τι αν πράτεται Εκ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριο. Άρα, τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέμε όσοι στον Κύριο, ε. Άρα, ό,τι κάνω και εργάζομαι, πώς πρέπει να το κάνω, με τι καρδιά. Μέσα από πού πρέπει να το κάνω. Μέσα από τη ψυχή μου. Ο νόμος, ξέρετε τι λέει, που προσπαθούμε να τον καταλύσουμε τον νόμο, αλλά ο νόμος υπάρχει, δεν αλλάζει. Αγάπα Κύριον το Θεό σου μέσα από όλη τη δύναμή σου, μέσα από όλη τη διάνοιά σου, μέσα από όλη τη ψυχή σου. Ό,τι και αν πράττω λοιπόν για τον Κύριο, πρέπει να το πράττω μέσα από τη ψυχή μου, είτε νομίζω ότι είναι πνευματικό, είτε νομίζω ότι δεν είναι πνευματικό. Για να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε, για να καλοποιήσω την αίθουσα να είναι όμορφη η αίθουσα, πρέπει να το κάνω μέσα από πού? Μέσα από τη ψυχή μου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα, είτε σκουπίσω την αίθουσα, είτε καθαρίσω, είτε εργαστώ για την αγάπη. Βλέπετε ότι ο Κύριος για να διαλέξει ανθρώπους να υπηρετούν μέσα στην αγάπη, διάλεξε ανθρώπους που είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Στέφανος που λιθοβολήθηκε, έπρεπε να το κάνει μέσα από πού? Μέσα από τη ψυχή του. Έπρεπε να αγαπάει τους ανθρώπους, και ας ήταν ακόμα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακόμα εθνικοί, που για πολλούς Ισραηλίτες τι ήταν. Εδώ βλέπουμε μέσα στις πράξεις πόσο το πνεύμα του Κυρίου δυσκολεύτηκε να καταλάβει ο Πέτρος ότι και οι εθνικοί πρέπει να σωθούν, και το έδειξε εκείνη την όραση. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να υπηρετήσουν τους Ιουδαίους μαζί με τους εθνικούς. Να αγαπήσουν τους εθνικούς. Που τους θεωρούσαν μέχρι τότε οι Ιουδαίοι, πώς τους θεωρούσαν? Όπως οι Έλληνες θεωρούσαν τους υπόλοιπους. Πάνς μη Έλλην, βάρβαρος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, εμείς είμαστε μόνο. Και όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας, αυτός είναι Έλληνας, δεν είναι. Οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Μακριά από εμάς αυτά. Ο Κύριος λοιπόν θέλει, όταν εργάζεσαι για αυτόν, να εργάζεσαι μέσα από την ψυχή σου. Λέει, ως εις τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Ό,τι κάνω πέρα από ότι ευεργετείς ανθρώπους, το κάνεις για ποιον το κάνεις? Για ποιον το κάνεις? Για τον Κύριο. Τι θέλεις Κύριε, ειδού εγώ. Θέλω αυτό. Μα δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Δεν γίνεται. Έχω κουραστεί. Πήγαινε στην Νινεβή. Μα είναι εχθροί μου. Πήγαινε στην Νινεβή. Ο Κύριος ήθελε ο Ιωνάς αυτό να το κάνει μέσα από πού? Μέσα από την ψυχή του να το κάνει. Αμήν. Πάρα πολλές φορές έστελνε ακόμα και τον, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς ο Ηλίας, έστελνε τον προφήτη του στον Αχάβ και του έλεγε πήγαινε και μίλησε του. Ποιος Αχάβ? Και μετά όταν άκουσε Αχάβ έπεσε σε νηστεία και λέει κοίτα πως ταπείνωσα τον Αχάβ και άκουσε. Βλέπετε ότι αλλού είναι η δική μας η σκέψη, η δική μας η τρόπη, και αλλού είναι του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει ό,τι να κάνουμε να το κάνουμε μέσα από τη ψυχή μας για τον Κύριο. Αμήν. Δεν έχει σημασία εάν κάποια στιγμή πας στον ουρανό και ο άλλος έχει κερδίσει 4.000 ψυχές, 5.000. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να κερδίσει ψυχές τόσες από μόνος του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλος έσπηρε, άλλος πότισε, άλλος θέρισε. Υπάρχει μία ολόκληρη εργασία από την Εκκλησία του για να σωθούν οι άνθρωποι. Αμήν. Και στην ουσία αυτός που σώζει είναι ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τη δόξα την παίρνει ο Κύριος. Οπότε αυτό που μας δίνει ο Κύριος όταν το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας έχει μισθό. Αμήν. Όταν ο Κύριος μας καλεί για να πράξουμε κάτι, ό,τι κι αν είναι αυτό, έχει μισθό. Ένα παράδειγμα. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα. Έρχονται κάποιοι νέες ψυχές εδώ πέρα. Και μετά κάνουμε συνήθως μία ερώτηση. Σε άγγισε κάτι στην καρδιά σου, σε? Ω, ναι, με άγγισε. Τι υπέροχη ήταν η ύμνη. Δεν λέει τίποτα για το κήρυγμα. Κρίμα, μία ώρα που βγάζω εδώ τη φωνή, το χρήσμα. Κρίμα. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι λίγο. Η ύμνη ήταν υπέροχη. Αμήν. Χαίρομαι που ο Κύριος άγγισε αυτή τη ψυχή μέσα από τους ύμνους. Και ο κόπος των αδερφών δεν πάει χαμένος. Μέσα από τη διακονία τους ο Κύριος αγγίζει ψυχές. Θα τις εδραιώσει τις ψυχές. Θα θεραπεύσει ψυχές. Εδώ είμαστε. Σας το λέω. Όταν κατεβεί το χρήσμα, αδερφοί, βλέπω ανθρώπους πολλές φορές από εδώ πάνω, εσείς κάθεστε ένας δίπλα στον άλλον, είναι δύσκολο να δείτε, βλέπω ανθρώπους να κλαίνε. Νέες ψυχές, να κλαίνε όταν λέμε ύμνους. Αγγίζει ο Κύριος στις καρδιές. Αμήν. Και όταν κάνουμε μέσα από τη ψυχή μας τη διακονία, τότε ο Κύριος ευλογεί, αδερφοί. Και λέει, εξεύρονται ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Από ποιο θα λάβεις? Άμα είσαι ανθρωπάρεσκος, από πού περιμένεις? Δεν καταλαβαίνει ρε παιδί μου αυτός ο Μανώλης την αξία μου. Έχω αξία. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω, αλλά λειτουργώ σαν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μου μιλάει. Και έχει τον τρόπο του και τον λόγο του ο Κύριος να κάνει πράγματα. Αμήν. Μην περιμένεις ανταμοιβή όμως από τον άνθρωπο. Μην περιμένεις. Ο Κύριος σου έχει και μου έχει μία κληρονομιά. Το τι θα κληρονομήσουμε είναι ανάλογο το τι θα πράξουμε μέσα από τη ψυχή μας. Όχι το τι θα πράξουμε. Προσέξτε το αυτό. Τι θα πράξεις μέσα από την ψυχή σου για τον Κύριο. Λίγο, πολύ, αυτό που σου έδωσε ο Κύριος. Αυτό που μπορείς ο Κύριος. Ξέρει ο Κύριος, θα έχουμε πει πολλές φορές. Σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον 4, σε άλλον 5. Κατά όπως αυτός θέλεις. Έβαλε λεπιμένες, έβαλε απόστολους, έβαλε διδασκάλους, έβαλε διάφορα λειτουργικά άλλα για μέσα στην εκκλησία, όπως αυτός ήθελε. Δεν με ρώτησε. Στην ουσία, εμένα με δελέασε. Ξέρετε τι σημαίνει με δελέωσε? Μου ρίξε δόλωμα και μ' άρπαξε και τώρα μπορώ να φύγω. Και να θέλω δεν μπορώ να φύγω. Και ο Κύριος μας δελεάζει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε που μας πιάνει. Κλαπ. Μας αγκιστρώνει και μετά δεν μπορούμε να φύγουμε. Αυτό είναι το αγκίστρι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει καλό μισθό για όλους μας. Και λέει ότι ο Κύριος θα δώσει την ανταπόδοση, λέει, σε αυτό που κάνεις, της κληρονομιάς, διότι στον Κύριο Χριστό δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε λοιπόν στους ανθρώπους. Αμήν. Στον Κύριο δουλεύουμε. Αν ευαγγελίζω και θέλω να έρθουν σε παρένθεση ψυχές εδώ μέσα, δεν θέλω να τη φέρω για να δει ο Μανώλης ή ο Πέτρος, πω αυτός ευαγγελίζει. Αδερφοί, μη γέννητο, εκεί φεύγει το χρήσμα από πάνω μας. Φεύγει η παρουσία του Κυρίου. Δεν είναι σωστά τα κίνητρά μας. Ο Κύριος περιμένει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε γιατί τον αγαπάμε. Έχουμε καταλάβει τη βασιλεία του. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε δούλοι του, υπηρέτες του. Και θα πάμε εκεί και όπως αυτός θέλει. Για να κάνουμε αυτό που αυτός θέλει. Γιατί ξέρουμε ότι η μισθός μας από αυτόν έρχεται. Αμήν. Και ο μισθός του Κυρίου είναι πλούσιος, αδερφοί. Θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, εσύ είσαι ένας καλός μισθαποδότης, Κύριε. Και εδώ είμαστε όχι γιατί πιστέψαμε σε ανθρώπους, Κύριε Ιησού Χριστέ, ούτε αποδεχτήκαμε κάποια θρησκεία, Κύριε. Δεν μπήκαμε, Κύριε, σε καμία αίρεση, Κύριε. Δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά, πατεράγια. Αλλά κατανοήσαμε, Κύριε, ότι μέσα στο λόγο σου, Κύριε, είναι η αλήθεια σου, πατεράγια. Και θέλουμε να ζήσουμε με πίστη, Κύριε. Γιατί εσύ, Κύριε, μέσα στο λόγο σου λες ότι ο δίκαιος, Κύριε, θα ζήσει με πίστη. Ο λόγος σου, Κύριε, είναι η ζωή μας, Κύριε. Είναι τροφή μας, Κύριε, όπως λέει ο ψαλτοδός, πατεράγια. Και θέλουμε, Κύριε, αυτός ο λόγος, Κύριε, να μας γεμίζει, πατεράγια. Η παρουσία σου στην προσευχή μας, Κύριε. να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει, Πατεράγε, ώστε να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, Κύριε, την ελπίδα αυτής της πρόσκλησης, Πατεράγε. Να καταλάβουμε ότι Εσύ είσαι καλός μισθαποδότης στον κάθε ένα μας, Πατεράγε. Και ό,τι και αν μας ζητήσεις, Κύριε, θέλουμε να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι, Κύριε, σαν τον Σαμουήλ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να σου πούμε ιδού εμείς, Κύριε. Πολλές φορές, Κύριε, ακούμε τη φωνή σου, Κύριε, την μπερδεύουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και θέλουμε, Κύριε, να αφήσουμε, Κύριε, την καρδιά μας σε σένα, Κύριε, να αφήσουμε το δικό μας θέλημα, Κύριε, μπροστά στα πόδια σου, Πατεράγια. Εσύ μας βεβαιώνεις, Κύριε, ότι αν κοιτάξουμε τη βασιλεία σου, Κύριε, όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσεις, Πατεράγια. Έβγαλες το λαό σου, Κύριε, μέσα από την Αίγυπτο, Πατεράγια, για να σε λατρεύσει ελεύθερος, Κύριε, χωρίς ασθένειες, Κύριε, χωρίς προβλήματα προμήθειας, Κύριε. Έβγαλες από πάνω του τη δουλεία του εχθρού, Πατεράγια, για να είναι ελεύθερος, Κύριε, σε σένα, Κύριε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ζήσουμε μέσα στην δουλεία της ελευθερίας της δικιάς σου, Πατεράγια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για το λαό σου, Πατεράγια. Θέλουμε, Κύριε, να ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε, ώστε να σε υπηρετήσουμε, Κύριε, καθένας, Κύριε, με τη δύναμη που μας έχεις δώσει, Πατεράγια. Να μην συγκρίνουμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο και ανοητεύουμε, Πατεράγια, αλλά να σε υπηρετούμε με απλότητα καρδιάς, Πατεράγια, με φόβο Θεού μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ μιλάω στα αυτιά σας σήμερα, για να τις μάθετε και να προσέχετε να τις εκτελείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε μας διαθήκη στο Χορίβ. Δεν έκανε αυτή τη διαθήκη ο Κύριος προς τους πατέρες μας, αλλά προς εμάς. Εμάς που σήμερα είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί. Πρόσωπο με πρόσωπο μίλησε ο Κύριος μαζί σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς. Και εγώ στεκόμουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εσάς εκείνη την εποχή, για να σας φανερώσω το λόγο του Κυρίου. Επειδή ήσασταν φοβισμένοι εξαιτίας της φωτιάς και δεν ανεβήκατε στο βουνό, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, ούτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι πάνω στον ουρανό, ή όσα είναι κάτω στη γη, ή όσα είναι μέσα στα νερά, κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις, ούτε να τα λατρεύσεις. Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτη και τέταρτη γενεά εκείνων που με μισούν. Και έκανω έλεος σε χιλιάδες γενεών εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μην πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή ο Κύριος δεν θα αθώσει εκείνον που παίρνει το όνομα του μάταια. Να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις, όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η 7η μέρα όμως είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις κατά την ημέρα αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το βόδι σου, ούτε το γαϊδούρι σου, ούτε κανένα από τα κτίνη σου, ούτε ο ξένος σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και να θυμάσαι ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου. Και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με κρατιό χέρι και με απλωμένο βραχίωνα. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου, για να γίνεις μακροχρόνιος και για να ευημερείς επάνω στη γη, την οποία σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, και μη μιχεύσεις, και μη κλέψεις, και μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου αναλυθή μαρτυρία, και μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, ούτε να επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, ούτε το χωράφι του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου». Αυτά τα λόγια μίλησε ο Κύριος σε ολόκληρη τη συναγωγή σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς, του σύννεφου και του πυκνού σκοταδιού, με δυνατή φωνή. Και δεν πρόσθεσε τίποτε άλλο. Και τα έγραψε επάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και τις παρέδωσε σε μένα. Και αφού ακούσατε τη φωνή μέσα από το σκοτάδι και το βουνό καιγόταν με φωτιά, τότε ήρθατε σε μένα, όλοι οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας, και λέγατε: «Δες, ο Κύριος ο Θεός μας έδειξε σε μας τη δόξα Του και τη μεγαλοσύνη Του και ακούσαμε τη φωνή Του από το μέσο της φωτιάς. Αυτή την ημέρα είδαμε ότι ο Θεός μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν, γιατί να πεθάνουμε? Επειδή αυτή η μεγάλη φωτιά θα μας καταφάει. Εάν εμείς ακούσουμε ακόμα τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, θα πεθάνουμε. Επειδή ποιος από όλους τους θνητούς είναι που άκουσε τη φωνή του ζωντανού Θεού να μιλάει από το μέσο της φωτιάς, όπως εμείς, και έζησε? Πλησίασε εσύ και άκουσε όλα όσα θα πει ο Κύριος ο Θεός μας. Και εσύ, έπειτα, πες μας όσα ο Κύριος ο Θεός μας θα πει σε σένα. Και εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα κάνουμε». Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή των λόγων σας όταν μιλούσατε σε μένα. Και ο Κύριος μου είπε: «Άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού του λαού που μίλησαν σε σένα. Καλώς είπαν όλα όσα μίλησαν. Ήθενε ήταν σε αυτούς τέτοια καρδιά, ώστε να με φοβούνται και να τηρούν πάντοτε όλα τα προστάγματά μου για να ευημερούν αιώνια, αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε, πες τους, επιστρέψτε στις σκηνές σας. Και εσύ στάσου αυτού μαζί μου και θα σου πω όλες τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που θα τους διδάξεις για να τις κάνουν στη γη που εγώ τους δίνω για κληρονομιά. Θα προσέχετε λοιπόν να κάνετε όπως σας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ξεκλίνετε δεξιά ή αριστερά. Θα περπατάτε σε όλους τους δρόμους που ο Κύριος ο Θεός σας πρόσταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη που θα κληρονομήσετε. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6. Και αυτές είναι οι εντολές, τα διατάγματα και οι κρίσεις, όσες πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω για να τις κάνετε στη γη στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε. Για να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, ώστε να τηρείς όλα τα διατάγματά του και τις εντολές του που εγώ σε προστάζω. Εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιου σου όλες τις ημέρες της ζωής σου και για να μακροημερεύσεις. Άκουσε λοιπόν Ισραήλ και πρόσεχε να τα κάνεις αυτά για να ευημερείς και για να πληθύνετε υπερβολικά, καθώς ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου υποσχέθηκε σε σένα, στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Και θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου και με ολόκληρη τη δύναμή σου. Και αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου. Και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σου. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, για να σου δώσει μεγάλες και καλές πόλεις που δεν έκτισες και σπίτια γεμάτα από όλα τα αγαθά που δεν γέμισες και πηγάδια ανοιγμένα που δεν άνοιξες, αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φύτεψες, αφού φας και χορτάσεις, πρόσεχε στον εαυτό σου. Μήπως και λησμονήσεις τον Κύριο που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Τον Κύριο το Θεό σου θα φοβάσαι και Αυτόν θα λατρεύεις και στο όνομά Του θα ορκίζεσαι. Δεν θα πάτε πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των εθνών που σας περικυκλώνουν, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου Θεός ζηλότυπος, για να μην εξαφθεί ο θυμός του Κυρίου του Θεού σου εναντίον σου και σε εξολοθρεύσει από το πρόσωπο της γης. Δεν θα πειράξετε τον Κύριο το Θεό σας όπως τον πειράξετε στη Μασά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας με επιμέλεια και τα μαρτύρια του και τα διατάγματά του που πρόσταξε σε σένα. Και θα κάνεις το ευθύ και το αγαθό μπροστά στον Κύριο, για να ευημερείς και για να μπεις μέσα και να κληρονομήσεις την αγαθή γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, για να εκδιώξει όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Όταν αργότερα ο γιος σου θα σε ρωτήσει λέγοντας «Τι σημαίνουν τα μαρτύρια και τα διατάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε εσάς», τότε θα πει στο γιος σου «Ήμασταν δούλοι του Φαραώ στην Αίγυπτο και ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με δυνατό χέρι. Και ο Κύριος έδειξε σημεία και τέρατα, μεγάλα και δεινά ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στο Φαραώ και ενάντια στο παλάτι του, μπροστά στα μάτια μας. Και μας έβγαλε απ' εκεί για να μας φέρει μέσα και να μας δώσει τη γη που ορκίστηκε στους πατέρες μας. Και ο Κύριος μας πρόσταξε να τηρούμε όλα αυτά τα διατάγματα, να φοβόμαστε τον Κύριο το Θεό μας για να ευημερούμε πάντοτε, για να μας διατηρεί ζωντανούς όπως τη σημερινή ημέρα. Και θα είναι σε μας δικαιοσύνη, εάν προσέχουμε να εκτελούμε όλες αυτές τις εντολές μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας πρόσταξε. Ο σοφός γιος δέχεται τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ ο χλεβαστής δεν ακούει έλεγχο. Από τους καρπούς του στόματός του άνθρωπος θα φάει αγαθά, ενώ η ψυχή των ανώμων αδικία. Αυτός που φυλάτει το στόμα του, διαφυλάτει τη ζωή του, ενώ αυτός που ανοίγει τα χείλη του με προπαίτεια, θα χαθεί. Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει, ενώ η ψυχή των επιμελών θα χορτάσει. Ο δίκαιος μισεί τον αναλήθη λόγο, ενώ ο ασεβής γίνεται ευρωμερός και χωρίς τιμή. Η δικαιοσύνη φυλάττει τον τέλειο στο δρόμο, ενώ η ασέβεια καταστρέφει τον αμαρτωλό. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει τον πλούσιο και δεν έχει τίποτε, και άλλος που κάνει το φτωχό και έχει πολύ πλούτο. Το λίτρο της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος του, ενώ ο φτωχός δεν ακούει επίπληξη. Το φως των δικαίων είναι λαμπρό, ενώ το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η φιλονικία, ενώ η σοφία είναι μαζί με εκείνους που δέχονται συμβουλές. Τα πλούτη από ματαιότητα θα ελαττωθούν, ενώ αυτός που συνάγει με το χέρι του θα αυξηθεί. Η ελπίδα που αναβάλλεται ατονεί την καρδιά, ενώ όταν έρχεται το ποθούμενο είναι δέντρο ζωής. Εκείνος που καταφρονεί το λόγο θα αφανιστεί, ενώ αυτός που φοβάται την εντολή, αυτός θα ανταμυφθεί. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Η αγαθή σύνεση δίνει χάρη, ενώ ο δρόμος των παρανόμων φέρνει σε όλεθρο. Κάθε φρόνιμος ενεργεί με γνώση, ενώ ο άφρονας ανακαλύπτει μορία. Ο κακός μηνυτής πέφτει σε δυστυχία, ενώ ο πιστός πρέσβης είναι για τρία. Φτώχεια και ντροπή θα υπάρχουν σε αυτόν που αποβάλλει τη διδασκαλία, ενώ αυτός που φυλάττει τον έλεγχο θα τιμηθεί. Επιθυμία που εκπληρώθηκε εμφραίνει την ψυχή. Στους άφρονες όμως είναι ευδελιρό να ξεκλίνουν από το κακό. Αυτός που περπατάει με σοφούς θα είναι σοφός, ενώ ο σύντροφος των αφρόνων θα χαθεί. Κακό παρακολουθεί τους αμαρτωλούς. Στους δικαίους όμως θα ανταποδοθεί καλό. Ο αγαθός αφήνει κληρονομιά στους γιους των γιών. Ο πλούτος όμως του αμαρτωλού θησαυρίζεται για τον δίκαιο. Το χωράφι των φτωχών δίνει πολύ τροφή. Μερικοί όμως από έλλειψη κρίσης αφανίζονται. Αυτός που λυπάται τη ράβδο του μισεί το γιο του. Αλλά αυτός που τον αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί στην κατάλληλη ώρα. Ο δίκαιος τρώει μέχρι χορτασμού της ψυχής του, ενώ η κοιλιά των ασεβών θα στερείται. Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν το σπίτι τους, ενώ η άφρονη το κατασκάβει με τα χέρια της. Αυτός που περπατάει στην ευθύτητά του φοβάται τον Κύριο, ενώ ο στρεβλός στους δρόμους του τον καταφρονεί. Σε στόμα άφρονα είναι η ράβδος της υπερηφάνειας. Τα χείλη των σοφών όμως θα τους διαφυλάττουν. Όπου δεν υπάρχουν βόδια, η αποθήκη είναι αδιανή, ενώ η αυθονία των γεννημάτων προέρχεται από τη δύναμη του βοδιού. Ο αληθινός μάρτυρας δεν θα ψεύδεται, ενώ ο αναλυθής μάρτυρας ξεχύνει ψέματα. Ο χλεβαστής ζητάει σοφία και δεν βρίσκει. Στο συνετό όμως η μάθηση είναι εύκολη. Πήγαινε απέναντι στον άφρον άνθρωπο και δεν θα βρεις χείλη σύνεσης. Η σοφία του φρόνιμου είναι να γνωρίζει το δρόμο του, ενώ η μορία των αφρόνων είναι αποπλάνηση. Οι άφρονες γελούν στην ανομία. Ανάμεσα στους ευθύς όμως υπάρχει χάρη. Η καρδιά του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής του και ξένος δεν συμμετέχει στη χαρά της. Το σπίτι των ασεβών θα αφανιστεί. Η σκηνή των δικαίων όμως θα ανθίζει. Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ο διεφθαρμένος στην καρδιά θα γεμίσει από τους δρόμους του, ενώ ο αγαθός άνθρωπος από τους δικούς του. Ο απλός πιστεύει σε κάθε λόγο, ενώ ο φρόνιμος προσέχει στα βήματά του. Ο σοφός φοβάται και φεύγει από το κακό. Ο άφρονας όμως προχωρεί και θρασύνεται. Ο οξύθυμος ενεργεί αστόχαστα και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν μορία, ενώ οι φρόνιμοι στεφανώνονται με σύνεση. Οι κακοί υποκλίνονται μπροστά στους αγαθούς και οι ασεβείς στις πύλες των δικαίων.
2: ο φτωχός μισείται και από τον πλησίο του, ενώ οι φίλοι του πλούσιου είναι πολλοί. Εκείνος που καταφρονεί τον πλησίο του αμαρτάνει, ενώ αυτός που ελεεί τους φτωχούς είναι μακάριος. Δεν είναι σε πλάνη αυτοί που βουλεύονται το κακό, όμως έλεος και αλήθεια θα είναι σε αυτούς που βουλεύονται το αγαθό. Σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος, ενώ η φιλιαρία των χιλέων φέρνει μονάχα σε έλλειψη. Τα πλούτη των σοφών είναι σε αυτούς στεφάνι, ενώ η υπεροχή των αφρόνων μορία. Ο μάρτυρας που λέει αλήθεια ελευθερώνει ψυχές, ενώ ο δόλιος ξεχύνει ψέματα. Στο φόβο του Κυρίου υπάρχει ισχυρή ελπίδα και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Στο πλήθος του λαού είναι η δόξα του βασιλιά, ενώ στην έλλειψη του λαού ο αφανισμός εκείνου που ηγεμονεύει. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλη φρόνηση, ενώ ο οξύθυμος ανασηκώνει την αφροσύνη του. Η καρδιά που ηγένει είναι ζωή της σάρκας, ενώ ο φθόνος σαπίλα στα κόκαλα. Αυτός που καταθλίβει τον φτωχό ονειδίζει το δημιουργό του, ενώ αυτός που τον τιμάει ελεεί το φτωχό. Ο ασεβής ανατρέπεται στην ασέβειά του, ενώ ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Στην καρδιά του συνετού επαναπαύεται σοφία, ενώ φανερώνεται ανάμεσα στους άφρονες. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, ενώ η αμαρτία είναι όνειδος λαών. Η εύνοια του βασιλιά είναι προς ένα φρόνιμο δούλο, ενώ ο θυμός του προς εκείνον που προξενεί ντροπή.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη, και όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή και έβαλε για να τον φυλάνε διαδοχικά 4 ομάδες από 4 στρατιώτες στην κάθε μια, σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμόταν ανάμεσα σε 2 στρατιώτες, δεμένος με 2 αλυσίδες και 2 φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγαν σκοπιά. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί. Ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον στο πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Ο άγγελος συνέχισε «Βάλε τη ζώνη σου και τα σανδάλια σου». Ο Πέτρος το έκανε. Ύστερα του λέει ο άγγελος «Βάλε το ιματιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος βγήκε έξω και τον ακολουθούσε. Δεν καταλάβαινε ότι συνέβαιναν πραγματικά αυτά που γίνονταν μέσω του αγγέλου, αλλά νόμισε ότι έβλεπε όραμα. Πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη και έφτασαν στην πύλη τη σιδερένια που βγάζει στην πόλη. Αυτή άνοιξε από μόνη της και βγήκαν έξω. Πέρασαν ένα στενό και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από αυτό που οι Ιουδαίοι περίμεναν να πάθω». Όταν κατάλαβε που ήταν, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Όταν χτύπησε την εξώπορτα, βγήκε μια υπηρέτρια, η Ηρώδη, να δει ποιος είναι. Και όταν αναγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα αλλά έτρεξε μέσα, αναγγέλνοντας ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην εξώπορτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή». Αυτή όμως επέμενε ότι είναι αλήθεια. Αυτοί έλεγαν «Είναι ο άγγελος του». Ο Πέτρος στο μεταξύ χτυπούσε επίμονα. Επιτέλους του άνοιξαν και όταν τον είδαν έμειναν κατάπληκτοι. Αυτός τους έκανε νόημα με το χέρι να σοπάσουν και τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. Και συμπλήρωσε «Διηγηθείτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδερφούς». Ύστερα έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε σε άλλον τόπο. Όταν ξημέρωσε έγινε μεγάλη αναστάδοση στους στρατιώτες για το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο Ηρώδης διέταξε να ψάξουν να το βρουν και επειδή δεν τον βρήκε ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να τους εκτελέσουν.
2: ύστερα κατέβηκε από την Ιουδαία και έμενε στην Κεσάρια. Ο Ηρώδης ήταν σε διαμάχη με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας. Εκείνοι αποφάσισαν από κοινού και έστειλαν αντιπροσώπους σε αυτόν. Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους και το Βλάστο, που ήταν ανώτερος αυλικός του βασιλιά, και μέσον αυτού ζητούσαν να συνδιαλλαγούν, γιατί οι προμήθειές τους σε τρόφιμα έρχονταν από τη χώρα του βασιλιά. Τη ημέρα που όρισε για να εξετάσει το ζήτημα, ο Ηρώδης ντύθηκε τη βασιλική του στολή, κάθισε στο θρόνο και άρχισε να αγορεύει σε αυτούς. Ο λαός επεφημούσε «Θεός μιλάει και όχι άνθρωπος». Αμέσως τότε, επειδή δέχτηκε να δοξαστεί σαν Θεός και δεν έδωσε την τιμή στο Θεό, τον χτύπησε ένας άγγελος του Κυρίου με ξαφνική αρρώστια. Γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Ενώ γίνονταν αυτά, η διάδοση του Λόγου του Θεού προόδευε και οι οπαδοί του πλήθαιναν. Στο μεταξύ ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, αφού τελείωσαν στην Ιερουσαλήμ την υπηρεσία που τους είχε ανατεθεί, γύρισαν στην Αντιόχεια παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη που είχε πάρει το όνομα Μάρκος. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναΐν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σάβλος. Κάποτε που προσεύχονταν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε αυτοί, αφού και πάλι νίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στην Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν όλο το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρυϊσούς. Αυτός ήταν φίλος του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε το Βαρνάβα και το Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Ελίμας όμως, ο μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομά του, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον ανθίπατο να πιστέψει. Τότε ο Σάβλος, που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα. Τον κοίταξε διαπεραστικά και είπε «Γε του διαβόλου που είσαι γεμάτος από κάθε πονηριά και από κάθε ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι το καλό. Δεν θα πάψεις να στρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου. Θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι. Και αυτός περιφερόταν εδώ και εκεί και ζητούσε κάποιους να τον οδηγήσουν από το χέρι. Τότε ο ανθίπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί του είχε κάνει βαθιά εντύπωση η δύναμη που έχει η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και οι συνοδοί του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην Πέργη της Παμφυλίας. Ο Ιωάννης όμως τους άφησε και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέσχισαν την περιοχή και από την Πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε «Οι Ισραηλίτες και εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον ένα Θεό, ακούστε με. Ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμη ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με την πανίσχυρη δύναμή του τους έβγαλε από αυτήν και υπέμεινε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρευσε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια τους έδωσε κριτές, ως το Σαμουήλ τον προφήτη. Από εκεί και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, το γιο του Κις από τη φυλή του Βενιαμίν, για 40 χρόνια. Ύστερα τον καθαίρεσε, ανέδειξε βασιλιά τους το Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του γι' αυτόν λέγοντας «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ όπως τον θέλει η καρδία μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει σε όλα το θέλημά μου». Και όπως το είχε υποσχεθεί, έστειλε ο Θεός σωτήρα στον Ισραήλ ένα απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σε όλο το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Και όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε: «Ποιος νομίζετε πως είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα. Και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το υπόδημα από τα πόδια του». Αδέρφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε εσάς στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Γιατί οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο. Αλλά χωρίς να το ξέρουν, τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητέψει οι γραφές για αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτός φανερώθηκε πολλές μέρες συνέχεια σε εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι τώρα μάρτυρες της Ανάστασής του μπροστά στο λαό. Έτσι κι εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε εμάς. Ανέστησε τον Ιησού, όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό: «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει πει με τα παρακάτω λόγια: «Θα σας δώσω τα άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, δώρα που δεν χάνονται ποτέ». Γι' αυτό λέει και αλλού του ο Δαβίδ: «Δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο αφιερωμένος σε σένα δούλος σου». Και όσο για τον Δαβίδ, αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του και ύστερα πέθανε, θαύτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως που τον ανέστησε ο Θεός δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν, αδέρφια, ότι μέσον αυτού σας προσφέρεται συγχώρεση των αμαρτιών. Και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα πόσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν, μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες: «Κοιτάξτε εσείς οι καταφρονητές, θαυμάστε και αφανιστείτε, γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας, κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε». Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τους παρακαλούσαν να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, που τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπειθαν να μένουν σταθεροί στη χάρη που τους πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο, ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, τους κυρίεψε φθόνος, αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλαστημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με παρησία και τους είπαν: «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον διώχνετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν τον Κύριο για τα σωτήρια λόγια του, και όσοι ήταν ορισμένοι για την αιώνια ζωή, πίστεψαν. Ο λόγος του Κυρίου διαδεινόταν σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της ανώτερης τάξης και τους προκρήτους της πόλης, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους ενάντια τους και ήρθαν στο Ικόνιο, ενώ οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτοι χαρά και Άγιο Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφίζουμε σε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει αιώνες πριν μέσα από τον Άγιο Λόγο Του, και ο Λόγος Του δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται, είναι τόσο φρέσκος. Μπορεί να γραφτήκαν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης πριν 2000 χρόνια, όμως είναι τόσο ζωντανά και εκπληρώνονται στις μέρες μας πολλά από αυτά που είπε ο Κύριος. Όσον αφορά τα εσχατολογικά, τα βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει. Βλέπουμε, αδερφοί, τι γίνεται, πόσο χωρίς ντροπή οι άνθρωποι θέλουν να φέρουν την ανομία, την αμαρτία στο πρόσωπο της γης. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω πώς παρακολουθεί τα τελευταία γεγονότα, αλλά και όλα αυτά που εργάζονται με νομοσχέδια, μέσα στην παιδεία, μέσα, άκουσα πολύ άσχημα πράγματα όσον αφορά στην Κύπρο, τα νομοσχέδια που υπάρχουν όσον αφορά τα σχολεία. Θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο κόσμο, μια νέα τάξη πραγμάτων. Μια τάξη πραγμάτων που θα υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Και αυτό γίνεται βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αλλά με τόσο συνέπεια που όλοι μας αρθεί θα πρέπει έτσι να αναλογιστούμε τελικά τη στάση που πρέπει να τηρήσει ο καθένας από εμάς ως προς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και πιστεύω ότι ο λαός του Θεού θα αντιδράσει. Αυτό που κολλεί όλο αυτό το σύστημα να εκπληρωθεί σύντομα, γιατί όλα είναι έτοιμα για αυτούς, είναι η Εκκλησία, είναι ο Λόγος του Θεού περισσότερο. Γιατί δεν είναι ότι μόνο εμείς κηρύττουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Κηρύττουν και άλλοι. Μπορεί να είναι συμβιβασμένοι, μπορεί να είναι μέσα στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει αυτά. Μπορεί να μην έχουν αποκάλυψη, μπορεί να μην έχουν καν αναγέννηση, αλλά ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα στον άνθρωπο κάποιες ηθικές αρχές. Αρχές οι οποίες ο διάβολος θέλει να τις σπάσει, και οι άνθρωποι οι οποίοι έστω και γνωρίζουν λίγα πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού αντιδρούν. Αυτό που θα πρέπει το πρώτο και κύριο να μας απασχολήσει είναι η δικιά μας η σωτηρία όμως. Και αυτή η δικιά μας η σωτηρία μπορεί μετά να επεκταθεί και στους γύρω μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα γεγονότα? Είμαστε έτοιμοι για να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει? Έχουμε ετοιμαστεί? Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι? Ποια είναι η άποψή μας, ποια είναι η στάση μας ως προς αυτό? Ποιους θα παραλάβει ο Κύριος? Πόσους θα παραλάβει? Θα είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς? Ποια θα είναι τα κριτήρια Του? Ξέρουμε ότι ο Κύριος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αλλά μιλάει για την ύμφη η οποία θα είναι άμμονη, άγια, αγνή. Χωρίς μόμο, χωρίς πύλο, ανέγκλητη, χωρίς κατηγορία. Είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα εμείς ή όχι? Και σήμερα θα δούμε ένα ερώτημα που τέθηκε στον Ιησού Χριστό και πώς εκείνος απάντησε ως προς αυτό. Είμαστε στο τέλος της διακονίας Του, περίπου στους τελευταίους 6 μήνες. Ο Κύριος κήρυτται, πήγαινε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, δίδασκε, ευεργετούσε το λαό, γιατί ήξερε ότι σε λίγο θα έφευγε. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος της διακονίας Του, αυτά ο Κύριος έκανε, γιατί αυτή είναι η καρδιά Του, να σώσει. Και διαβάζω στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 13:22, και λέει: «Και διήρχε τότας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν», ακούστε την ερώτηση, μια ερώτηση που συχνά έχουμε κάνει κι εμείς. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Μια φράση, μια πολύ σύντομη φράση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Τι λέτε εσείς? Ποια είναι η απάντηση? Ξέρει κανένας από εμάς? Γνωρίζει? Μπορεί να πει πόσοι θα είναι στην αρπαγή? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Πόσοι θα σωθούν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο συχνά κάνουμε. Δεν μας δίνει ο Λόγος του Θεού πολλές πληροφορίες. Σίγουρα λέει, πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αμήν, το λέει αυτό. Μας λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Των πολλών. Αλλά πώς είναι αυτοί οι πολλοί και πόσο είναι αυτοί οι λίγοι? Κανένας από εμάς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Η απάντηση. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Διότι πολλοί σας λέω θέλουν σε ζητήσει να εισέλθω και δεν θέλουν σε δυνηθεί. Αυτό απαντάει ο Κύριος. Και αυτά τα λόγια θα αναλύσουμε παρακάτω. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να ακούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς». Και εκείνος αποκριθείς σας είπε «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε «Εφάγομεν έμπροσθεν σου και επίωμεν και τις πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει «Σας λέγω «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Φύγετε από εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι ελθεί από Ανατολών και Δυσμών και από Βορρά και από Νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Κι ιδού είναι έσχετοι ίτινες, θέλουσι είστε πρώτοι και είναι πρώτοι ίτινες, θέλουσι είστε έσχετοι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πορευόταν κάπου εκεί στη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, κατέβαινε και έκανε όλη αυτή την υπηρεσία. Και έρχεται αυτή η ερώτηση, έρχεται καθώς ήταν τα πλήθη γύρω του, καθώς έβλεπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις. Τα θαύματα και οι δυνάμεις που βλέπεις ή που θα βλέπεις ή που έχεις δει, δεν σε σώζουν. Δεν σώζουν τα θαύματα την ψυχή σου. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να δούμε θαύματα. Ναι, ωραία. Είτε μικρά είτε μεγάλα, ο Κύριος θα σου δώσει. Αν έχεις ανοιχτή καρδιά, αλλά δεν σε σώζουν τα θαύματα. Δεν είσαι από αυτούς που θα μπουν μέσα στη βασιλεία του Θεού επειδή είδαν θαύματα, γιατί πολλοί είδαν θαύματα στον καιρό του Χριστού, όπως δεν πήκαν. Πολλοί στην έρημο έβλεπαν ένα καθημερινό θαύμα μπροστά τους, όμως τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Πολλοί κόσμος είδε τα υπερφυσικά του Θεού, όμως δεν σώθηκε. Και το ερώτημα αυτό, πρώτα απ' όλα, μπορεί να το πάρει κάποιος ότι είναι κάπως θεωρητικό. Είναι εγκεφαλικό. Μιλάμε για το Ευαγγέλιο, μιλάμε για τα εσχατολογικά. Λέμε για τον Αντίχριστο, λέμε για τα 7 χρόνια του. Μαθαίνουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την Αποκάλυψη και έχουμε μια εικόνα μπροστά μας το τι θα συμβεί, αλλά προσέξτε αυτό πόσο επηρεάζει την ψυχή μας και τον τρόπο που ζούμε. Τη σχέση μας με τον Κύριο, τη σχέση μας με την Εκκλησία Του, την πορεία μας τη χριστιανική. Γι' αυτό και πολλές φορές τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι θεωρητικές και όχι και τόσο για να έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση. Δεν γνωρίζουμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχουν 3-4 εκδοχές που θα τις δούμε παρακάτω, για ποιο λόγο απίφθινε αυτή την ερώτηση στον Κύριο. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να ήρθε κακοπροαίρετο, το πρώτο. Να ήταν μια ερώτηση παγίδα, θα λέγαμε. Όπως θυμάστε με την μοιχευωμένη που ήρθανε στον Κύριο να τον παγιδέψουν. Για ποιο λόγο, για να, αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πολλοί θα είναι ισοζόμενοι, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για όλους για να ας φάμε και ας πιούμε, όλοι μας σωσμένοι είμαστε. Υπάρχει αυτή η τάση σε πολλές εκκλησίες και η διδασκαλία αυτή, αφού πιστέψαμε στον Κύριο, δεχτήκαμε το αίμα του Χριστού, άρα μέσα στη χάρη είμαστε, έξω δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας, από τη χάρη τελείωσε. Και μπορούσαν κάποιοι να το κατηγορούσουν ως προς αυτό, ότι διδάσκει μια ελευθερία των ηθών ίσως, χωρίς περιορισμό όσον αφορά την αμαρτία. Πολλοί ίσως φαντάζονται τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ότι ήρθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από το μωσαϊκό νόμο. Δόξα τω Θεώ. Μα ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο. Ήρθε να τον εκπληρώσει και να γίνει παράδειγμα ώστε να τον εκπληρώσουμε κι εμείς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Εάν έλεγε ότι λίγοι θα είναι ισοζόμενοι, πάλι θα πήγαινε κόντρα σε μια διδασκαλία που είχαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, που έλεγαν ότι είναι ο περιούσιος λαός. Είμαστε. Ο εκλεκτός λαός του Θεού, άρα είμαστε σωσμένοι. Γιατί λες εσύ ότι λίγοι θα μπουν? Έτσι λοιπόν, πρώτη άποψη που μπορεί να πει κανένας, ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος κακοπροαίρετα να του παγιδεύσει τον Κύριο. Όμως μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει το άλλο, ότι ήρθε από απλή περιέργεια να μάθει. Και αυτή η περιέργεια συνήθως είναι θεωρητική, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό να εξηγηθεί το σχέδιο του Θεού, πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική, ένα εσωτερικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Κύριε, πώς θα σωθούν? Πόσοι θα σωθούν? Το θέμα είναι να μην είναι εδώ, στο κεφάλι μας η ερώτηση, αλλά να είναι στην καρδιά μας. Όπως πολλοί άνθρωποι λένε, και αυτοί στην Αφρική τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο, στις Ινδίες, στους Μουσουλμάνους, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Να υπάρχει ερώτηση, αλλά να μην υπάρχει η όθηση να κάνεις κάτι ως προς αυτό όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, μεν θέλουμε να μάθουμε από περιέργεια, αλλά δεν βάζουμε τον εαυτό μας μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στη σωτηρία που ο Κύριος θέλει να κάνει. Να εργαστούμε ως προς τη σωτηρία, δηλαδή, από απλή περιέργεια. Μπορεί να πει κανένας ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ρώτησε πραγματικά από μια δικαιολογημένη απορία, δηλαδή

0: κοντά σου.
1: Δοκίμασε.
0: Και έλα να με ακολουθήσεις. Έλα να με ακολουθήσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήρθε κακοπροαίρετα. Όχι. Είχε μια πορεία. Αλλά όμως δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το κόστος. Πες ότι παίρνεις την πληροφορία ότι λίγοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις γι' αυτό? Πες ότι έχεις την πληροφορία ότι εάν ο άνθρωπος, και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν αναγεννηθεί, δεν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν ξέρουμε τα κριτήρια του Θεού όσον αφορά τη συνείδηση του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Εάν δεν σκεπαστεί ο άνθρωπος με το αίμα του Κυρίου, οι αμαρτίες του είναι εκεί. Και κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στον Κύριο να τον κρίνει. Σύμφωνα με τη συνείδησή του, ποιος μπορεί να σωθεί? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι όταν πιστέψει ο άνθρωπος θα σωθεί. Όταν μετανοήσει θα σωθεί. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά πού το ξέρουμε? Στο μυαλό μας το ξέρουμε. Στην καρδιά μας. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που είπα στην αρχή να εξελίσσονται. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Άνθρωποι ξεδιάντροπα μιλάνε πλέον για όλη αυτή την ανομία που βλέπουμε και στην περίπτωση του Αντίχριστου. Πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει ένα παραδειγματάκι τέτοιο, να δεις πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όλοι θα επικεντρωθούν στο πρόσωπό του ξαφνικά. Θα έχει ένα φοβερό IQ. Θα είναι ο σωτήρας που θα δώσει ελευθερία στον κόσμο. Θα σπάσει τα δεσμά. Αυτά που λέει και στο ψαλμό, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μαζευτήκαν οι άρχοντες, λέει. Οι άρχοντες της γης και οι βασιλιάδες συνήθισαν ομού κατά του Χριστού, λέγοντες, ας διασπάσουμε, λέει, τις αλυσίδες αυτών. Ας σπάσουμε τις αλυσίδες, τα δεσμά, τα ταμπού, ό,τι είναι, πλήρη ελευθερία. Και αυτό το ονομάζουν ότι είναι ο ανθρωπισμός. Όμως, αδελφοί, εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό? Υπάρχει ένας αγώνας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί έχουμε φτάσει. Πλέον οι πολιτικές δεν έχουν να κάνουν με, τόσο με οικονομικά. Γιατί το νερό έχει μπει στο αυλάκι, δεν αλλάζει. Πλέον υπάρχει η μερίδα των ανθρώπων που είναι συντηρητική όσον αφορά τα ήθη, όσον αφορά τον τρόπο ζωής τους, και υπάρχουν εκεί οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα τάξη ηθικής στον κόσμο και ελευθερίας, υποτίθεται. Εμείς τι κάνουμε προς αυτό? Υπάρχει μια μάχη. Υπάρχει μια μάχη. Αν προσέξετε, υπάρχει μια μάχη που χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται αγώνας. Αγώνας. Μίλαγα με μια γυναίκα που έχει και παιδί προχθές. Και λέω, θα ήθελες, λέει, το παιδί σου να είναι έτσι, να πηγαίνει με τον έναν, με τον άλλον, με την άλλη, με τον παράλλον, με τον... Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί όχι. Ό,τι το παιδί, ό,τι το ευχαριστεί το παιδί. Και με δύο και με τρεις και με πέντε να πάει. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το παιδί μου να περνάει καλά. Απόψεις που βαπτίζονται προοδευτικές απόψεις. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό. Δεν είναι απλά ότι το παίρνουμε μέσα στο μυαλό μας

0: αδελφοί, θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα στο μεδούλι μας, μέσα στην καρδιά μας. Και πρώτα απ' όλα να κηρύξουμε μια πραγματική ελευθερία πνευματική μέσα μας. Να αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε αμαρτία, κάθε ανομία, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε την ανομία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να αγαπάμε την αμαρτία και να θέλουμε να αφαιρέσουμε την αμαρτία από τον κόσμο. Δεν γίνεται. Η γιατρέ λέει, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους υπόλοιπους. Άρα θα πρέπει να είμαστε αυστηροί ως προς τον εαυτό μας. Και πραγματικά να ελευθερωθούμε από την αμαρτία και την ανομία. Επειδή αγάπησες, λέει η δικαιοσύνη, επειδή εμίσησες ανομία, γι' αυτό σε έκρισε ο Κύριος. Γι' αυτό χρήστηκε ο Κύριος και είδαμε το χρήσμα να ενεργείται στους ανθρώπους και να ελευθερώνονται οι άνθρωποι από τα δεσμά τους. Το τελευταίο που μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι να έχει μια πραγματική, ειλικρινή αναζήτηση όσον αφορά το πώς οι άνθρωποι τελικά θα σωθούν. Είπαμε, μπορεί να ήταν παγίδα, μπορεί να ήταν περιέργεια αυτή, μπορεί να ήταν ενδιαφέρον κάπως έτσι θεωρητικό, αλλά όμως μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να ενδιαφερότανε. Και εκεί είναι που ο Θεός θέλει να μας φτάσει τελικά. Γιατί ακούμε το Λόγο του Κυρίου? Γιατί ακούμε το Ευαγγέλιο? Έτσι λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να εργαστεί μέσα μας, ώστε εάν πράγματι πάρουμε την απάντηση μέσα μας ότι λίγοι θα σωθούν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Θέσε το προσωπικά, στην οικογένειά σου. Πόσοι θα σωθούν από την οικογένειά μου? Όλοι? Λίγοι ή πολλοί? Πες ότι έχεις 3 παιδιά, 4 παιδιά, 5 παιδιά. Κύριε, πόσο θα σωθούν όλα? Λίγα? Κανένα? Ένα? Άνοιξε και λίγο την οικογένειά σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η θεία σου, ο θείος σου που αγαπάς. Πόσοι θα σωθούν από αυτούς που αγαπάς, που σε βοήθησαν, που σε στήριξαν, που σε μεγάλωσαν? Πού? Πόσοι? Κύριε, πόσοι από την οικογένειά μου θα σωθούν? Λίγοι ή πολλοί? Και παίρνεις μια πληροφορία ότι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Τι κάνεις? Δεν σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου σωθεί? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου πάει στον δρόμο τον άσχημο, τον αμαρτωλό, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην πορνεία, μέσα στην ακαθαρσία και τελικά χάσει την ψυχή του και πάει στην κόλαση αιώνια? Δεν σε απασχολεί? Πόσο τελικά, σαν παιδιά του Θεού, ανέστητοι πολλές φορές γινόμαστε άραγε? Γιατί περί αναισθησίας πρόκειται. Μιλάμε για σωτηρία. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε κακώς ακούμε. Είσαι απλά εδώ για να γαργαλίζονται τα αυτιά σου από το Λόγο του Κυρίου ίσως. Είτε τα πιστεύουμε είτε δεν τα πιστεύουμε. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις στα γόνατα και να προσεύχεις και να οικετεύεις. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να σώσεις το περιβάλλον σου εάν εσύ δεν είσαι άγιος. Γιατί θα είσαι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είτε πατέρας είσαι, είτε μητέρα είσαι. Εσύ θα πρέπει να αγιαστείς, να καθαριστείς μπροστά στον Κύριο. Να προσεύχεσαι, να οικετεύεις τον Κύριο μέρα νύχτα. Μα εγώ έχω μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής. Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλέστηκες για να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό είσαι χριστιανός. Και μέσα εκεί έρχεται η ελευθερία. Μέσα εκεί έρχεται η δόξα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Μ' αρέσει ένας ψαλμός, τον έχω μάθει απ' έξω, γιατί μ' άρεσε τόσο πολύ. Ο Καπαΐτα ψαλμός είναι. Λέει, μακάριος Πάσχο φοβούμενος τον Κύριο. Ο περιπατών, λέει, εν της οδής αυτού,
1: θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου και τυχεία τελείστησε. Τα χέρια σου, ναι, δεν θα είσαι πλούσιος να κατεβαίνουν ουρανοκατέβατα τα ευρώ. Η γυναίκα σου, λέει, θα είναι σαν άμπελος εύκαρπος, λέει, πλησίων της οικίας σου. Κατέκνα σου, λέει, σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός ο οποίος φοβάται τον Κύριο. Αυτή είναι η ευλογία. Πιανού. Εκείνου που φοβάται τον Κύριο. Αδερφή. Αμήν. Δεν σου τάζει ο Κύριος πλούτη και δόξες, όμως σου τάζει και σου υπόσχεται την πραγματική ευτυχία και ευλογία του. Όταν εσύ φοβάσαι τον Κύριο, όταν περπατάς στους δρόμους του. Η ερώτησή μας λοιπόν, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού και απαντιόνται ερωτήσεις, δεν θα πρέπει να είναι εγκεφαλικές, θεωρητικές, αλλά θα πρέπει να είναι κάθε πληροφορία να το βάζουμε, να τη βάζουμε στην πράξη.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, θα δούμε λίγο την απάντηση του Κυρίου, η οποία δεν ήταν καθόλου θεωρητική και δεν έδωσε απάντηση ευθέως στο ερώτημα αυτό. Αλλά τι είπε? Εσείς να αγωνίζεστε, να εισέλθετε μέσα από τη στενή πύλη, γιατί πολλοί θα προσπαθήσουν και θα θέλουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Ας τη θεωρία και ξεκίνα τον αγώνα. Ας τη θεωρία πόσοι θα σωθούν και πόσοι δεν θα σωθούν. Άρχισε να ακούς την οδηγία του Κυρίου ποια είναι. Ακούστε τώρα. Το πρώτο που περιέχει αυτή η απάντηση του Κυρίου έχει να κάνει με οδηγία. Σου λέει το τι να κάνεις. Δεν σου λέει να ψάξεις όλα τα θεολογικά βιβλία ώστε να πάρεις μια πληροφορία εγκεφαλική και γνώση. Όχι. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και μάθε το τι πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η οδηγία. Εμείς αγωνιζόμαστε ως προς αυτό να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη, μέσα από την τεθλιμμένη πύλη, μέσα από αυτή τη δύσκολη οδό. Ή θέλουμε όλα να είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ευρύχωρα, άνετα. Για πολλών λέει κλείψον θέλει μπει ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο δίκαιος άνθρωπος, για πολλών θλίψε. Αυτό που έχει να κάνει με την οδηγία είναι ότι ενώ πηγαίνεις σε αυτόν τον δρόμο που πας, σου λέει άλλαξε δρόμο. Εκεί που λες χαχαχαχα και χαχαχού, μέσα στην επιπολαιότητα που μας έχει μάθει ο κόσμος να ζούμε, μέσα στην ελαφρότητα, στη σαρκικότητα, σου λέει μετανόηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άλλαξε πορεία, σαν χριστιανός. Μιλάει για Ιουδαίος, στους Ιουδαίους μιλάει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με εμάς αυτή τη στιγμή. Άλλαξε την πορεία σου. Αν σ' αρέσει οι διασκεδάσεις και σ' αρέσουν αυτά που κάνει ο κόσμος και να λες ότι είσαι χριστιανός και να έχεις μόνο το όνομα ότι είσαι χριστιανός, άλλαξε πορεία και αγωνίσου να εισέλθεις μέσα από τη στενή πύλη. Μέσα από αυτή την πύλη που οι άνθρωποι του Θεού μπήκαν. Γονάτισε μπροστά στον Κύριο ταπεινός σου. Αγωνίσου. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη οδηγία του Κυρίου. Πρώτο είναι να σε οδηγήσει στη στενή πύλη και η δεύτερη προτροπή του, θα λέγαμε, είναι ο αγώνας. Το δεύτερο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ο αγώνας. Να αγωνιστείς. Σου λέει, άλλαξε κατεύθυνση το πρώτο, το δεύτερο, κάνε τον αγώνα σου. Ματθαίος 7:14 λέει ότι η στενή είναι η πύλη και η τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι εκείνοι που θα τη βρουν. Άρα καταλαβαίνω από την απάντηση του Κυρίου έμεσα ότι είναι λίγοι αυτοί που θα μπουν μέσα από αυτή την στενή και την τεθλιμμένη πύλη. Δεν θα είναι πολλοί. Και το ερώτημα, είσαι μέσα από αυτούς τους λίγους, είσαι μέσα σε αυτούς τους λίγους, είσαι στους πολλούς. Πολύ καλεσμένοι. Πολύ καλεσμένοι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καλεσμένος ότι είσαι και σωσμένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλεσμένος μπαίνεις και στη στενή πύλη. Δεν σημαίνει επειδή άκουσες το Ευαγγέλιο, επειδή σου άρεσε ο λόγος, ότι πήρες την απόφαση να αγωνιστείς. Όταν λέει να αγωνιστείς σημαίνει να πιέσει τι καταστάσει, να σπρώξει, να πιέσει τον εαυτό σου, ώστε τελικά να μπει μέσα από αυτή τη στενή μπύλη. Απαγορεύεται η περηφάνεια πρώτα απ' όλα. Το φούσκωμα. Άνθρωπος υπερήφανος δεν πρόκειται να μπει μέσα από αυτή τη στενή πύλη. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται αγώνας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Για να μπεις μέσα από αυτή την πύλη και μετά θα έχεις μια τεθλιμμένη οδό. Μην περιμένεις ένα δρόμο με ροδοπέταλα, με αγγέλους που θα σε εξυψώνουν. Δεν θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Δεν θα είναι όλα τέλεια. Όπως μερικοί νομίζουν. Θλίψεις θα έχει σίγουρα. Δυσκολίες θα έχει σίγουρα. Αλλά μέσα το πνεύμα του ανθρώπου θα χαίρεται. Θα χαιρόμαστε εν μέσω πολλών θλίψεων. Όπως ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Βλέπεις πλήθη συναθρήσεις, χιλιάδες κόσμος. Wow! Πόπο κόσμος που είχε, ε! Μουσική να παίζουνε με όλα τα όργανα. Ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Όλοι. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε, και δεν λέω για μας, για να διασκεδάσουμε, αλλά για να λατρεύσουμε. Και η λατρεία, αδελφοί, έχει να κάνει με υπηρεσία στον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Όμως έχουμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα. Έχουμε να παλέψουμε με κοσμικές εξουσίες, οι οποίες είναι ορατές, που ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έχουμε να παλέψουμε και με αόρατες καταστάσεις και πνεύματα που είναι στα κουράνια. Πράγματα ορατά και πράγματα αόρατα. Έχουμε να παλέψουμε με συναισθήματα, με διανοήματα, με παγίδες, με πλάνες, με χίλια δυο. Ο διάβολος έχει βάλει στον κάθε έναν άνθρωπο και μία μεθοδία για να σε ανατρέψει και να σε καταστρέψει. Άλλο βάζει άλλη μεθοδία στον πλούσιο και άλλη μεθοδία στον φτωχό. Άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος είναι ζηλωτής και άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος δεν είναι ζηλωτής. Είναι μαέστρος στο να θέλει να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Και τη δικιά σου και τη δικιά μου. Θα σηκώσει ανθρώπους εναντίον σου, καταστάσεις εναντίον σου, να σε θλίψει ώστε τελικά να υποκύψεις. Ή θα σου δώσει πολλές χαρές και μεγάλες κοσμικές ευλογίες, ώστε τελικά ξαφνικά να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του ή να χαθεί. Ο αγώνας του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι εύκολος. Του πραγματικού χριστιανού. Γιατί του άλλου χριστιανού, του κατόνομα χριστιανού, είναι πολύ εύκολο. Ε? Σπιτάκι, γκαζόν, σκυλάκια να είναι εδώ, τα παιδάκια να παίζουνε. Α, δόξα τω Θεώ. Πισίνα, από εκεί να παίζουμε. Είδες πόσο ο Θεός μας ευλόγησε. Τι ωραία, τραλαλά και τραλαλό. Και έχουμε μια τέτοια εικόνα για τον ευλογημένο χριστιανό. Και σχάνονται οι άνθρωποι. Ε? Και σχάνονται οι άνθρωποι. Σηκώνουν το πρωί, παίρνουν το πρωινό του, τα παιδιά, η γυναίκα, εγώ, το αυτό, η ευγένεια, όλα ωραία, τις δουλειές μας, όλα καλά. Ναι, αλλά ο κόσμος χάνεται. Και εμείς τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αδερφοί, είναι πραγματικά να είμαστε σε εγρήγορση. Ακούστε τι λέει στο Λουκάς 21. Προσέχετε δε εις αυτούς, μήποτε βαρυνθώσε εκαρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Κρεπάλι, μέθη, βιωτικές μέριμνες. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντες τους καθημένους, επί προσώπου πάσης της γης. Ακούστε τι λέει. Διότι σαν παγίδα θέλει επέλθει επί πάντας. Η παγίδα αυτή είναι για όλους τους καθημένους επί προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντοτα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσει και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό. Βλέπουμε τη λύσα του διαβόλου, την ανομία, την αμαρτία, τη διαστροφή που βλέπουμε τελευταία. Και τι κάνεις γι' αυτό? Κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να πει ο καθένας από μας μέχρι εδώ και μη παρέχει. Μέχρι εδώ. Όχι άλλο. Η αμαρτία, η ανομία, η διαστροφή διαβρώνει τα πάντα και τους πάντες στο όνομα της ελευθερίας. Μέχρι εδώ. Και σαν άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε? Να πέσει στα γόνατα, να πέσουμε στα γόνατα, να κράξουμε για να πούμε Κύριε, Κύριε, έλα. Άκουσα μια προσευχή μιας αδερφής, σωστή προσευχή, αλλά έτσι μου εργάστηκε λίγο μέσα μου. Λέει, Κύριε, μην επιτρέψεις να έρθουν πράγματα πριν την ώρα τους. Όλα αυτά που βλέπουμε. Και ρωτάω, μήπως τελικά είναι η ώρα τους? Και εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι. Μήπως δεν θέλουμε να το δεχτούμε ότι είναι η ώρα τους να έρθουν? Γιατί ίσως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι καιρός να ετοιμαστούμε, αδελφοί. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε, να αγρυπνήσουμε και να ζητήσουμε τον Κύριο πρώτα απ' όλα για μας. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι το ότι ερχόμαστε εδώ και ότι έχουμε μια αλφα οικειότητα με τα πράγματα του Θεού, με την Εκκλησία, με τα αδέρφια, δεν μας δίνει εισιτήριο για σωτηρία. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης, λέει, και αποκλείσει τη θύρα, που διαβάσαμε, και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς, και τότε θα αρχίσετε να λέγετε, λέει, φάγουμε μπροστά σου, ήπιαμε μπροστά σου, στις πλατείες μας εδίδαξες, στην εκκλησία μας ήρθες, Κύριε, φάγαμε, ήπιαμε, αγάπες κάναμε, αγκαλιές κάναμε, γιατί, Κύριε, εγώ απ' έξω? Τι είναι η εικόνα? Και ο Κύριος θα πει, δεν σας ξέρω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε κοινωνία μαζί του, σχέση. Γιατί δεν έχει εντυπωθεί μέσα μας η καρδιά του που θέλει να σώσει? Γιατί άλλη είναι η επιθυμία του Θεού και άλλη η δικιά μας επιθυμία? Γιατί και εμείς, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωάρα μας ή τη ζωούλα μας ή τη ζωή μας, πάρ' το όπως θες, και όχι τη ζωή του Κυρίου. Βλέπετε, μας τριμώχνει λίγο ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι τραγικό, αδελφοί, να έχεις ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να έχεις δεχτεί, να έχεις βαπτιστεί, να έχεις πάρει Πνεύμα Άγιο, να συναναστρέφεσαι με τα αδέρφια σου, να αγκαλιάζεις και τελικά στο τέλος να φύγουν οι υπόλοιποι και εσύ να μείνεις πίσω. Είναι τραγικό. Πού τους? Έφυγαν. Και έκλεισε τη θύρα. Όπως τον καιρό του Νόε. όσοι ήταν στην Κιβωτό αρπάχτηκαν. Και εσύ, οι άλλοι, φανταστείτε από πίσω, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτό. Να ακούν τη θύρα, να μπουν μέσα. Έλεος. Αλλά δεν θα υπάρχει έλεος τότε. Και ουέ σε αυτούς, αδελφοί, που θα μείνουν πίσω. Σε ένα δευτερόλεπτο θα αλλάξουν τα πάντα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Από την ανοησία, όλο αυτό που ζούμε την επιπολαιότητα, ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα άλλο γεγονός. Και δόξα τω Θεώ που ο Κύριος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, σε όσους μείνουν κάτω. Αυτό που πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Ποτέ μου δεν σας εγνώρισα. Πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο? Ένα βασικό στοιχείο για να μπούμε μέσα στη σωτηρία είναι η γνωριμία μας μαζί του. Ναι ή όχι? Πώς το ξέρουμε? Όχι τα του Κυρίου, όχι τα του Θεού, όχι τα του Λόγου του, αλλά εκείνον. Πόσο το γνωρίζουμε? Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που ζητάει ο Κύριος, ποιο είναι από εμάς? Τι να του δώσουμε? Την καρδιά μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες στο 23-26. Πώς τη λέει? Υιέ μου, δώσ' την καρδία σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Το πρώτο στοιχείο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Άντρες ή γυναίκες και παιδιά. Υιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδιά σου. Δεν μπορείς να έρχεσαι στον Κύριο φιλοσοφικά ώστε να μάθεις θεολογικά το Ευαγγέλιο, θεωρητικά. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι να δώσεις την καρδιά σου σε εκείνον. Και μετά έρχεται το δεύτερο, να προσέχεις τους δρόμους του και το παράδειγμά του, δηλαδή την οδό την οποία εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατάς. Πραγματικά έχουμε δώσει την καρδιά μας εκείνη ή όχι? Περπατούμε στους δρόμους του ή όχι? Βλέπετε, αν δεν δώσεις την καρδιά σου, δεν μπορείς να περπατάς στους δρόμους του. Δεν γίνεται. Ο Χριστός από την αρχή μας κάλεσε και λέει, κρούω τη θύρα. Όποιος με ακούσει και ανοίξει, θα ελοεισέλθει σε αυτόν, λέει, και θέλω διπνήσει μαζί του, και αυτός μαζί μου. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι, αδελφοί, αυτή η γνωριμία με τον Κύριο, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού τα κλειδιά για να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία του. Η γνωριμία. Και είναι το πρώτο, το οποίο είναι το βασικό. Χωρίς τη γνωριμία, χωρίς τη σχέση μας με τον Κύριο, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Και είναι μια πορεία, θα λέγαμε, από εκεί και μετά, που αρχινάει από τη σωτηρία, από την αναγέννηση και συνεχίζει μετά μέχρι το τέλος. Μέχρι την εμπειρική σωτηρία. Είναι ένας δρόμος που βλέπεις μπροστά σου να γράφει σωτηρία. Η σωτηρία του Κυρίου. Και μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ένας δρόμος δύσκολος που στο τέλος τι γράφει πάλι? Τώρα σώθηκες. Τώρα σώθηκες. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία και το δεύτερο είναι η πορεία. Διαβάζω στην Εφεσίου στο 5:15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί το μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Η πνευματική μας ζωή, αδελφοί, δεν είναι στάσιμη. Στασιμότητα σημαίνει οπισθοχώρηση.
2: και λέει να περπατάμε ακριβώς, όχι σαν άσοφοι, εμείς είμαστε άσοφοι σοφοί τελικά. Να εξαγοράζουμε τον καιρό κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα, το έχω πει τόσες φορές. Εξαγόραζε τον καιρό, οι μέρες είναι πονηρές. Μην είσαι άφρονος, αλλά να είσαι σοφός άνθρωπος, να καταλαβείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μια πορεία, μια γνωριμία, άνοιγμα της καρδιάς, δώσιμο της καρδιάς και μια πορεία για να φτάσουμε τελικά στην αιώνια σωτηρία, η οποία επιτυχάνεται με έναν τρόπο που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους στο 3.12. Ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγιναν τέλειες. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι έλαβαν αυτό. Πώς τώρα κάποιες εκκλησίες στοχάζονται ότι είναι σωσμένες, επειδή μπήκαν μέσα στη χάρη του Θεού, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν στοχάζομαι ότι έλαβα το βραβείο. Αλλά ένα πράγμα. Θα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνοκλησεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι λέει να φωνούμε. Αλλού λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαβωγώ, ώστε τελικά να μπει και να λάβει αυτό το βραβείο της αναπλήσεως. Αμήν. Η πορεία μας, η χριστιανική, ξεκινάει με μια υπόσχεση και τελειώνει με ένα βραβείο. Αμήν. Μια υπόσχεση της σωτηρίας. Μπορεί να πήραμε την υπόσχεση, αλλά δεν έχουμε πάρει το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο, θα πρέπει να αγωνιστείς. Θα πρέπει να μπεις σε αυτή τη στενή πύλη, να πάρεις την απόφαση να μπεις και να αγωνιστείς σε αυτόν τον καλό τον αγώνα της πίστης. Να κρατήσεις την αιώνια ζωή και να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Άραγε, τι λέτε, πολλοί είναι οι σωζόμενοι λίγοι. Ελάτε να σηκωθούμε. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι πολύ λίγοι. Το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι εάν εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ζήτα. Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γην εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσεις αυτήν και εκδιώξει έθνη πολλά απεμπροστές σου, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σου, και όταν Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εμπροστές σου, θέλεις πατάξει αυτούς. Κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις κάμει συνθήκην με ταυτόν, ουδε θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδε θέλεις συμπεθερεύσει με ταυτόν. Την θυγατέρα σου δεν θέλεις δώσει εις τον Υιόν αυτού, ουδε την θυγατέρα αυτού θέλεις λάβει εις τον Υιόν σου. Διότι θέλουσιν αποπλανήσει τους Υιούς σου απ' εμού, και θέλουσι λατρεύει άλλους θεούς, και θέλει εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας, και πάρα αυτά θέλει σε εξολοθρεύσει. Αλλού το θέλετε κάμει προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα γλυπτά αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Επειδή σύ είσαι λαός Άγιος εις Κύριον τον Θεό σου, σε έκλεξε Κύριος ο Θεός σου δια να είσαι εις Αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετοίμησεν εσάς Κύριος, ουδε έκλεξεν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη. Επειδή σύ είστε οι πλέον ολιγάριθμοι παραπάντα τα έθνη, αλλά επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και δια να φυλάξει των όρκων των οποίων όμωσε προς τους πατέρας σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρή κρατεά και σας ελύτρωσε εκ του οίκου της δουλείας εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός ο πιστός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και φυλάτοντας τα σεντολάς Αυτού εις χιλίας γενεάς και ανταποδίδων κατά πρόσωπον Αυτόν εις τους μισούντας Αυτόν δια να εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλει βραδίνει εις τον μισούντα Αυτόν. Θέλει κάμει εις Αυτόν την ανταπόδοσιν κατά πρόσωπον Αυτού. Φύλατε λοιπόν τα σεντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερον δια να κάμνεις αυτάς. Και αν ακούετε τας κρίσεις ταύτας και φυλάτητε και εκτελείτε αυτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σου είσαι την Διαθήκην και το έλεος τα οποία όμωσε προς τους πατέρας σου. Και θέλει σε αγαπήσει και σε ευλογήσει και σε πληθύνει και θέλει ευλογήσει τον καρπόν της κοιλίας σου και τον καρπόν της γης σου, τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιόν σου, τα σαγέλας των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου, εν τη γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου δια να δώσει είσαι. Θέλεις είστε ευλογημένος υπερ πάντα τα έθνη. Άγωνος εις τύρα δεν θέλει είστε είσαι ή εις τα κτίνη σου. Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν και δεν θέλει βάλει επί σε ουδεμίαν των κακών νόσων της Αιγύπτου τας οποίας γνωρίζεις, αλλά θέλει βάλει αυτάς επί πάντας τους μισούντας. Και θέλει σε εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει εισέ. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαχνιστεί δι' αυτούς, ουδε θέλει λατρεύσει τους θεούς αυτών, διότι τούτο θελείστε παγίσισε. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου, τα έθνη ταύτα είναι πλέον πολυάριθμα παρεμέ, πώς δύναμαι να εκδιώξω αυτά? Μη φοβηθείς αυτούς. Ενθυμού καλώς τι έκαμε Κύριος ο Θεός σου εις τον Φαραώ και εις πάσαν την Αίγυπτο. Τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδων η οφθαλμή σου και τα σημεία και τα τέρατα και την κρατεάν χείρα και των εξυπλωμένων βραχίωνα με τα οποία Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν. ούτω θέλει κάμει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη τα οποία σύ φοβείσαι. Και προσέτει τα σφικίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς έως σου εξολοθρευθώσιν όσοι εναπελήφθησαν και εκρύπτοντο από προσώπου σου. Δεν θέλεις τρομάξει από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου Θεός μέγας και φοβερός. Και θέλει εξαλείψει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη εκείνα απεμπροστέ σου κατ' ολίγον ολίγον. Δεν δύνασαι να αφανίσεις αυτούς πάραυτα, δια να μη πληθυνθώσιν εναντίον σου τα θηρία του αγρού. Αλλά Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει αυτούς εμπροστέ σου και θέλει φθείρει αυτούς εν φθορά μεγάλη έως σου εξολοθρευθώσει. Και θέλει παραδώσει εις την χείρα σου τους βασιλείς αυτών και θέλει εξαλείψει το όνομα αυτών υπό κάτωθεν του ουρανού. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέ σου έως σου εξολοθρεύσεις αυτούς. Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Δεν θέλεις επιθυμήσει το αργύριον ή το χρυσίον το επ' αυτών, ουδέ θέλεις λάβει αυτό εις σε αυτόν, δια να μη παγιδευτείς εις αυτό, διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκον σου, δια να μη γίνεις ανάθεμα ως αυτό. Θέλεις αποστραφεί αυτό διόλου και θέλεις βδεληχθεί αυτό διόλου, διότι είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον ήτα. Πάσα στα εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γην, την οποίαν όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποίαν σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη εν διερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε, και σε έκαμε να πεινάσεις, και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα 40 ταύτα έτη. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου, ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον Υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου, δια να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φοβήσαι αυτόν. Διότι Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις γην αγαθήν, γην ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, έτινες αναβλίζουσιν από κοιλάδων και ωραίων. Γην σίτου και κρυθείς και αμπέλων και σικών και ροδιών. Γην ελαιών και μέλιτος. Γην επί της οποίας θέλεις τρώγει άρτων ουχή μετενδίας. Δεν θέλεις στερίστε ουδενός επ' αυτής. Γην της οποίας η λύθη είναι σίδηρος και εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκών. Και θέλεις φάγει και θέλεις χορταστεί και θέλεις ευλογήσει Κύριον τον Θεόν σου επί της γης της αγαθής την οποία σοι έδωκε. Πρόσεχε είσαι αυτόν, μη ποτέ λησμονήσεις Κύριον τον Θεόν σου αθετών τας εντολάς αυτού και τας κρίσης αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερα. Μήπως αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολυπλασιαστεί το αργύριό σου και το χρυσίο σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας, ώστι σε οδήγησε δια της μεγάλης ταύτης και τρομεράς ερήμου όπου ήσαν όφης φλογερή και σκορπή και ξηρασία όπου δεν είναι το είδωρ. Ώστις ανέδοκεν εις σε είδωρ εκ της σκληράς πέτρας, ώστις σε έθρεψεν εν διερήμο με το μάνα το οποίο δεν εγνώριζαν οι πατέρες σου, δια να σε ταπεινώσει και δια να σε δοκιμάσει, δια να σε αγαθοποιήσει εις τα έσχατά σου. Και είπεις εν την καρδία σου, η δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ των πλούτων τούτων. Αλλά θέλεις εν θυμίσθε Κύριον τον Θεό σου, διότι Αυτός είναι ως τη σε δίδει δύναμη να αποκτάς πλούτη δια να στερεώσει την διαθήκην αυτού, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου ως είναι την ημέραν ταύτην. Εάν όμως λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου και υπάγεις κατόπιν άλλων θεών και λατρεύσεις αυτούς και προσκυνήσεις αυτούς, διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί, καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξολοθρεύει απέμπροσθέν σας ούτω θέλετε αφανιστεί, διότι δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΙΕ. Η γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμών, αλλολυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. Η γλώσσα των σοφών καλοπίζει την γνώσην, το στόμα δε των αφρόνων εξερεύγεται μορίαν. Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντή τόπο, παρατηρούντες κακούς και αγαθούς. Η υγιένουσα γλώσσα είναι δέντρον ζωής, διεδιεστραμμένη σύντριψης εις το πνεύμα. Ο άφρον καταφρονεί την διδασκαλία του πατρός αυτού. Ο δε φυλάτων έλεγχων είναι φρόνιμος. Εν το οίκο του δικαίου είναι θησαυρός πολλής. Εις δε το εισόδημα του ασεβούς διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουσι γνώσιν. Αλλά η καρδία των αφρόνων δεν είναι ούτως. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Αλληδέηση των ευθέων ευπρόσδεκτος εις αυτόν. Βδέλιγμα είναι εις τον Κύριον η οδός του ασεβούς. Αγαπά δε τον θυρεύοντα την δικαιοσύνην. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν των έλεγχων θέλει τελευτήσει. Ο άδης και η απώλεια είναι έμπροσθεν του Κυρίου. Πόσο μάλλον εκαρδίε των ιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπά τον ελέγχοντα αυτόν, ουδέ θέλει υπάγει προς τους σοφούς. Καρδία εφρενωμένη η λαρίνη το πρόσωπον. Υποδέ της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδία του συνετού ζητεί γνώσιν. Το δε στόμα των αφρόνων βόσκει μορίαν. Πάσε ημέρα του τεθλιμένου είναι κακέ. Ο δε εφρενόμενος την καρδίαν έχει ευοχίαν παντοτινήν. Καλύτερο το ολίγον εν φόβο Κυρίου παρά θησαυρή πολύ και ταραχή εν αυτής. Καλύτερον ξενισμός λαχάνων μετά αγάπης, παρά μόσχος συτευτός μετά μίσους. Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας, ο δε μακρόθυμος καταπάβει έρηδας. Η οδός του οκνηρού είναι ως πεφραγμένη από ακάνθας, αλλά η οδός των ευθέων είναι εξομαλισμένη. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, ο δε μωρός άνθρωπος καταφρονεί την μητέρα αυτού. Η μορία είναι χαρά εις τον ενδεή φρένων. Ο δε συνετός άνθρωπος περιπατεί ορθώς. Όπου συμβούλιον δεν υπάρχει, οι σκοποί ματαιώνονται. Εν δε το πλήθη των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά εις τον άνθρωπον δια την απόκριση του στόματος αυτού και λόγος εν καιρό πόσο καλός είναι. Η οδός της ζωής εις των συνετών είναι προς τα άνω δια να εκκλίνει από του άδου κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει τον οίκον των υπερηφάνων. Στερεώνει δε το όριον της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Των δε καθαρών οι λόγοι ευάρεστοι. Ο δωρολήπτης ταράττει τον οίκον αυτού. Αλλώς της μισή τα δώρα θέλει ζήσει. Η καρδία του δικαίου προμελετά δια να αποκριθεί. Το δε στόμα των ασεβών εξερεύγεται κακά. Ο Κύριος είναι μακράν από τον ασεβόν, εισακούει δε της δεήσεως των δικαίων. Το φως των οφθαλμών εφραίνει την καρδίαν και η καλή φήμη παχύνει τα οστά. Το οτίον, το οποίον ακούει τον έλεγχον της ζωής, διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ως της αποθεί την διδασκαλίαν, αποστρέφεται την ψυχήν αυτού, αλλά ως της ακούει τον έλεγχον, αποκτά σύνεσιν. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης. Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Του ανθρώπου είναι επροπαρασκευέ της καρδίας, παρά δε του Κυρίου η απόκριση της γλώσσης. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθέ εις τους οφθαλμούς αυτού, πλην ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον και ευουλέ σου θέλουσι στερεωθεί. Ο Κύριος έκαμε τα πάντα διε αυτόν, έτη και τον ασεβή δια την ημέραν την κακήν. Βδέλιγμα εις τον Κύριον είναι πας υψηλοκάρδιος και χείρ με χείρα αν συνάπτεται δεν θέλει μένει ατιμόρητος. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκλίνωσιν οι άνθρωποι από του κακού. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τα σοδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού, καλύτερον ο λίγων μετά δικαιοσύνης παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας. Η καρδία του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Χρησμός είναι εις τα χείλη του βασιλέως. Το στόμα αυτού δεν σφάλει εν τη κρίση. Η δικαία στάθμη και η πλάστινγκς είναι του Κυρίου. Πάντα τα ζύγια του σακίου είναι έργων αυτού. Βδέλιγμα είναι εις τους βασιλείς να πράττωσιν ανομίαν, διότι ο θρόνος στερεώνεται μετά της δικαιοσύνης. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα εις τους βασιλείς και αγαπώσει τον λαλούντα ορθά. Θυμός βασιλέως είναι άγγελος θανάτου, αλλά ο σοφός άνθρωπος καταπραίνει αυτόν. Η στοφός του προσώπου του βασιλέως είναι ζωή και η εύνοια αυτού είναι ως νέφος οψίμου βροχής. Πόσον καλυτέρα είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσίον και προκριτωτέρα η απόκτηση της συνέσεως παρά το αργύριον. Η οδός των ευθέων είναι να εκλίνωσιν από του κακού. Ως της φυλάτη την οδόν αυτού, διατηρεί την ψυχήν αυτού. Η υπερηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Καλύτερο να είναι της ταπεινόφρον μετά των ταπεινών, παρά να μοιράζει λάφυρα μετά των υπερηφάνων. Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρύ καλόν και ο ελπίζων επί των Κύριων είναι μακάριος. Ο σοφός στην καρδίαν θέλει ονομάζεσθε φρόνιμος και η γλυκή της των χιλέων προσθέτει μάθησιν. Η σύνεση είναι πηγή ζωής εις τον έχοντα αυτήν. Η δε παιδεία των αφρόνων, μορία. Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. Κυρίθρα μέλητος η ευάρεστη λόγη, γλυκή της εις την ψυχήν και ίασης εις τα οστά. Υπάρχει οδός η της φαίνεται ορθή στον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδή θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται διε αυτόν, διότι το στόμα αυτού αναγκάζει αυτόν. Ο αχρίος άνθρωπος σκάπτει κακόν και εις τα χείλη αυτού είναι ως πυρ καίων. Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έρηδας και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Ο βίαιος άνθρωπος αποπλανά τον πλησίον αυτού και φέρει αυτόν εις οδόν ουχή καλήν. Κλείον τους οφθαλμούς αυτού μηχανάται διεστραμμένα. Δαγκάνων τα χείλη αυτού εκτελεί το κακόν. Η πολιά είναι στέφανος δόξης, ευρισκομένη εν τη οδό της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά των δυνατών και ο εξουσιάζων το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλην. Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπιν. Όλοι όμως οι κρίσεις αυτού είναι παρά Κυρίου.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Εν δε το εικονίο, οι σελθόντες ομού εις την συναγωγήν των Ιουδαίων ελάλησαν ούτως, ώστε επίστεψε πολύ πλήθος Ιουδαίων τε και Ελλήνων. Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθοντο, παρόξυναν και διέστρεψαν τα ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών. Ικανών λοιπόν καιρών διέτριψαν λαλούντες με τα παρησίας περί του Κυρίου, ώστε σε μαρτύρει εις των λόγων της χάριτος αυτού, και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών. Εσχίσθη δε το πλήθος της πόλεως, και οι μεν ήσαν μετά των Ιουδαίων, οι δε μετά των Αποστόλων. Και ότε όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών, εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσωση αυτούς, εννοήσαντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λίστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα, και εκεί εκήρυτον τα Ευαγγέλιον. Εν δε της Λίστρης, εκάθητο ανήρτης αδύνατος της πόδας, χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ως της ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλον λαλούντα, ως της ατενίσασης αυτών, και ειδών ότι έχει πίεστην για να σωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής, «Σηκώθητη επί της πόδας σου ορθός, και επίδα και περιεπάτη». Οι δε όχλοι ειδώντες τούτο το οποίο έκαμεν ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες Λυκαονιστή. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς, και ονόμαζον τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Και ο ιερεύς του Διός, του όντως έμπροσθεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέμματα εις τας πύλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσον του όχλου κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα» και εμείς είμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς τον Θεόν τον Ζώντα, ως τις έκαμε των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ως τις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσειν εν τες οδείς αυτών, και τι δεν αφήκε να μαρτύρει τον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις εμπόδισαν τους όχλους ώστε να μη προσφέρωση η θυσίαν εις αυτούς. Εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου, πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντε στον Παύλον, έστειλαν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανεν. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθεν εις την πόλην και την επαύριον εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λίστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν εις τη Βασιλείαν του Θεού. Και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστεύσει. Και διελθόντες την Πισιδίαν, ήλθον εις Παμφυλίαν, και κηρύξαντες τον λόγον εν πέργη, κατέβησαν εις Ατάλιαν, και εκείθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν, όθεν ήσαν παραδεδομένοι εις την χάρη του Θεού, δια το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες την Εκκλησίαν, ανήγγελαν όσα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών, και ότι ίνιξεν εις τα έθνη θύραν πίστεως, και διέτριβον εκεί ούκο λίγων καιρών μετά των μαθητών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Και ετινές κατελθόντες από της Ιουδαίας, εδίδασκον τους αδελφούς, ότι εάν δεν περιτέμνηστε κατά το έθος του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Γενομένες λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ούκο λίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και ετινές άλλοι εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εκείνοι λοιπόν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και προξένουν χαράν μεγάλην εις πάντα στους αδελφούς. Ότε δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ, υπεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήγγελαν όσα ο Θεός έκαμε δι' αυτών. Εσηκώθησαν δε τινές από την Σαιρέσεως των Φαρισαίων ή τινές είχον πιστεύσει και έλεγον ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν αφυλάτωσιν τον νόμο του Μωυσέως. Και συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφθώσει περί του πράγματος τούτου. Μετά δε πολλήν συζήτησιν, σηκωθείς ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών δια του στόματός μου να ακούσωσι τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσωσι. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το πνεύμα του Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδε μίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας την καρδίαν αυτών δια της πίστεως. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζεται τον Θεόν, επιβάλλοντες ζυγών εις τον τράχυλον των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδηνήθημεν να βαστάσομεν, αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού, πιστεύομεν ότι θέλομεν σωθεί, καθόν τρόπον και εκείνη. Εσιώπησε δε πάντο πλήθος και οίκον των Βαρνάβαν και των Παύλων, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Και αφού αυτοί εσιώπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον: «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Ο Σιμεών εφανέρωσε την ή τρόπο καταρχάς ο Θεός ευεσκέφθη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς είναι γεγραμμένων. Μετά τα αυτά θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκίαν και τα κατεδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν, για να εξητήσωση των Κύριων η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος ο οποίον ταύτα πάντα. Απαιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού. Όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσιν από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Διότι ο Μωυσής από γενεάς αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντας αυτών εν τες συναγωγές, αναγινωσκόμενος κατά παν Σάββατον. Τότε εφάνει εύλογον εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μεθόλης της Εκκλησίας, να εκλέξωσιν εξ αυτών άνδρας και να πέμψωσιν εις Αντιόχειαν μετά του Παύλου και Βαρνάβα, Ιούδα των επανομαζόμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας πορεστώτας μεταξύ των αδελφών. Και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί προς τους εξεθνών αδελφούς τους κατά την Αντιόχειαν και Συρίαν και Κιλικίαν χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφωση τας ψυχάς σας, λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτητε των νόμων, εις τους οποίους ημίν δεν παρεγγείλαμεν ούτω, εφάνει εύλογον εις ημάς συνελθώντας ομοθυμαδών, να εκλέξομεν άνδρας και να πέμψομεν προς εσάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων ή την εσπαρέδωκαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστήλαμεν λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν για να σας απαγγείλωσει και αυτή διαστόματος τα αυτά, διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς, να μην επιβάλλομεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάτονται σε αυτούς θέλετε πράξη καλός. Έρωστε. Ούτι μεν λοιπόν απολυθέντες ήλθαν εις Αντιόχειαν και συνάξαντες το πλήθος ενεχείρισαν την επιστολή. Αναγνώσαντες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένην παρηγορίαν. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί οι προφήτε, παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Και αφού διέτριψαν εκεί καιρόν τεινά, απεστάλησαν εν ειρήνη από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Εις τον Σίλαν όμως εφάνει εύλογο να μείνει αίτη αυτού. Ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία, διδάσκοντες και κηρύττοντες μετά και άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μετά δε τεινάς ημέρας είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν. Ας επιστρέψομεν τώρα και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλην, ενέσαι κηρύξομεν των λόγων του Κυρίου πως έχουσι. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννην, τον λεγόμενον Μάρκον. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφυλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργον, τούτον να μη συμπαραλάβωσι. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίστησαν υπαλλήλων και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσε εις Κύπρον. Ο δε Παύλος εκλέξα στον Σίλαν, εξήλθε παραδοθείς υπό τον αδελφόν εις την χάριν του Θεού και διήρχετο την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, και απέστειλε Ηλιακείμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γέννα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο λόγο του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να αμιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραυσάκη, ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο? Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε, τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος βέβαια τι είπε? Εγώ, εσένα, δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Αμήν. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφή? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριο ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. Προσευχήθηκε στον Κύριο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ. Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Τι κάνει ο Ζεκίας, τι είχε μάθει να κάνει, να υψώνει τον Κύριο. Κλείνον Κύριε το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες. Και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς Κύριε βασιλής της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν Κύριε Θεέ σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσεις πάντα τα βασίλεια της γης, ότι Συ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον ιόν του Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ε. Να προσεύχεσαι εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπεξε η Παρθένος, θυγάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, Σεναχερήμ. Ποιον κοροϊδεύσες, λέει, στο 23. Και βλασφήμισες και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί. Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχερήμ. Τύπος του διαβόλου, του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκο μου εις τους μικτήρα σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεις ήλθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος αδερφή, ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο. Εσύ μπορεί να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει? Θα σε σώσω ένε και νεμού και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ισαΐα του 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω κάτω. Άνω κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Και θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Αμήν. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του Βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την Εκκλησία Του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές, τον εαυτό Του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο Ιησού Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Τις τελευταίες μέρες θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροσθεν των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Όταν ήρθε ο Ισαΐας και του είπε ότι διέταξε τα του οίκους γιατί πεθαίνεις, και γύρισε ο Εζεκίας, έκλαψε στον τοίχο, προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος, καθώς έφυγε ο Ισαΐας, του λέει, πήγαινε και πες του, του δίνω 15 χρόνια ζωής. Και γυρίζει ο Ισαΐας, του το λέει, και ο Εζεκίας ζητάει σημείο. Ποιο θα είναι το σημείο? Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 7, λέει, και τούτο θέλει είστε το σημείο, είσαι το σημείο παρακυρίο, και θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά, των βαθμών τους οποίους κατέβει στο ηλιακόν ορολόγιον του Άχας και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, Έχει πρόβλημα. Θα κάνει πράγματα ανίκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδωσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά.

μαθεί να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει, σου δίνω 15 χρόνια ζωής και αμέσως μας λέει ο Λόγος Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στο Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του. Που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε. Αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι Κύριε μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος, που άλλαξε όλο το λαό του, έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. Και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφοί, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερήμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράφηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σαναχηρήμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει, Κύριε, άκου τι λέει αυτός. Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε, και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρήμ με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή την πήρε ο Εζεκίας, την έβγαλε στον Κύριο μπροστά. Την άλλη επιστολή τι την έκανε? Προσέξτε, Ισαΐας 37:14. Παίρνει την επιστολή Εζεκίας από τους πρέσβεις του Σεναχηρήμ. Την ανέγνωσε, λέει, και ανέβη στον οίκο του Κυρίου, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει, Κύριε Θεέ των δυνάμεων του Ισραήλ, ο καθήμενος επί το χεροβήμ, ψή αυτός είσαι ο Θεός μόνος. Την ξετύλιξε, την άφησε εκεί επιστολή, να τη δει ο Κύριος. Αλλά τώρα όμως που έρχεται η επιστολή των Βαβυλωνίων, τι κάνει? Αυτή
λένε τα καλύτερα.

0: καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ε? Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Ε? Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρουν στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει και υπήγε και επόλυσε πάντα. Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας, για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, πόσο καλός είσαι. Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα? Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε πού πάτε εσείς? Δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφοί. Από εκείνον. Και λέει στο 32, στο 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρηκε, έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκην αυτού. Και πάνω ότι ευρύχε το εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσε του εν της δισαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι. Να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Και εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα μέσα. Τα πήγαν? Διαβάστε το βιβλίο του Δανίλη. Και τους γιους σου, λέει. Και τους γιους σου. Ό,τι είναι. Του λέει στο πέμπτο εδάφιο, λέει ο Ισαΐας στον Εζεκία, άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχονται οι μέρες, τις οποίες ό,τι είναι στον οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης, θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και από τους ιούς σου που θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα τους λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Ζεκαίος. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλυρίζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν είμαι τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, 31. Κοιτάξτε, αδερφοί. Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας, ήτινες έστειλαν προς αυτόν για να ευρυνήσουν περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη. Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός λέει εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε?
1: Ο Ιησούς.
0: Ο Ιησούς. Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να το δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία του. Αδερφοί, ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Τη γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, «Θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας». Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δυο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις, πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ω, την καρδιά μου πάρε, Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. «Κύριε, πάρε», και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας και εμείς την ξανατραβάμε πίσω. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Κύριος, τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν έτσι.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, αδερφοί, πόσους χρησιμοποίησε? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυξε το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπέρ αρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολλοί Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουν. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι Γεδεών. Κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούνε νερό, διέκρινε τους με αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν? 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ ενύπνια. Έβλεπαν τον Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει, και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω κι αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαινε στραβά ή ίσια, ανθρώπινα. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Κέσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε, τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνος στραβά. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αλλά ο Παύλος δεν είπε, κοίτα, εγώ θα πάω, αλλά μέχρι ένα σημείο, μην πάθουμε και τίποτα, μην το παρακάνουμε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, όταν είδε τους πρεσβυτέρους εκεί στην Ασία και τους είπε, είναι τελευταία φορά που με βλέπετε, και εκλεγάν, αυτός τι είπε στο κήρυγμα που τους έκανε τελευταία φορά, στις Πράξεις το 20 κεφάλαιο, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις, τα αφήσεις εκεί. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι η πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβείς. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν αυτοί οι 5 βασιλιάδες, ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α' Βασιλέων 15-11 λέει «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήταν το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή ήταν το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10. Δηλαδή. Εκτός, λέει, εκτός της περίπτωσης της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήταν, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά, ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα, όχι εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσω συνε αυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7:14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσω συνε αυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τους πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους». Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα την αναζωπήρωση δοσμένο μέσα από αυτούς τους 5 βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Και εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση. Και αν γίνει εκείνο, και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά εκεί στη φωτιά για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει. Όταν πήγε, ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν, του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από το βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Και θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, της ζωής του. 4 κλειδιά. Που είναι στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του. Ο ίδιος λέει στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο 2 εδάφιο, λέει, και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο κλειδί. Ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε, δεν τον ενδιέφερε μόνο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωσι Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάμνωσι τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτι από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, θα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό, ο ίδιος, και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης, ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Είδατε τι λέει πριν? Ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεόν ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε μας ανάπαυση και κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν γυμόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Αμήν. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Αμήν. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9 λέει, «Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και ευόησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδερφοί? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο. Όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο. Ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ας σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του. Και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει. Γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία, τι κάνει. Αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, το διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει, πού στρέφεται αμέσως, προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε. Τι λέει. Ευόησε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθείς αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω. Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει έκανε. Βοούσε. Βοούσε. Ήξερε που να στραφεί. Ήταν άνθρωπος προσευχής και εξήτησης. Αδελφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε τη, διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε. Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες. Τι τους είπε. Καλά, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή. Ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγα ώρα. Σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε, μελέτησε, ψάξε πηγές, ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει, γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για τον λόγο σου, για την αλήθεια σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από τον λόγο σου, να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές, να φάμε από το αιώνιο φαγητό αυτό το μάνα το δικό σου, Κύριε. Την αλήθεια σου, Κύριε, αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, στο όνομά σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 7. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις και εκδιώξει από μπροστά σου πολλά έθνη, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σένα, και όταν ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει μπροστά σου, θα τους πατάξεις, θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους, ούτε θα δείξεις σε αυτούς έλεος, ούτε θα συμπεθερέψεις μαζί τους. Τη θυγατέρα σου δεν θα δώσεις στο γιο του, ούτε τη θυγατέρα του θα πάρεις στο γιο σου. Επειδή θα αποπλανήσουν τους γιους σου από μένα και θα λατρεύουν άλλους θεούς, και η οργή του Κυρίου θα εξαφθεί εναντίον σας και αμέσως θα σε εξολοθρεύσει. Αλλά έτσι θα κάνετε σε αυτούς. Τους βωμούς τους θα τους καταστρέψετε και τα αγάλματά τους θα τα συντρίψετε και τα άλση τους θα τα κατακόψετε και τα γλυπτά τους θα τα κάψετε με φωτιά. Επειδή εσύ είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου, ο Κύριος ο Θεός σου σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν σας προτίμησε ο Κύριος ούτε σας διάλεξε επειδή είστε πολυπληθέστεροι από όλα τα έθνη, δεδομένου ότι εσείς είστε οι πιο λίγοι σε αριθμό από όλα τα έθνη. Αλλά επειδή ο Κύριος σας αγάπησε και για να φυλάξει τον όρκο που ορκίστηκε στους πατέρες σας, ο Κύριος σας έβγαλε με χέρι δυνατό και σας λύτρωσε από τον οίκο της δουλείας, από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός, ο πιστός Θεός, που φυλάττει τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του σε χίλιες γενναίες, και που ανταποδίδει ενάντια στο πρόσωπό τους σε εκείνους που το μισούν για να τους εξολοθρεύσει. Δεν θα βραδύνεις εκείνον που το μισεί. Θα κάνεις αυτόν ανταπόδοση ενάντια στο πρόσωπό του. Να τηρείς λοιπόν τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σήμερα σε προστάζω για να τις εκτελείς. Και αν ακούτε τις κρίσεις αυτές και τις τηρείτε και τις εκτελείτε, ο Κύριος ο Θεός σου θα φυλάξει σε σένα τη Διαθήκη και το Έλεος που ορκίστηκε στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει και θα ευλογήσει τον καρπό της κοιλιάς σου και τον καρπό της γης σου, το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου, τις αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου, στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου να δώσει σε σένα. Θα είσαι ευλογημένος περισσότερο από όλα τα έθνη. Άγωνη ή στήρα δεν θα υπάρχει σε σένα ή στα κτίνη σου. Και ο Κύριος θα αφαιρέσει από σένα κάθε ασθένεια και δεν θα βάλει πάνω σου καμία από τις κακές νόσους της Αιγύπτου που γνωρίζεις, αλλά θα τις βάλει πάνω σε όλους εκείνους που σε μισούν. Και θα εξολοθρεύσεις όλα τα έθνη που ο Κύριος ο Θεός σου θα παραδώσει σε σένα. Το μάτι σου δεν θα σπλαχνιστεί για αυτούς. Ούτε θα λατρεύσεις τους θεούς τους, επειδή αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα. Αν όμως πεις στην καρδιά σου, τα έθνη αυτά είναι περισσότερο πολυάριθμα από μένα, πώς μπορώ να τα διώξω? Μην τους φοβηθείς. Να θυμάσαι καλά τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στο Φαραώ και σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου και τα σημεία και τα τέρατα και το δυνατό χέρι και τον απλωμένο βραχίωνα με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε. Έτσι θα κάνει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έθνη που εσύ φοβάσαι. Και ακόμα ο Κύριος ο Θεός σου θα στείλει σε αυτούς τις σφίκες μέχρι ότου εξολοθρευτούν όσοι εναπολύφθηκαν και κρύβονταν από το πρόσωπό σου. Δεν θα τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου, Θεός μεγάλος και φοβερός. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα εξαλείψει εκείνα τα έθνη από μπροστά σου λίγο-λίγο. Δεν μπορείς να τους αφανίσεις αμέσως, για να μην πληθύνουν εναντίον σου τα θηρία του χωραφιού. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει μπροστά σου και θα τους φθείρει με μεγάλη φθορά μέχρι ότου εξολοθρευτούν. Και θα παραδώσει στο χέρι σου τους βασιλιάδες τους και θα εξαλείψεις το όνομά τους κάτω από τον ουρανό. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου μέχρι ότου τους εξολοθρεύσεις. Τα γλυπτά των θεών τους θα τα κάψετε με φωτιά. δεν θα επιθυμήσεις το ασήμι τους ή το χρυσάφι που είναι πάνω τους, ούτε θα το πάρεις για τον εαυτό σου, για να μην παγιδευτείς αυτό, επειδή είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Και δεν θα φέρεις ευδέλιγμα στο σπίτι σου για να μην γίνεις ανάθεμα όπως αυτό. Θα το αποστραφείς ολοκληρωτικά και θα το ευδέλιχθείς ολοκληρωτικά, επειδή είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιο, 8ο κεφάλαιο. Όλες τις εντολές τις οποίες εγώ σήμερα σε προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε και να πληθύνετε και για να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Και θα θυμάσαι ολόκληρο το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 47 χρόνια στην έρημο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα όσα είναι στην καρδιά σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν πάλιωσαν επάνω σου, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 47 χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος διαπαιδαγωγεί το γιο του, έτσι ο Κύριος ο Θεός σου σε διαπαιδαγώγησε. Γι' αυτό θα τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου για να περπατάς στους δρόμους του και να τον φοβάσαι. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε αγαθή γη, γη με ποτάμια νερών, με πηγές και αβύσσους που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά, γη σιταριού και κρυθαριού και αμπέλων και σικιών και ροδιών, γη με ελιές και μέλι, γη επάνω στην οποία θα τρως ψωμί χωρίς έλλειψη. Τίποτα δεν θα στερήσεις σε αυτή τη γη, της οποίας οι πέτρες είναι σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζεις χαλκό. Και θα φας και θα χορτάσεις και θα ευλογήσεις τον Κύριο το Θεό σου επάνω στην αγαθή γη που σου έδωσε. Πρόσεχε στον εαυτό σου. Μήπως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου, αθετώντας τις εντολές του και τις κρίσεις του και τα διατάγματά του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Μήπως, αφού φας και χορτάσεις και οικοδομήσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και τα βόδια σου και τα πρόβατά σου αυξηθούν και το ασήμι σου και το χρυσάφι σου πολλαπλασιαστεί και όλα όσα έχεις αυξηθούν, μήπως η καρδιά σου τότε υψωθεί και λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, ο οποίος σε οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και τρομερή αυτή έρημο, όπου υπήρχαν φλογερά φίδια και σκορπιοί και ξηρασία, όπου δεν υπήρχε νερό, ο οποίος ανέβλησε σε σένα νερό από τη σκληρή πέτρα, ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και πει στην καρδιά σου, «Η δύναμή μου και η ισχύς του χεριού μου απέκτησαν σε μένα αυτό τον πλούτο». Αλλά θα θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη, για να στερεώσει τη διαθήκη του που ορκίστηκε στους πατέρες σου, όπως είναι τη σημερινή μέρα. Αν όμως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου και πας πίσω από άλλους θεούς και τους λατρεύσεις και τους προσκυνήσεις, διαμαρτύρομαι σήμερα σε εσάς ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Όπως τα έθνη που ο Κύριος εξολοθρεύει από μπροστά σας, έτσι θα αφανιστείτε, επειδή δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας.
2: Η γλυκιά απόκριση καταπραίνει θυμό, αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργή. Η γλώσσα των σοφών καλοποιίζει τη γνώση, το στόμα όμως των αφρόνων εκβάλλει μορία. Τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο, παρατηρώντας κακούς και αγαθούς. Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα. Ο άφρονας καταφρονεί τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ αυτός που φυλάττει τον έλεγχο είναι φρόνιμος. Στο σπίτι του δικαίου υπάρχει πολύς θησαυρός, ενώ στο εισόδημα του ασεβή είναι διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουν γνώση. Η καρδιά όμως των αφρόνων δεν είναι έτσι. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Η δέηση όμως των ευθέων είναι σε αυτόν ευπρόσδεκτη. Είναι ευδέλιγμα στον Κύριο ο δρόμος του ασεβή. Αγαπάει όμως αυτόν που κυνηγάει τη δικαιοσύνη. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστη σε αυτόν που εγκαταλείπει το δρόμο. Αυτός που μισεί τον έλεγχο θα πεθάνει. Ο Άδης και η απώλεια είναι μπροστά στον Κύριο. Πόσο μάλλον οι καρδιές των γιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπάει αυτόν που τον ελέγχει, ούτε θα πάει στους σοφούς. Η καρδιά που εφραίνεται, ηλαρύνει το πρόσωπο. Όμως από τη λύπη της καρδιάς καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδιά του συνετού ζητάει γνώση, ενώ το στόμα των αφρόνων βόσκει μωρία. Όλες οι ημέρες του θλιμμένου είναι κακές, ενώ εκείνος που εφραίνεται στην καρδιά έχει παντοτινή ευοχία. Καλύτερα το λίγο με φόβο Κυρίου, παρά πολύ θησαυρή και ταραχή μέσα σε αυτούς. Καλύτερα φιλοξενία με λάχανα, αλλά με αγάπη, παρά ασυντευτόμος χάρη με μίσος. Ο οξύθυμος άνθρωπος διεγείρει μάχες, ενώ ο μακρόθυμος σταματάει φιλονικίες. Ο δρόμος του οκνηρού είναι σαν φραγμένος από αγκάθια. Ο δρόμος όμως των ευθέων είναι εξομαλισμένος. Γιος σοφός εφραίνει πατέρα, ενώ ο μωρός άνθρωπος καταφρονεί τη μητέρα του. Η μωρία είναι χαρά στον άμυαλο, ενώ ο συνετός άνθρωπος περπατάει σωστά. Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματιώνονται, μέσα στο πλήθος όμως των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά στον άνθρωπο για την απόκριση του στόματός του και ένας λόγος στην ώρα του πόσο καλός είναι. Ο δρόμος της ζωής στον συνετό είναι προς τα άνω, για να ξεκλίνει από τον Άδη κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει το σπίτι των υπερήφανων, στερεώνει δε το όριο της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι ευδέλιγμα στον Κύριο, ενώ τα λόγια των καθαρών είναι ευάρεστα. Ο δωρολήπτης ταράζει το σπίτι του, όποιος όμως μισεί τα δώρα θα ζήσει. Η καρδιά του δικαίου προμελετάει για να απαντήσει, ενώ το στόμα των ασεβών εκβάλλει κακά. Ο Κύριος είναι μακριά από τους ασεβείς, εισακούει όμως τη δέηση των δικαίων. Το φως των ματιών εφραίνει την καρδιά και η καλή φήμη παχαίνει τα κόκαλα. Το αυτή που ακούει τον έλεγχο της ζωής διαμένει ανάμεσα στους σοφούς. Όποιος αποθεί τη διδασκαλία αποστρέφεται την ψυχή του, όποιος όμως ακούει τον έλεγχο αποκτάει σύνεση. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Οι προπαρασκευές της καρδιάς είναι του ανθρώπου. Από τον Κύριο όμως είναι η απόκριση της γλώσσας. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται στα μάτια του σωστοί. Όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου στον Κύριο και οι βουλές σου θα στερεωθούν. Ο Κύριος τα έκανε όλα για τον εαυτό του, ακόμα και τον ασεβή για την κακή ημέρα. Κάθε υπερήφανος στην καρδιά είναι βδέλυγμα στον Κύριο και χέρι με χέρι αν ενώνεται, δεν θα μένει ατιμόρυτο. Με χάρη και αλήθεια καθαρίζεται η ανομία και με το φόβο του Κυρίου οι άνθρωποι ξεκλίνουν από το κακό. Όταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους του ανθρώπου και τους εχθρούς του ειρηνεύει μαζί του. Καλύτερο το λίγο με δικαιοσύνη παρά μεγάλα εισοδήματα με αδικία. Η καρδιά του ανθρώπου σχεδιάζει το δρόμο του, όμως ο Κύριος διευθύνει τα βήματά του. Στα χείλη του βασιλιά υπάρχει χρησμός. Το στόμα του δεν σφάλει στην κρίση. Η δίκαιη στάθμη και η πλάστιγγα είναι του Κυρίου. Όλα τα ζύγια στο σακί είναι δικό του έργο. Στους βασιλιάδες είναι ευδέλιγμα να πράττουν ανομία, επειδή ο θρόνος στερεώνεται με τη δικαιοσύνη. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα στους βασιλιάδες και αγαπούν εκείνον που μιλάει σωστά. Ο θυμός του βασιλιά είναι αγγελιαφόρος θανάτου, όμως ο σοφός άνθρωπος τον καταπραίνει. Στο φως του προσώπου του βασιλιά είναι ζωή και η εύνοια του είναι σαν σύννεφο όψιμης βροχής. Πόσο καλύτερη είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσάφι και προτιμότερη η απόκτηση της σύνεσης παρά το ασήμι. Ο δρόμος των ευθεών είναι να ξεκλίνουν από κακό. Όποιος φυλάτει το δρόμο του, διατηρεί τη ψυχή του. Η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσης. Καλύτερο να είναι κάποιος ταπεινόφρονας μαζί με τους ταπεινούς, παρά να μοιράζει λάφυρα μαζί με τους υπερήφανους. Ο συνετός στα πράγματα θα βρει καλό, και αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι μακάριος. Ο σοφός στην καρδιά θα ονομάζεται φρόνιμος, και η γλυκύτητα των χιλέων προσθέτει μάθηση. Η σύνεση είναι πηγή ζωής σε αυτόν που την έχει, ενώ η παιδεία των αφρόνων είναι μορία. Η καρδιά του σοφού συνετίζει το στόμα του και προσθέτει μάθηση στα χείλη του. Κυρίθρα από μέλι είναι τα ευάρεστα λόγια, γλυκύτητα στη ψυχή και γιατριά στα κόκαλα. Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του είναι δρόμοι θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται για τον εαυτό του, επειδή τον εξαναγκάζει το στόμα του. Ο αχρίος άνθρωπος σκάβει κακό και στα χείλη του είναι σαν φωτιά που καίει. Ο διαστραμμένος άνθρωπος διασπείρει φιλονικίες και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Ο βίος άνθρωπος αποπλανάει τον πλησίον του και τον φέρνει σε όχι καλό δρόμο. Αυτός που κλείνει τα μάτια του μηχανεύεται διαστραμμένα. Αυτός που δαγκώνει τα χείλη του εκτελεί το κακό. Η πολιά είναι στεφάνι δόξας όταν βρίσκεται στο δρόμο της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο δυνατός. Και αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του παρά αυτός που εκπορθεί μία πόλη. Ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη. Όλη η κρίση του, όμως, είναι από τον Κύριο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστεψαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετό καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία έχοντες εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρης του με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης διχάστηκε. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Όταν το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντες τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λακαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και στην περιοχή τους και κήρυταν εκεί το Ευαγγέλιο. Στα Λύστρα είδαν να κάθεται ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, κουτσός εκγενετής, που δεν είχε ποτέ στη ζωή του περπατήσει. Αυτός άκουσε τον Παύλο που μιλούσε και όταν εκείνος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω όρθιος τα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδησε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτά που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στην λικανοϊκή τους γλώσσα και έλεγαν «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας στο ναό του Δία, που ήταν μπροστά στην πόλη, έφερε στην πύλη της πόλης ταύρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, ξέσχισαν τα ρούχα τους από αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς είμαστε άνθρωποι θνητοί σαν και εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτό που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά». Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται στο δρόμο τους, αν και δεν άφησε άγνωστο τον εαυτό του. Γιατί και τότε φανερωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντας σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας. Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη να μην τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στα Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στηρίζοντας τις ψυχές των χριστιανών και συμβουλεύοντάς τους να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς», τους έλεγαν. Και αφού χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν σε αυτόν που δέχτηκαν για κύριό τους. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και ύστερα κατέβηκαν στην Ατάλια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει οι παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα έφεραν σε πέρας. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα έκανε ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν αρκετό καιρό με τους πιστούς στην Αντιόχεια. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς «Αν δεν περιτμηθείτε όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε». Επειδή έγινε μεγάλη αναστάτωση και έντονες συζητήσεις ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό και δίναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβύτερους και αυτοί τους διηγήθηκαν όσα έκανε με αυτούς ο Θεός. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα αυτό. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από ανάμεσά σας για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε μας. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε μας και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους». Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που είτε οι πρόγονοί μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους. Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσον αυτών στους εθνικούς. Και όταν τελείωσαν μίλησε ο Ιάκωβος. «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών που έχουν γράψει «Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ, τον κρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ, ο Κύριος που τα λέω αυτά, εγώ θα τα πραγματοποιήσω». Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, να διαλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι διάλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από εμάς ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, που θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία. Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι ξεκίνησαν και κατέβηκαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλά λόγια τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν σε αυτούς που τους είχαν στείλει. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχεια διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς το λόγο του Κυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παφιλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωηρή διαφωνία ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σίλα για σύνοδό του και ξεκίνησε αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Κυρίου. Περιόδευε τη Συρία και την Κιλικία στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο τελευταίος ύμνος που ψάλαμε, νύμφη μου εκλεκτή, μια προφητεία είναι στην πραγματικότητα. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία να αγιάσει, να καθαρίσει τον εαυτό της, γιατί πλησιάζει η ώρα να παραλάβει την Εκκλησία. Όλες οι γραφές είναι οι λόγοι του Θεού και θα δούμε ότι πάντα ο Κύριος προσπαθεί να μας πει, να μας πει προσέξετε λίγο, το τέλος πλησιάζει. Είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία αυτόν τον καιρό. Το μήνυμα αυτό το είχα δώσει στην Εκκλησία πριν πολλά χρόνια. Και τώρα έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου να κάνω μια επανάληψη πάνω σε αυτό. Ο Κύριος έχει προσθέσει και άλλα πράγματα, αλλά η βάση του είναι ίδια. Ο Κύριος έχει να κάνει με το ότι προτρέπει την Εκκλησία. Και λυπάμαι που πολλές φορές έχουμε αφήσει πράγματα να περάσουν δεξιά και αριστερά και δεν έχουμε δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, αδερφοί. Εγώ προσωπικά μετανοώ για κάθε φορά που δεν έχω προσέξει τα πρόσεχε του Κυρίου. Θα λέγαμε ότι όλος ο Λόγος του Θεού είναι όπως οι πινακίδες στο δρόμο που σου λένε πρόσεξε εδώ, εδώ γλιστράει ο δρόμος, εδώ έχει όριο ταχύτητας, εδώ πρόσεξε έχει δεξιά στροφή. Αν εσύ αγνοήσεις το μήνυμα και δώσεις με όλη τη δύναμη να τρέξεις, θα βρεθείς εκτός δρόμου. Έτσι παθαίνουν και πολλές φορές οι χριστιανοί όταν αγνοούν τα πρόσεχε τα καλέσματα του Κυρίου. Στις πράξεις στο 20:17 έως 32 θα διαβάσω αρκετά εδάφια γιατί θέλω να πάρουμε την αγάπη που είχε ο Παύλος προς την Εκκλησία και τι τους έλεγε συνέχεια. «Πέμψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας». Η δουλειά του Παύλου τι ήταν, είπαμε, να εδραιώνει εκκλησίες, να μιλάει σε πρεσβυτέρους, κάθισε αρκετό καιρό στις εκκλησίες και δίδασκε τον κάθε έναν προσωπικά και μάλιστα λέει ο Παύλος ότι όταν δεν καταλάβαιναν ήταν σε θλίψη ο άνθρωπος και είχε δάκρυα μαζί τους για να μπορέσουν να καταλάβουν. Και όταν ήρθε προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας που πάτησα στην Ασία, πώς επέρασα με θυμόν όλο τον χρόνο, δουλεύων τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Ότι δεν απέκρυψα ουδέν το συμφερόντον, ώστε το συμφερόντον, πιάστε λέξεις αδελφοί, ωραίες, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, της εις των Θεών μετάνοια και την πίστη την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Διαμαρτυρόμενος, στο 22, και τώρα ιδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι, υπάγος εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώνουν εις εμένα αυτοί, πλην ότι το Πνεύμα του Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Τι του έλεγε ο Κύριος? Του έλεγε τι θα γίνει. Δεν ήξερε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά του έλεγε ότι θα συμβούν πράγματα. Ο Παύλος όμως έλεγε, δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδί το πρόσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέραν ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντως. Διότι δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς. Προσέχετε. Αν τότε ο Παύλος έλεγε στην τότε εκκλησία ότι πρέπει να προσέχετε, πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα μετά από 2000 χρόνια η προσοχή μας πόσο μεγάλη πρέπει να είναι? Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι αυτή η λέξη πρόσεχε? Πώς αλλιώς μπορεί να μας το πει ο Κύριος? Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο. Να προσέχετε, λέει, τον εαυτό σας και να προσέχετε και όλο το πίμνιο. Και όλο το πίμνιο πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Να το πούμε απλά. Εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους δια να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα δια να αποσπώσει τους μαθητές οπίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Μέχρι εδώ. Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μας μιλάει ότι πρέπει να προσέχουμε, να προσέχουμε τη ζωή μας, να προσέχουμε την πνευματική μας ζωή. Να προσέχουμε την πίστη μας. Γιατί θα έρθουνε, λέει, λύκοι που δεν θα αγαπάνε το πίμνιο. Και θα, τι θα κάνουνε, θα πειράξουνε την Εκκλησία. Όταν ένα πίμνιο ευλογείται, πάντα θα έρθουνε οι λύκοι εναντίον του, γιατί εκεί θέλουνε να φάνε. Και ο Κύριος θέλει να μας δώσει σήμερα προσοχή στο να ανοίξουμε τα μάτια μας και να προσέξουμε τις παγίδες του εχθρού και πώς μπορεί ο εχθρός να έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Ξέρουμε την ιστορία, πώς μπήκαν μέσα μετά στην Εκκλησία οι δωρολάτρες και τη χάλασαν. Πάμε λίγο και στην Εφεσίους, στο 5.1. Γίνεται λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις τον Θεόν ίσως μην ευωδίας. Πορνεία δε και πάσα καθαρσία ή πλεονεξία μηδέας ονομάζεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει εις Αγίους. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον ευχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστε είναι ειδωρολάτρης, δεν θέλει έχει κληρονομία εις τη Βασιλεία του Θεού και Χριστού. Μηδείς, ας μη σας απατά με ματέους λόγους, επειδή δια τούτου έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του Πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη, δικαιοσύνη και αλήθεια. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριον και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Ακούστε λίγο, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού, όπου και να τον διαβάσεις, όπου και να ανοίξεις, έχει ένα πρόσεχε από την αμαρτία, πρόσεχε από το κακό που θέλει να σε καταφάει και να σε στείλει στην κόλαση. Πάμε λίγο. Εδώ στην Εφεσίους θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμα. Προσέχετε λοιπόν, λέει, να περιπατείτε ακριβώς. Στην όλη προτροπή που δίνει ο Απόστολος Παύλος, λέει, προσέχετε να περπατάτε ακριβώς όπως σας έδωσα τις συμβουλές. Πάμε λοιπόν στην Εβραίους 3:12-15. Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληρινθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας. Φοβερά λόγια. Αλλά διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως. Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε την φωνή αυτού, μην σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι οι προτροπές θα έρθουνε, αλλά πρέπει όπως ήρθανε στον Ισραήλ. Αυτό που έχασαν οι Ισραηλίτες είναι ότι σκλήρυναν τις καρδιές τους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα να προσέξουμε, όταν ο Κύριος μας λέει ότι εδώ υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτή την καρδιά και να πούμε, ναι Κύριε, θα προσέξω γιατί υπάρχει κίνδυνος. ο Ιερεμίας διακηρύττει στο 17:9. Λέει, η καρδιά είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίζει αυτήν. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά η οποία μπορεί πολύ εύκολα να μας απατήσει. Έχουμε να κάνουμε με μια καρδιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν πάνω από αυτή τη γη είχαν το ίδιο πρόβλημα και πολλές φορές η καρδιά τους τους εξαπάτησε. Φοβάμαι λοιπόν μην απατήσει και εμάς η δική μας καρδιά. Γι' αυτό και με βλέπετε και έχω αγωνία να μείνουμε στο δρόμο του Κυρίου μέχρι τέλους. Αν ο Παύλος που ήταν ο Παύλος, αν ο Ιησούς που ήταν ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του, του λέει Πέτρο, πρόσεχε του λέει. Εγώ του λέει Κύριε, θα είμαι μαζί σου ό,τι και να γίνει. Του λέει Πέτρο, θα μ' αρνηθείς σήμερα. Φοβάμαι την καρδιά μας αδερφοί, φοβάμαι και θέλω να αυξήσουμε τις ώρες της προσευχής μας στο να διορθωθεί η καρδιά μας. Λουκάς 12:1, θα πω 6 πράγματα σήμερα που έχουν να κάνουν με την καρδιά και με τις αποφάσεις. Εν τω μεταξύ αφού συναθρίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλληλούς, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε εις εαυτούς από τη ζήμης των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Τα ίδια λόγια που διαβάζουμε, το ίδιο πνεύμα που είχαν ο Απόστολος Παύλος, τι έλεγε στην Εκκλησία, προσέχετε. Τι λέτε, ο Κύριος γνώριζε κατά πόσο η καρδιά του ανθρώπου είναι φαρισαϊκή ή όχι, το γνώριζε. Αλλά το λέει όμως για να καταλάβουμε και να εντοπίσουμε τα προβλήματα της καρδιάς μας ώστε να την αλλάξουμε αδερφοί. Α Κορινθίους 5:6. Πολλές φορές λέμε ότι δεν είμαι και πολύ ψεύτης, δεν είμαι και πολύ υποκριτής, δεν είμαι και πολύ, είμαι λίγο. Αλλά ακούστε το λίγο πώς το θεωρεί ο Κύριος. Α Κορινθίους 5:6. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλο το φύραμα ένζυμων. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης δια να είστε νέο φύραμα καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε εάς εορτάζομεν ουχή με ζύμην παλαιά, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Πρέπει, η παλαιά ζύμη λέει ότι σαν άνθρωπος του κόσμου καθημερινός εννοείται ότι πρέπει να είμαι καλός, πρέπει να είμαι ευγενικός, πρέπει να είμαι ταπεινός, να μιλάω για την αγάπη, να κάνω καλά έργα. Αλλά αυτό γίνεται για το ότι ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται, δεν γίνεται από την καρδιά. Το κέντρο είναι ο εαυτός του. Πρέπει να δείχνω τον καλό, πρέπει να δείχνω τον ταπεινό, πρέπει να λένε οι άλλοι καλά λόγια για μένα, πόσο καλός είμαι. Αυτό είναι τα μάτια του κόσμου. Ενώ εσωτερικά δεν υπάρχει καμία σχέση με όλο αυτό το χαρακτήρα. Στην ουσία τι κάνω, να ακούσω, υποκρίνομαι, υποκρίνομαι. Τι λέει ο Κύριος, πρόσεχε λέει από αυτό το πνεύμα. Διαβάσαμε που λέει καθαρίστητε από τις παλαιάς ζύμης. Το συνδέει ο Παύλος όπως είπα με τη θυσία του Χριστού, το Πάσχα. Σήμερα έχουμε κοινωνία λοιπόν. Λέει ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστηκε υπερ ημών ο Χριστός. Η θυσία του Χριστού δεν έγινε εις μάτιν, αλλά κοιτάξτε, πάλι στο Σταυρό ο Κύριος μας φέρνει. Ο Λόγος του Θεού πάλι μας οδηγεί. Η παλαιά ζύμη, το πνεύμα του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου, αυτό που μας έμαθαν, πρέπει να είσαι το καλό παιδί, άσχετα τι γίνεται μέσα σου, ότι πρέπει να δείχνεις, είναι, το παλαιό, είναι η παλαιά ζύμη. Καθαρίζεται μόνο με το αίμα του Χριστού και πρέπει να περάσουμε την παλαιά ζύμη από την θυσία του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο την παλαιά ζύμη, πρέπει να περάσουμε όλες τις παλιές μας αμαρτίες, τις υποκρισίες, αυτά που κρατάμε κρυφά πράγματα στο χαρακτήρα του ανθρώπου, που περιέχουν, όπως διαβάσαμε στην Κορινθίους, κακία και πονηρία. Κακία και πονηρία. Η παλιά ζύμη φουσκώνει. Τα λόγια τα φουσκωμένα, τα λόγια που υψώνουν τον άνθρωπο, που τον κάνουν δηλαδή να δείχνει κάτι που δεν είναι. Θα έχουμε ακούσει τους ανθρώπους που περιαυτολογούν, που δείχνουν τα έργα τους και υποκρίνεται ότι είναι κάτι μεγάλο. Ο Κύριος λέει, προσέχετε από αυτό το πνεύμα, είναι υπόκρισης. Υποκριτική αλλιώς. Ή αλλιώς, όταν κάποιος σπουδάζει υποκριτική, τι κάνει, είναι ηθοποιός. Ο Χριστός θέλει να είμαστε αληθινοί και όχι ηθοποιοί. Θέλει να ζούμε από την καρδιά μας αυτό που ζούμε. Ο χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής, αδερφοί. Δεν είναι να δείχνω τον καλό. Ο Κύριος θέλει μέσα από το Σταυρό να γίνω καλός. Μέσα από το Σταυρό να μην είμαι υποκριτής. Μέσα από το Σταυρό να είμαι ελεύθερος, να είμαι άγιος, να είμαι καθαρός. Και αυτό που είμαι θα με πάει στον ουρανό. Ξέρετε, οι θεατρίνοι δεν θα πάνε στον ουρανό. Έτσι το διαβάσαμε προηγουμένως. Στις Σάρδης, Αποκάλυψη 3.1 λέει ότι έχεις όνομα, λέει, πάμε λίγο, Αποκάλυψη 3.1. Και προς τον άγγελο της εν Σάρδης εν Εκκλησία γράψων, ταύτα λέγει, έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Δηλαδή, το να λέμε λόγια, να λέμε ότι εγώ κάνω έργα, εγώ είμαι αυτός, εγώ κάνω το άλλο, και να μην υπάρχει μέσα μας η ζωή του Χριστού, είναι υποκρισία, είναι νέκρα. Δεν λογίζεται για τον Θεό τίποτα, αδερφοί. Ένα σημείο που ακόμα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή είναι μια ζωή χωρίς μετάνοια. Μετάνοια, ξέρουμε ότι πάει να πει αλλάζω νου, αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω τη ζωή μου. Πάμε στο Μάρκο στο 1:15. Ήρθε ο Ιησούς, λέει, στη Γαλιλαία, κηρύττων το Ευαγγέλιο και τι είπε, μετανοείτε και πιστέψετε στο Ευαγγέλιο. Ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, θυμόσαστε το κήρυγμά του, μετανοείτε. Οδηγούσανε τον κόσμο σε μετάνοια. Και στο ερώτημα, πότε πρέπει να μετανοήσω και από τι να μετανοήσω, η απάντηση είναι κάθε φορά που κάνω λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος και να το αφήνουμε χωρίς μετάνοια. Θα λέγαμε ότι το λάθος, αν είχαμε ένα πίνακα, είναι σαν να γράφεις κάτι το οποίο είναι λάθος, άσχημο. Και πρέπει η μετάνοια να πάρεις το σπόγο και να το σφίσεις. Η μετάνοια σβήνει αυτό που βλέπει ο Θεός. Όχι αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι. Λουκάς 13:5. Εκεί μιλάει για ένα γεγονός που πέθαναν 18 άνθρωποι επειδή έπεσε επάνω τους ένας πύργος. Και τους λέει και λένε όλοι, λογικό είναι, ήταν πολύ αμαρτωλοί αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό το κακό σε αυτούς. Αλλά ο Κύριος τους λέει, εάν δεν μετανοήσουν, όχι λέει σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοήσουν, λέει, πάντες ομοίες θέλετε απολεστεί. Η παραμονή του ανθρώπου σε διεστραμμένους τρόπους ζωής και η άρνηση της μετάνοιας οδηγεί στο θάνατο, αδερφοί. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε και να μην

ελάτε, θέλω να έρθετε σε μένα. Και από την άλλη σου λέει, δεν θέλετε να έρθετε. Ψαλμός 13, διότι ο ασεβής καυχάται εις την επιθυμία αυτού και ο πλεονέκτης μακαρίζει εαυτόν και καταφρονεί τον Κύριο. Και πάλι στην Εβραίους στο 12, 25-29 λέει, προσέχετε, να το διαβάσουμε λίγο, Εβραίους 12, 25, προσέχετε μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντε στον λαλούντα προς τους επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε τον λαλούντα από τον ουρανόν. Μιλάει για τους Εβραίους που τους είχε μιλήσει ο Μωυσής, τους είχε δώσει τον νόμο, τους είχε δώσει τα πάντα, ήταν γνωστά, η βουλή του Θεού ήταν γνωστή σε αυτούς και τον απέρριψαν τον λαλούντα, δεν άκουσαν τίποτα. Και τώρα σου λέει, ήρθε ο Κύριος από τον ουρανό, ήρθε ο Ιησούς Κυρίτη, εάν και τώρα τον απορρίψουμε, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, εγώ σίω, ουχή μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανόν. Το δε έτι άπαξ δηλεί των σαλευωμένων την μετάθεση, ως χειροποιήτων διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο, παραλαμβάνοντες βασιλεία ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύομαι ευαρέστως των Θεών, με σέβας και ευλάβεια. Μας βάζει ο Κύριος ένα σημείο των Ισραήλ που καταφρόνησε τον Κύριο, μας βάζει και την πορεία του Ισραήλ και το που κατέληξε ο Ισραήλ. Ο Θεός δείχνει το τέλος από την αρχή, γνωρίζουμε ακριβώς τι θα συμβεί στη ζωή μας. Όταν λέει έλθετε προς εμέ, είναι ξεκάθαρο. Λένε οι άνθρωποι, μα να έρθουμε στο Χριστό, η ζωή με το Χριστό είναι όλο απαγορεύσεις. Και εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα του διαβόλου. Η ζωή με τον Χριστό λέει μη και όχι στην αμαρτία, στη σκλαβιά, στα πάθη, στους διαλογισμούς της υπερηφάνειας, της διαφθοράς, της ραδιουργίας, που είναι η δολοπλοκία, η ίντριγκα, η πλεκτάνη και η σκευωρία. Εκεί ο Λόγος του Θεού σου λέει πρέπει να φύγεις. Όταν έρθεις στον Χριστό πρέπει να φύγεις όλα από αυτά. Μη σε αυτά, ναι, μην τα κάνεις όλα αυτά. Αλλά ο ουρανός είναι ανοιχτός, αδερφοί. Ο Κύριος θα σου δώσει τέτοιες ευλογίες, τέτοια προμήθεια από τον ουρανό. Όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο είναι μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Όταν βαφτιστείς το όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, θα φύγει το βάρος της αμαρτίας από πάνω σου και θα νιώσεις ένα τέκνο Θεού. Ένα τέταρτο σημείο που πρέπει ακόμα να προσέξουμε είναι να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Ο Ψαλμός 119-16 λέει, «Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου». Στον 119-25 λέει, «Η ψυχή μου εκολύθη στο χώμα, ζωοποίησέ με κατά το λόγο σου». Ψαλμός 119-105 λέει, «Λίγνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου». Πάμε και στο 103, λίγο πιο πάνω. «Πόσο γλυκείς είναι οι λόγοι σου εις τον ουρανίσκο μου, είναι υπέρ το μέλι εις το στόμα μου». Μας ζωοποιεί όταν είμαστε στο χώμα, λέει ο Λόγος του Θεού. Μας γλυκαίνει στον ουρανίσκο όταν γευόμαστε πικρές ημέρες στη ζωή μας. Είναι το φως όταν βαδίζουμε σε σκοτεινά μονοπάτια, σε δύσκολες ημέρες, σε σκληρές πραγματικότητες που δεν βλέπουμε μέλλον. Εκεί είναι ο Κύριος φως, αδερφοί. Λουκάς 24-25. Και είπε προς αυτούς, «Ω ανόητοι και βραδείς στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι γραμμένος, σου λέει, όταν περνάς δύσκολες ημέρες, θα διαβάζεις το Λόγο μου και αντί για την πικρία και τη δυσκολία και την ταλαιπωρία, θα είναι μέλι στο στόμα σου. Όταν είσαι κάτω στη γη, χώμα, εγώ θα σε σηκώσω. Όταν είσαι τυφλός, θα σε θεραπεύσω. Όταν είσαι παράλυτος, θα σε σηκώσω. Όταν είσαι φτωχός, θα σε κάνω πλούσιο. Τι άλλο πρέπει να μας πει για να τον πιστέψουμε? Ήξεραν τα πάντα για τις γραφές και πορευόντουσαν.

0: με τον Κύριο τώρα εδώ για να στηθεί ο Κύριος και πηγαίνουν προς Εμαούς και τους λέει, δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι έπρεπε ο Χριστός να σταυρωθεί, να αναστηθεί για να έρθει η ζωή. Εύχομαι το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει να καταλάβουμε τη δύναμη του Λόγου, αδερφοί. Τη δύναμη του Λόγου. Το πέμπτο σημείο που θέλω να προσέξουμε είναι μια παγίδα που μπορεί ο εύκολο άνθρωπος να πέσει. Είναι στο να μην προσκοληθεί στην αλήθεια, στην αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και να ζει σε μια φαντασία θρησκείας. Να τον απατήσει η καρδιά του, να νομίζει ότι είναι πιστός στο θέλημα του Θεού και να γίνει ένας άνθρωπος που λέει πολλά, αλλά οι πράξεις του δεν είναι σύμφωνα με τα λόγια του. Λουκάς 13:25. Εδώ μας λέει, αφού λέει σηκώθηκε ο οικοδεσπότης και απεκλείστη τη θύρα, αρχίζουν οι άνθρωποι να χτυπάνε, να κρούν και να λένε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις εμάς» και εκείνος απεκρίθη. Και εκείνος απεκριθεί σας είπε «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «Εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει είπε «Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Πω, φοβερό, όταν κλείσει η πόρτα. Όταν κλείσει η πόρτα, μπορεί να το φανταστείς για λίγο, ξαφνικά γίνεται η αρπαγή, φεύγουν οι πιστοί, μένουν οι άπιστοι, ο σατανάς κατεβαίνει, ήταν στο μεσουράνημα, κατεβαίνει κάτω. Και τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Τότε αρχίζει η κόλαση εδώ στη γη. Και τότε τι θα πούν οι άνθρωποι, Κύριε, λέει, φάγαμε, ήπιαμε, εμπροσθέν σου, είμαστε μαζί με τον Χριστό, αλλά αφήσαμε λίγο αδικία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο παρανομία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διπλή ζωή να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο διγνωμία να υπάρχει μέσα μας. Αφήσαμε λίγο ψέμα να υπάρχει μέσα μας. Είμαστε μία εβδομάδα καθαροί και μία εβδομάδα βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Γιατί λέει και αναφέρει ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου? Γιατί είναι μια σχέση φιλίας, είναι μια σχέση οικογένειας, μια σχέση εκκλησίας, εμπιστοσύνης, αδελφότητας. Είναι, εκεί είναι που φτιάχνονται οι χαρακτήρες και οι σχέσεις. Στις αγάπες, στην κοινωνία των αδελφών. Εκεί υπάρχουν οι δεσμοί της οικογένειας, της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Εκεί δίνεται η ευκαιρία για τριβή, για καθαρισμό και για πρόοδο πνευματική. Είναι ο χρόνος και το σχολείο πριν κλείσουν οι πόρτες, αδερφοί. Τώρα μας δίνεται η ευκαιρία να ετοιμαστούμε για να φύγουμε πριν κλείσουν οι πόρτες. Αν κλείσουν οι πόρτες, δεν ωφελεί τίποτα μετά να λέμε «Εγώ πήγαινα κάθε Σάββατο στην εκκλησία». Είναι ένα τρομακτικό στοιχείο της θρησκείας. Και αυτό θα μας εξαπατήσει. Το «Κύριε, Κύριε» μετά είναι χωρίς ανταπόκριση από τον Θεό. Στον ουρανό θα πάνε μόνο οι δίκαιοι και μόνο αυτοί που έχουν καθαρίσει τη ζωή τους με το αίμα της Διαθήκης. Η εξωτερική μορφή της ευσέβειας δεν συγκινεί το Θεό. Να το πάρουμε αυτό πολύ καλά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ένα ακόμα σημείο, το έκτο, είναι κάτι που πρέπει εύκολο να προσέξουμε. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε αυτό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι η ματαιότητα και η πλεονεξία. Λουκάς 12:15. Και είπε προς αυτούς: προσέχετε και φυλάχθετε από τις πλεονεξίας, διότι εάν τις έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Προσέχετε, φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Πάμε λίγο στην Α' Τιμοθέου, στο 6, 9, 10. Ακούστε τι λέει εδώ. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όσοι δεν θέλουσι να πλουτώσει πίπτουση εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και ευλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρο και απώλεια. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν την εσ ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διαπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Σύ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Και τι να κάνεις; Ζήτα τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, την πραότητα. Αγωνίσου τον καλό αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή εις την οποίαν και προσεκλήθης και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει, τι θα γίνει αν μπούμε σε αυτή την, στον πειρασμό. Είναι, λέει, πρώτα είναι πειρασμός, είσαι κάτω από πειρασμό. Το δεύτερο είναι, λέει, είσαι κάτω από παγίδα. Το τρίτο λέει ότι επιθυμείς ανόητα πράγματα και βλαβερά και βυθίζεσαι εις όλεθρο και απώλεια. Δεν μιλάει, είναι, λέει, η ρίζα πάντων των κακών και φέρνει, λέει, πολλά δεσμά και κακά στη ζωή μας. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε ανάμεσα στο Χριστό ή στο χρυσό. Χριστός ή χρυσό, διαλέγουμε. Αλλά να διαλέξουμε πώς. Τίμια και τελεσίδικα. Να μην μείνουμε στη μέση. Πολλοί ξεκίνησαν και εγκατέλειψαν. Λουκάς 14:25-30. Ακούστε τι λέει εδώ. Λουκάς 14:25-30. Ήρχονται δε μεταυτού πολλοί όχλοι. Και στραφής είπε προς αυτούς: εάν της έρχεται προς εμέ. Που από εδώ βάζει το μαχαίρι ο Κύριος, αδερφοί, και κόβει. Αν έρχεται προς εμένα και δεν μισεί, εννοείται ότι ο Κύριος δεν μιλάει για το μίσος και την έχθρα, αλλά εννοεί αυτό που πρέπει, όταν σε, οτιδήποτε σε κόβει από την αιώνια ζωή, πρέπει να το θεωρείς εχθρό σου και να το διώγνεις μακριά από σένα. Εάν της έρχεται προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού. Όταν πίστευσα στον Χριστό, ο πατέρας μου μου είπε: εγώ, από μένα μην περιμένεις τίποτα, τελείωσε. Με αποκλήρωσαν. Δεν με σταμάτησε αυτό να πιστεύω στον Χριστό. Δεν μισεί τον πατέρα και τη μητέρα. Ο πατέρα είναι η οικογένεια που θα έρθουν εναντίον σου. Και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ακούστε, αδελφοί, κάτι λόγια. Σου λέει ο Κύριος, εάν θέλεις να είσαι... Λέμε πολλές φορές: Κύριε, θέλω να κάνω τα θαύματά σου. Θέλω να περπατάω και η σκιά μου, μόλις πέφτει ο ήλιος από εδώ, να σηκώνει όλους τους παράλυτους. Όπως το κάνεις με τον Πέτρο, δεν μπορεί να το κάνεις και εμένα. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Ο Ηλίας βγήκε έξω και είπε να βρέξει και έβρεξε. Και μετά είπε να σταματήσει η βροχή και σταμάτησε. Είπε να έρθει η φωτιά και ήρθε η φωτιά. Θέλω να είμαι σαν τον Ηλία. Θες να είσαι σαν τον Ηλία; Θες να είσαι σαν τον Ιώβ; Θες να είσαι σαν τον Ιερεμία; Θες να είσαι σαν τον Πέτρο; Θες να είσαι σαν τον Ιησού που περπάτησε πάνω στα κύματα και δεν βυθίστηκε; Σου λέει ο Κύριος: ωραία, έχω τον τρόπο να γίνεις. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι; Ωραία, θα συμφωνήσουμε. Σε τι να συμφωνήσουμε, Κύριε; Θα πρέπει να έρθεις εναντίον στον πατέρα, στη μητέρα, στη γυναίκα, στα τέκνα, στους αδελφούς, στα αδελφάς και στη ζωή σου την ίδια για να είσαι μαθητής μου. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι εναντίον στα της βασιλείας του Θεού πρέπει να σε βρουν εχθρό τους. Να τα διώξει ο πάνω σου. Και τη γυναίκα. Μα λέει ο λόγος του Θεού να αγαπάς τη γυναίκα σου σαν τον εαυτό σου. Ναι, αλλά άμα η γυναίκα σου σου λέει ότι διάλεξε ανάμεσα σε μένα και στο Χριστό, τι θα διαλέξεις. Πες μου τώρα. Εκεί τι κάνουμε. Δύσκολα πράγματα. Μα εγώ θέλω να είμαι μαθητής και ανέφερα προηγουμένως όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις και τα πάντα του κόσμου μέσα στην αγκαλιά σου, να ζεις μες στον κόσμο, να αρέσεις στον κόσμο. Επειδή μου είπε ο μπαμπάς, αυτό πρέπει να το κάνω, πρέπει να αρέσω στον μπαμπά. Μα δεν αρέσει τον Θεό, μα δεν μπορώ να στενοχωρήσω τον μπαμπά. Φεύγεις από το θρόνο του Ηλία, φεύγεις από το θρόνο του Αβραάμ, φεύγεις τελείως, αδερφοί. Πρέπει να πάρουμε απόφαση και την ίδια μας λέει τη ζωή. Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι, ακούστε τι λέει, τι σεξιμών θέλω να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται πρώτον να λογαριάσει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία να δε τελειώσει αυτόν. Μήποτε, αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσως οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζω σε αυτόν. Λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Πρέπει να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Αμήν. Να αγαπήσουμε τον ουρανό, να αγαπήσουμε αυτά που λέει ο Κύριος. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Λουκάς 9:58. Του λέει κάποιος και είπε προς αυτόν Ιησούς, του λέει, θέλω, του λέει, Κύριε, να σε ακολουθήσω. Και του λέει ο Κύριος, οι αλόπεκες έχουν φωλιές και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Ένας άλλος, του λέει, είπε δε προς άλλον, του λέει, ακολούθαμε. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησέ με να υπάγω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς, σύ δε απελθόν κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε, πρώτα όμως συγχώρησέ με να αποχαιρετήσω τους εν τη οικία μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άρωτρο και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για τη βασιλεία του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Αμήν. Ξέρω ότι η Εκκλησία έχει πάρει αποφάσεις. Ξέρω ότι το να είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο αλλά και πολύ απλό με τη χάρη του Θεού. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ όλα αυτά που ο λόγος του Θεού έχει. Η Εκκλησία του Θεού πορεύεται με μια πολύ μεγάλη ταχύτητα πνευματική. Ένα λάθος μας μπορεί να μας βγάλει έξω κατευθείαν από το θέλημα του Θεού. Δεν κινείται αργά η Εκκλησία. Νομίζουμε, κάποιοι λένε, δεν προχωράει η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε λάθος. Η Εκκλησία του Θεού τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ένα μικρό σφάλμα μας φέρνει αμέσως σε μεγάλη δυσκολία. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μες στην καρδιά μας. Θέλω λοιπόν να θυμόμαστε, να προσέχουμε από τη ζήμη των Φαρισαίων που είναι υπόκρισης. Να ζούμε μια χριστιανική ζωή κάθε μέρα με μετάνοια. Να προσέχουμε να μην απορρίψουμε τον λαλούντα. Όταν, ότι λέει ο Κύριος, μην το απορρίπτεις. Κράτησε το βαθιά μέσα στην καρδιά σου. Να μην απομακρυνθούμε από το Λόγο του Θεού. Να προσέξουμε, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να χάσουμε την θύρα, την ώρα και να λέμε μετά, Κύριε, άνοιξε, γιατί εγώ έκανα θρησκευτικά πράγματα και έργα και θέλω να πω μέσα, δεν συγκινείται ο Κύριος. Και το τελευταίο, η πλεονεξία, η οποία είναι η ρίζα, λέει, πάντων των κακών. Ο Θεός να μας φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει το λαό και όλους μας από την παλαιά ζήμη. Ο Κύριος μας ζητάει να ζήσουμε μια πνευματική ζωή ειλικρίνειας, αδερφοί, ειλικρίνειας. Θυμόσαστε από πού βγαίνει η ειλικρίνεια. Τα πιθάρια, τα καλά πιθάρια ήταν τα ελληνικά πιθάρια. Και όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα πιθάρι, το έπαιρνε αυτός που ο υποψήφιος αγοραστής, τέλος πάντων, το έπαιρνε και πήγαινε στον ήλιο και έβαζε το πιθάρι στον ήλιο και κοιτούσε και έφερνε, αν υπήρχε κάπου ράισμα, τι έκαναν, έπαιρναν κερί και έκλειναν τα σπασίματα και τα πουλάγανε, γιατί σου λέει δεν χάνει το πιθάρι μου. Και από του ηλίου κρινόμενος όμως, όταν το έβαζε στον ήλιο μπροστά, το κερί πέρναγε το φως μέσα. Έτσι είναι ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, αδερφοί. Δεν κρύβεται τίποτα μπροστά του, τα πάντα είναι γνωστά, ξέρει ακριβώς τι σκέφτεσαι, τι πράττεις, ξέρει τα κίνητρα που το πράττουμε, οτιδήποτε, τα πάντα ξέρει. Ξέρω ότι η χάρις του είναι πολύ μεγάλη και μας καλύπτει, αδερφοί. Εάν καταλάβουμε το βάθος της αγάπης του, αν καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει και νοιάζεται για μας, θα αλλάξουμε πολύ εύκολα. Αμήν, αδερφοί. Ξέρετε, τα λόγια αυτά μας τα λέει ο Κύριος, γιατί είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Είμαστε σε ευαίσθητες ημέρες. Ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το λαό του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με πλήρη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον έψιλον. Και κάλεσεν ο Μωυσής πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Άκουε Ισραήλ τα διατάγματα και τα κρίσεις, τας οποίας εγώ λαλώ εις τα ότα ημών σήμερον, δια να μάθετε αυτάς και να προσέχετε να εκτελείτε αυτάς. Κύριος ο Θεός ημών έκαμε διαθήκην προς ημάς εν Χορήβ. Δεν έκαμε την διαθήκην ταύτην ο Κύριος προς τους πατέρας ημών, αλλά προς ημάς, ημάς ήτινες πάντες ήμεθα εν ταύθα σήμερον ζώντες. Πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλησε Κύριος μεσάς εις το όρος εκ μέσου του πυρός. Εγώ δε εστεκόμην μεταξύ του Κυρίου και ημών κατ' εκείνον των καιρών, δια να σας φανερώσω των λόγων του Κυρίου, διότι είστε πεφοβισμένοι εξαιτίας του πυρός και δεν ανέβητε εις το όρος, λέγον: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ώστι σε εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου εξ οικουδουλίας. Μη έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μη κάμεις εις εαυτόν είδωλον, μη δε ομοιωματινός όσα είναι εν το ουρανό άνω, ή όσα είναι εν τη γη κάτω, ή όσα είναι εν τη σίδασιν υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά. Διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με, και κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και φυλατώντων τα προσταγματά μου. Μη λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω, διότι ο Κύριος δεν θέλει αθώσει τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματέω. Φύλατε την ημέραν του Σαββάτου δια να αγιάζεις αυτήν, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη κάμεις εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε εσύ, μήτε ο υιός σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, μήτε ο βού σου, μήτε ο όνος σου, μήτε κανέν εκ των κτηνών σου, μήτε ο ξένος σου, ο εντός των πυλών σου, δια να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς σύ. Και ένθυμου ότι είσαι δούλος εν τη γη της Αιγύπτου, και Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν εκείθεν εν χειρή κρατεά και εν βραχίον ή εξυπλωμένο. Δια τούτο Κύριος ο Θεός σου προσέταξεν εισέ να φυλάτης την ημέραν του Σαββάτου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξε εισέ Κύριος ο Θεός σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος και δια να ευημερείς επί της γης, την οποία δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις και μη μιχεύσεις και μη κλέψεις και μη ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή, και μη επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, μη δε επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Ταύτα τα λόγια ελάλησε Κύριος προς πάσαν την συναγωγή σας εν το όρι εκ μέσου του πυρός, της νεφέλης και του γνώφου εν φωνή μεγάλη, και άλλο τι δεν επρόσθεσε. Και έγραψεν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και παρέδοκεν αυτάς εις εμέ. Και αφού οικούσατε την φωνήν εκ μέσου του σκότους και το όρος εκέετο με πυρ, τότε προσήλθετε προς εμέ πάντες οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβυτεροί σας και ελέγετε: Ιδού Κύριος ο Θεός ημών έδειξεν εις ημάς την δόξαν αυτού και την μεγαλοσύνην αυτού, και οικούσαμε την φωνήν αυτού εκ μέσου του πυρός. Την ημέραν ταύτην είδομεν ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν διατί να αποθάνομεν, επειδή το μέγα τούτο πυρ θέλει μας καταφάγει. Εάν εμείς ακούσομεν έτι την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, θέλομεν αποθάνει. Διότι τις είναι εκ πάντων των θνητών, ως τις ήκουσε την φωνήν του ζώντος Θεού, λαλούντος εκ μέσου του πυρός, καθώς εμείς και έζησε. Πρόσελθε εσύ και άκουσον πάντα όσα είπε Κύριος ο Θεός ημών. Και εσύ είπε προς ημάς όσα είπε προσέ Κύριος ο Θεός ημών. Και εμείς θέλουμε να ακούσει και κάμει αυτά. Και ήκουσε Κύριος την φωνή των λόγων σας ότε ελαλείτε προς εμέ. Και είπε Κύριος προς εμέ. Ήκουσα την φωνή των λόγων του λαού τούτου, τους οποίους ελάλησαν προσέ. Καλώς είπον πάντα όσα ελάλησαν. Ήθε να ήτο εις αυτούς τη αυτή καρδία, ώστε να με φοβώνται και να φυλάτωσει πάντοτε πάντα τα προστάγματά μου, δια να ευημερώσειν αιωνίως αυτή και τα τέκνα αυτών. Είπαγε, είπε προς αυτούς, επιστρέψατε εις τα σκηνά σας. Σιδεστήθη αυτού με τεμού και θέλω σιυπή πάσας τα σέντολας και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας θέλεις διδάξει αυτούς δια να κάμνω συναυτάς εν τη γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς εις κληρονομία. Θέλετε λοιπόν προσέχει να κάμνετε καθώς προσέταξεν εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε εκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Θέλετε περιπατεί εις πάσας τας οδούς τας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξεν εις εσάς. Δια να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε εν τη γη την οποίαν θέλετε κληρονομήσει. Δευτερονόμιον κεφάλαιον σίγμα τάφ. Και αυτή είναι εντολέ τα διατάγματα και εκκρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω δια να κάμνετε αυτάς εν τη γη εις την οποίαν εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτήν. Δια να φοβήσε Κύριον τον Θεό σου ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα σέντολάς αυτού, τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και δια να μακροημερεύσεις. Άκουσον λοιπόν Ισραήλ, και πρόσεχε να κάμνεις αυτά, δια να ευημερείς και δια να πληθυνθείτε σφόδρα, καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υπεσχέθη εισέ, εν τη γη η της ρεή γάλα και μέλι. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της δυναμεώς σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουν συνείστε εν τη καρδία σου. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και εγυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θέλουν συνείστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικία σου και επί τα σπήλα σου. Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις την γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, δια να δώσει σε πόλεις μεγάλας και καλάς, τας οποίας δεν έκτισας, και οικίας πλήρης πάντων των αγαθών, τας οποίας δεν εγέμισας, και φρέατα ηνυγμένα, τα οποία δεν ήνυξας, αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφύτευσας, αφού φάγεις και χορτάσεις, πρόσεχε εις αυτόν, μη ποτέ λησμονήσεις τον Κύριον, ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Κύριον τον Θεό σου θέλεις φοβήστε, και αυτόν θέλεις λατρεύει, και εις το όνομα αυτού θέλεις ομνεί. Δεν θέλετε υπάγει κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των εθνών των περικυκλούντων ημάς. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός ζηλότυπος εν μέσω σου, δια να μη εξαφθεί ο θυμός Κυρίου του Θεού σου εναντίον σου και σε εξολοθρεύσει από προσώπου της γης. Δεν θέλετε πειράσει Κύριον τον Θεόν σας, καθώς επειράσατε εν μασά. Θέλετε φυλάτη επιμελώς τας εντολάς Κυρίου του Θεού ημών και τα μαρτύρια αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία προσέταξεν εισέ. Και θέλεις κάμνει το ευθές και το αγαθόν ενώπιον του Κυρίου, δια να ευημερείς και δια να εισέλθεις και κληρονομήσεις την γη την αγαθήν, την οποίαν ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, δια να εκδιώξει πάντα στους εχθρούς σου απεμπροσθέν σου, καθώς ελάλησεν Κύριος. Όταν ο Υιός σου σε ερωτήσει εις το μετατάφτα λέγον, τι δηλούσει τα μαρτύρια και τα διατάγματα και εκκρίσεις τας οποίας Κύριος ο Θεός ημών σας προσέταξε, τότε θέλεις πει προς τον Υιό σου, δούλη είμεθα του Φαραώ εν Αιγύπτο, και ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά, και έδειξεν ο Κύριος σημεία και τέρατα, μεγάλα και δεινά, επί την Αίγυπτον, επί τον Φαραώ και επί πάντα τον οίκον αυτού ενώπιον των οφθαλμών ημών. Και εξήγαγεν ημάς εκείθεν δια να εισαγάγει ημάς και να δώσει εις ημάς την γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας ημών. Και προσέταξεν εις ημάς ο Κύριος να κάμνουμεν πάντα τα διατάγματα ταύτα, να φοβόμεθα Κύριον των Θεών ημών, δια να ευημερώμεν πάντοτε, δια να φυλάτη ημάς ζώντας καθώς την σήμερον ημέρα. Και θέλει είστε δικαιοσύνη εις ημάς, εάν προσέχομεν να πράττομεν πάσας τας εντολάς ταύτας ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, καθώς προσέταξεν εις ημάς.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο Ι.Γ. Ο σοφός Υιός δέχεται την διδασκαλία του πατρός. Ο δε χλεβαστής δεν ακούει έλεγχον. Εκ των καρπών του στόματος αυτού ο άνθρωπος θέλει φάγει αγαθά. Η δε ψυχή των ανώμων αδικίαν. Ο φυλάτων το στόμα αυτού διαφυλάτει την ζωήν αυτού. Ο δε ανοίγων προπετός τα χείλη αυτού θέλει απολεστεί. Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει. Η δε ψυχή των επιμελών θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος μισεί λόγον ψευδεί. Ο δε ασεβής καθίσταται δυσόδης και άτιμος. Η δικαιοσύνη φυλάτει των τέλειων την οδόν. Η δε ασέβεια καταστρέφει των αμαρτωλών. Υπάρχει άνθρωπος ως της κάμνη των πλούσιων και δεν έχει ουδέν. Και άλλος ως της κάμνη των πτωχών και έχει πλούτων πολλήν. Το λύτρον της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος αυτού. Ο δε πτωχός δεν ακούει επίπληξην. Το φως των δικαίων είναι φεδρών. Ο δε λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Μόνον από τη υπερηφανία προέρχεται η αίρης. Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Τα εκματαιότητος πλούτη θέλουν συνελατωθεί. Ο δε συνάγων με την χείρα αυτού θέλει αυξηθεί. Η ελπής αναβαλωμένη ατονίζει την καρδίαν. Το δε ποθούμενον, όταν έρχεται, είναι δένδρον ζωής. Ο καταφρονών των λόγων θέλει αφανιστεί. Ο δε φοβούμενος την εντολήν, ούτως θέλει αμυφθεί. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Σύνεσις αγαθή δίδει χάριν. Η δε οδός των παρανόμων φέρει ισόλεθρον. Πας φρόνιμος πράττει μεταγνώσεως. Ο δε άφρον ανακαλύπτει μορίαν. Ο κακός μηνυτής πίπτει εις δυστυχίαν. Ο δε πιστός πρέσβης είναι ίασης. Πτωχία και εσχήνη θέλουσιν είστε εις τον αποβάλλοντα την διδασκαλίαν. Ο δε φυλάτων των έλεγχων θέλει τιμηθεί. Επιθυμία εκπληρωθήσα εφραίνει την ψυχήν. Εις δε τους άφρονας είναι βδελιρών να εκκλίνωσιν από το κακού. Ο περιπατών με τα σοφών θέλει είστε σοφός. Ο δε σύντροφος των αφρόνων θέλει απολεστεί. Κακόν παρακολουθεί τους αμαρτωλούς. Εις δε τους δικαίους θέλει ανταποδοθεί καλόν. Ο αγαθός αφήνει κληρονομίαν εις Υιούς Υιών. Ο πλούτος δε του αμαρτωλού θησαυρίζεται δια των δίκαιων. Πολλήν τροφήν δίδει ο αγρός των πτωχών. Την εσ δε διέλειψην κρίσεως αφανίζονται. Ο φιδόμενος της ράβδου αυτού μισεί τον Υιόν αυτού. Αλλά ο αγαπών αυτών παιδεύει αυτόν εν καιρό. Ο δίκαιος τρώγει μέχρι χορτασμού της ψυχής αυτού. Η δε κοιλία των ασεβών θελιστερίστε. Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Εσοφέ γυναίκες, οικοδομούσι τον οίκον αυτών. Ιδέ άφρον, κατασκάπτει αυτών δια των χειρών αυτής. Ο περιπατών εν τη ευθύτητη αυτού, φοβείται τον Κύριον. Ο δε σκολιός τα σοδούς αυτού, καταφρονεί αυτών. Εν στόματι άφρονος είναι η ράβδος της υπερηφανίας. Τα δε χείλη των σοφών θέλουν συμφυλάτη αυτούς. Όπου δεν είναι βόες, η αποθήκη είναι κενή. Η δε αυθονία των γεννημάτων είναι εκ της δυνάμεως του βόος. Ο αληθής μάρτης δεν θέλει ψεύδεσθε. Ο δε ψευδής μάρτης εκχέει ψεύδι. Ο χλεβαστής ζητεί σοφίαν και δεν ευρίσκει. Εις δε των συνετών είναι εύκολος η μάθησης. Είπαγε κατέναντι του άφρονος ανθρώπου και δεν θέλει σε βρει χείλη συνέσεως. Η σοφία του φρονίμου είναι να γνωρίζει την οδόν αυτού. Η δε μορία των αφρόνων αποπλάνησης. Οι άφρονες γελώσιν εις την ανομίαν. Εν μέσω δε των ευθέων είναι χάρις. Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρίαν της ψυχής αυτού και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. Η οικία των ασεβών θέλει αφανιστεί. Η δε σκηνή των ευθέων θέλει ανθεί. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή εις των άνθρωπων, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον. Έτι και εις τον γέλωτα πονεί η καρδία, και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ο διαφθαρμένος την καρδίαν θέλει εμπληστεί από τον οδόν αυτού. Ο δε αγαθός άνθρωπος αφεαυτού. Ο απλούς πιστεύει εις πάντα λόγων. Ο δε φρόνιμος προσέχει εις τα βήματα αυτού. Ο σοφός φοβείται και φεύγει από του κακού, αλλά ο άφρον προχωρεί και θρασύνεται. Ο οξύθυμος πράττει αστοχάστος και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν συμμορίαν, οι δε φρόνιμοι στεφανούνται σύνεσιν. Οι κακοί υποκλίνουσιν έμπροσθεν των αγαθών και οι ασεβείς εις τα σπήλας των δικαίων. Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίον αυτού, του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. Ο καταφρονών των πλησίων αυτού αμαρτάνει. Ο δε ελεών τους πτωχούς είναι μακάριος. Δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακών. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευωμένους αγαθών. Εν παντή κόπο υπάρχει κέρδος. Η δε φλιαρία των χιλέων φέρει μόνον εις ένδιαν. Τα πλούτη των σοφών είναι στέφανος εις αυτούς. Τον δε αφρόνων η υπεροχή μορία. Ο αληθής μάρτης ελευθερώνει ψυχάς, ο δε δόλιος εκχέει ψεύδι. Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά και εις τα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιον. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Εν το πλήθη του λαού είναι η δόξα του βασιλέως. Εν δε τη ελλείψη του λαού, ο αφανισμός του ηγεμονεύοντος. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλην φρόνησιν. Ο δε οξύθυμος ανεγείρει την αφροσύνην αυτού. Η υγιένουσα καρδία είναι ζωή της αρκός. Ο δε φθόνος σαπρία των οστέων. Ο καταθλίβων τον πένιτα ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Ο δε τιμών αυτών ελεεί των πτωχών. Ο ασεβής εκτινάσεται εν τη ασεβία αυτού. Ο δε δίκαιος και εν το θανάτου αυτού έχει ελπίδα. Εν την καρδία του συνετού επαναπάβεται σοφία. Εν μέσω δε των αφρόνων φανερούται. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος. Η δε αμαρτία είναι όνειδος λαών. Εύνοια του βασιλέως είναι προς φρόνιμων δούλων. Θυμός δε αυτού προς τον προξενούντα εσχήνιν.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την άσαπο της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε ημέρα των Αζίμων, τον οποίον και πια σας έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσας αυτόν εις 4 στρατιωτών δια να φυλάτωσιν αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις των λαών. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάται του εν τη φυλακή, εγίνε το δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνην ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατων των δεσμοτήριων. Και ιδού ο άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον «Σηκώθητι ταχαίως». Και έπεσον εαλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπεν ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώσθητι» και υπόδυσον τα σανδάλια σου και έκαμε νούτο. Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσον το ημάτιόν σου και ακολούθημι». Και εξελθών ακολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή του αληθινών, αλλά νόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε επέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην, ή της αφεαυτής η νύχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν, και ευθύς ο άγγελος ανεχώρησεν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθών εις αυτόν είπε, «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ηλευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επανομανζωμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινε ονομαζόμενη Ρόδη για να ακούσει. Και γνωρίσασα την φωνή του Πέτρου, από της χαράς δεν ήνιξε την πύλην, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. Ιδέ είπαν προς αυτήν «Παραφρονείς», εκείνη όμως διεισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Ιδέ έλεγον «Ο άγγελος αυτού είναι». Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον, και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν. Και εσύσασε σ' αυτούς την χείρα για να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής, και είπεν «Απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδελφούς», και εξελθών υπήγεν εις άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν, ήτο ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινεν ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνω στους φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάση από τις Ιουδαίας εις την Κεσάριαν, διέτριβεν εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης, σφόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων. Ήλθον δε προς αυτόν νομοθυμαδών και πείσαντες των βλάστων, των επί του κοιτώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνην, διότι ο τόπος αυτών ετρέφεται από του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί του θρόνου εδημηγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνη, θεούφωνη και οχή ανθρώπου. Και παρευθύς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν τη δόξαν εις των θεών, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύψανε και επληθύνετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν την διακονίαν αυτών, παραλαβώντες με θεαυτόν και τον Ιωάννη, τον επωνομαστέντα Μάρκον. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτε την έσκε διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναΐν ο συνανατραφίσματα του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σάβλον, δια το έργον εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τας χείρας επ' αυτούς, απέστειλαν. Ούτι λοιπόν πευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις την Σελεύκιαν και εκείθεν απέπλευσαν εις την Κύπρον. Και ότε ήλθον εις την Σαλαμίνα, εκείδετον των λόγων του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων, είχον δε και τον Ιωάννην υπηρέτην. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, εύρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαρι Ιησούν, ως της ήτο μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, άνδρος Συνετού. Ούτως προσκαλέσας τον Βαρνάβαν και Σάβλον, εζήτησε να ακούσει τον λόγον του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς ελίμας ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύεται το όνομα αυτού, ζήτων να αποτρέψει τον Ανθίπατον από της πίστεως. Πλην ο Σάβλος, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπεν «Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου, εχτρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση διαστρέφων τας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ιδού χείρ του Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον, μέχρι καιρού. Και παρευθείς επέπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος, και περιστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο Ανθίπατος τε γεγονός, επίστευσεν εκπλητώμενος στη συνδιδαχήν του Κυρίου. Αποπλέψαντες δε από της Πάφου, ο Παύλος και οι περί αυτών ήλθον εις την πέργην της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης χωριστής από αυτόν υπέστρεψεν εις τα Ιεροσόλυμα. Αυτοί δε περάσαντες από τις Πέργης, έφτασαν εις Αντιόχειαν της Πισιδίας, και εισελθόντες εις την συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου, εκάθισαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν εις αυτούς οι αρχισυνάγωγοι, λέγοντες: «Άνδρες αδελφοί, εάν έχετε λόγον την να προτροπήσεις των λαών, λέγετε. Σηκωθείς δε ο Παύλος και εσείς ας την χείραν είπεν. Άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξέλεξε τους πατέρας ημών και ύψωσε των λαών παρικούντα εν γη Αιγύπτου και με τα βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής. Και έως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη ερήμου. Και αφού κατέστρεψεν 7 έθνη εν γη Χαναάν, διεμέρισεν εις αυτούς κατά κλήρον την γη αυτών. Και με τα ταύτα ως 450 περίπου έτη, έδωκεν εις αυτούς κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Και έπειτα εζήτησαν βασιλέα. Και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, υιό του Κις, άνδρα εκ της φυλής Βινιαμίν, 40 έτη. Και μεταστήσας αυτών, ανέστησαν εις αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρήσας, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως της τελικά μη πάντα τα θελήματά μου». Από του σπέρματος τούτου ο Θεός, κατά την επαγγελίαν αυτού, ανέστησεν εις τον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησούν, αφού ο Ιωάννης πρώτης ο ελεύσεως αυτού προεκήρυξε βάπτισμα μετανοίας εις πάντα των λαών του Ισραήλ. Και ενώ ο Ιωάννης ετελείωνε τον δρόμον αυτού, έλεγε: «Τι να με στοχάζεστε ότι είμαι? Δεν είμαι εγώ, αλλιδού έρχεται με τεμέ εκείνος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών. Άνδρες αδελφοί, οι του γένους του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος της σωτηρίας ταύτης, διότι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών, μη γνωρίσαντες τούτον, μη δε τας ρήσεις των προφητών τας αναγενοσκομμένας κατά παν Σάββατον, επλήρωσαν αυτάς κρίναντες τούτον. Και μη ευρώντες μηδεμίαν αιτίαν θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί. Αφού δε τελείωσαν πάντα τα περί αυτού γεγραμμένα, καταβιβάσαντες αυτόν από του ξύλου έθεσαν εις μνημείον. Ο Θεός όμως ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, ως της εφάνεια επί πολλάς ημέρας εις τους μετά αυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ, ήτινες είναι μάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν. Ως είναι γεγραμμένον και εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ότι δε ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει εις την διαφθοράν, λέγει ούτως, ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δια τούτο και εν άλλο ψαλμό λέγει, δεν θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Διότι ο μεν Δαβίδ αφού υπηρέτησε την βουλήν του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού και είδε διαφθοράν. Εκείνος όμως τον οποίον ο Θεός ανέστησε, δεν είδε διαφθοράν. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών, και από πάντων αφόσον δεν ειδηνήθητε δια του νόμου του Μωυσέως να δικαιωθείτε, δια τούτου πας ο πιστεύων δικαιούται. Βλέπετε λοιπόν μη επέλθει εφημάς το λαληθέν υπό των προφητών, είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι εν τες ημέρες ημών, έργον εις το οποίον δεν θέλετε πιστεύσει εάν τις διηγηθεί σε εσάς. Ενώ δε εξήρχονται εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλλουντε έθινε να κηρυχθώσει εις αυτούς οι λόγοι ούτη του ακόλουθων Σάββατον. Και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων ακολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν. Ήτινες λαλούντες προς αυτούς, επίθων αυτούς να εμένωσιν εις την χάριν του Θεού. Το δε ερχόμενον Σάββατον σχεδόν όλη η πόλη συνήχθη για να ακούσωσι των λόγων του Θεού. Ειδώντες δε οι Ιουδαίοι τα πλήθη, επλήστησαν φθόνου, και εναντιούντου εις τα επί του Παύλου λεγόμενα, αντιλέγοντες και βλασφημούντες. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας λαλούντες με τα Παρισίας είπων, «Εις εσάς πρώτον είναι το αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται εαυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος λέγον, «Σε έθεσα φως των εθνών, για να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης». Και οι εθνικοί ακούσαντες έχαιρον και εδόξαζον των λόγων του Κυρίου, και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι για την αιώνιον ζωή. Και ο λόγος του Κυρίου διεδίδετο διόλου του τόπου. Οι δε Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα σεβλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμών κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλαν αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάξαντες των εικονιορτών των ποδών αυτών επ' αυτούς, ήλθον εις το εικόνιον, και οι μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι το κήρυγμα απευθύνεται σε αυτό το δάφι που λέει ότι να μάθουμε να υπηρετούμε όσοι στον Κύριο. Αμήν. Και δεν υπάρχει, αδερφοί, τίποτα πιο δυνατό στον Ευαγγελισμό μας παρά τη μαρτυρία μας και όχι την γνώση μας. Χαίρομαι όταν ακούω αδερφούς που λένε, άσχετα αν οι ψυχές είναι ανάμεσά μας ή δεν είναι αυτές, χαίρομαι όταν ακούω αδέρφια να μου λένε ότι άνθρωποι τους συναντήσανε και τους είπανε, θέλουμε να μάθουμε πώς άλλαξες, τι έγινε, γιατί άλλαξες, τι είναι αυτό που σε άλλαξε. Αμήν. Και αυτό δείχνει την αλλαγή που κάνει ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε ολόκληρη τη ζωή μας. Και αυτό που είναι δυνατό να μας αλλάξει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Δεν υπάρχει καμιά άλλη δύναμη να μας αλλάξει παρά ο λόγος του Κυρίου. Και αυτός είναι στην ουσία ο ίδιος ο Κύριος. Σήμερα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Το συνηθίζω άλλωστε και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Αμήν. Θα διαβάσω το εδάφιο. Είναι στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Εύκολα το θυμόμαστε. 15 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Και λέει μέσα ο Ιησούς εδώ, δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε λοιπόν φίλους, διότι πάντα όσα άκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, και δεν είναι ρητορική, θέλω να σηκώσουμε χέρια, ποιος αισθάνεται φίλος του Κυρίου? Ποιος αισθάνεται δούλος του Κυρίου? Πάμε λίγο να δούμε την ταυτότητα. Παρόλο που ο Κύριος μας λέει εδώ αυτό το εδάφιο και μας προτρέπει και λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα άκουσα παρά το πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Βέβαια, ξέρουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη λέει για τον Αβραάμ ότι επίστεψε ο Αβραάμ και λογίστηκε εις αυτόν δικαιοσύνη και φίλος του Θεού ονομάστηκε. Αμήν. Τον ονόμασε φίλο του ο Θεός. Παρόλα αυτά, ο Αβραάμ δεν είδε ποτέ το Θεό σαν φίλο του. Και με την έννοια του φιλαράκι μου, ότι είναι φίλος μου. Αμήν. Και κανένας Άγιος του Κυρίου δεν πλησίασε τον Κύριο με αυτή την ιδιότητα, παρόλο που ξέρει αυτή την ιδιότητα. Θα μιλήσω λίγο για την ταυτότητα πριν ξεκινήσω του Παύλου. Λέει ο Παύλος λοιπόν στους προς Ρωμαίους, είναι το πρώτο εδάφιο της πρώτης επιστολής του Παύλου. Βλέπουμε, φεύγουμε από τις πράξεις, μπαίνουμε στους Ρωμαίους, είναι η πρώτη επιστολή που διαβάζουμε και είναι και η πρώτη επιστολή του Παύλου, το πρώτο εδάφιο. Όπως ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος δείχνοντας την ταυτότητά του στους εθνικούς. Λέει, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού. Ωραία. Αναφέρει το όνομά του. Αμήν. Ο Θεός μας ξέρει με το όνομά μας. Παύλος, Μανώλης, Κατερίνα, Αριστίδης, Μαρία, Σοφία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Παύλος λοιπόν ήξερε ότι παρόλο που ο Κύριος τον αποκαλεί φίλο του, ο Παύλος βλέπει τον εαυτό του μπροστά στον Κύριο σαν τι? Σαν δούλο. Αμήν. Λέει Παύλος, όχι φίλος του Ιησού Χριστού, αλλά λέει Παύλος δούλος του Ιησού Χριστού που τον ξεχώρισε ο Ιησούς Χριστός. Μάλλον αναφέρει πριν την πρόσκληση, τον προσκάλεσε προσκεκλημένος, λέει Απόστολος. Και μιλήσαμε για την πρόσκληση την περασμένη φορά, ότι ο Κύριος μας προσκάλεσε. Αμήν. Και μας έχει δώσει ένα έργο να κάνουμε. Θέλει ο Κύριος να κάνουμε ένα έργο μαζί του, κάθε ένας μας ξεχωριστό. Ο Παύλος ήξερε λοιπόν την ταυτότητά του. Λέει, είμαι ο Παύλος που είμαι ο δούλος του Κυρίου, που ο Κύριος με προσκάλεσε και με ξεχώρισε ξεχωρισμένος για να εργαστώ για το Ευαγγέλιο του. Και αυτή πρέπει να είναι και εμάς η δικιά μας ταυτότητα. Αμήν. Γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε δούλοι και θα το εξετάσουμε αυτό, θα το δούμε, γιατί πρέπει να περάσει μέσα μας όλο αυτό. Γιατί αν δεν περάσει αυτό μέσα μας, να καταλάβουμε ότι είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να εργαστούμε ως εις τον Κύριο. Δεν γίνεται να εργαστούμε ως εις τον Κύριο. Και το βλέπουμε μέσα από τα μάτια των Αγίων. Το πώς το βλέπανε πριν από μας οι ανθρώποι του Κυρίου. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, γιατί το μεγαλύτερο παράδειγμα για μας, αν θέλουμε να πούμε ποιος είναι ο καλύτερος κήρυκας. Ποιο είναι το ειδωλό σου, ας το πούμε. Μήπως είναι ο Ρέχαν Μπόνκε και θέλω να κηρύττω σαν τον Μπόνκε. Το λέω για μένα. Μήπως είναι ο Μπένκι. Μήπως είναι κάποιος άλλος κήρυκας. Μήπως τάδε. Αν ήθελα να κάνω, αδερφή, ένα είδωλο, κακή λέξη, αλλά αν ήθελα να ακολουθήσω ένα παράδειγμα, ποιο παράδειγμα θα προσπαθούσα να ακολουθήσω? Τον Ιησού Χριστό. Αν ο Κύριος σε κάλεσε για μια προφητική διακονία, ο Κύριος είναι ο μεγαλύτερος προφήτης, ποιος θα ήταν το παράδειγμά σου πάλι, πέρα από τους Αγίους του Κυρίου, αυτούς που είναι μέσα στη γραφή? Αμήν. Ποιος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμά μας? Πάλι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλύτερος Ευαγγελιστής, είναι ο καλύτερος Απόστολος, είναι ο καλύτερος διδάσκαλος. Τα πάντα ο Κύριος είναι ο καλύτερος. Αμήν. Και σαν παράδειγμα, τον βλέπει πάλι ο Απόστολος Παύλος, είναι κάποια εδάφια που τα έχουμε ξαναπεί και τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να περάσουν μέσα μας. Το βλέπει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σαν το παράδειγμά του. Και μάλιστα τον προτείνει στην Εκκλησία για να είναι το παράδειγμα όλων. Και προτείνει να αποκτήσουμε το δικό του φρόνημα. Αμήν. Το πόσο ο Κύριος φρονούσε, το πόσο ο Κύριος σκεφτότανε, το πόσο ο Κύριος ενεργούσε. Και γι' αυτό μας λέει στους Φιλιππησίους, στο 2 κεφάλαιο και 5. Λέει, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν. Το οποίο ήταν και εν το Χριστό Ιησού. Λέει, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή, ο Ιησούς μας ήταν ένα με το Θεό. Θέλω λίγο να το κατανοήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, γιατί είναι θεμέλι, λίθος θα λέγαμε, η βάση για να κτίσουμε πάνω σε αυτό και εμείς την υπηρεσία μας στον Κύριο. Αμήν. Το μεγαλύτερο παράδειγμά μας είναι ο Κύριος. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Δεν μπορώ εγώ να αποκτήσω ένα παράδειγμα, ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να πέσει. Εγώ, για να μην πω άλλο όνομα, εγώ μπορεί να πέσω. Αμήν. Δεν αποτελώ παράδειγμα. Μπορεί να αποτελώ παράδειγμα όπως ο Παύλος όταν μιμούμε ποιον? Τον Ιησού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Ιησού. Στρέφει τη μίμηση σε ποιον? Στον Ιησού. Όσο μιμούμε τον Ιησού είμαι καλός, για παράδειγμα. Αμήν. Γιατί μιμούμε τον Ιησού? Θέλω να ενεργώ και να σκέπτομαι όπως ο Ιησούς. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Ιησούς λέει, όταν περπατούσε στη γη ήταν ίσα με το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι ήθελε έκανε. Του είπε εκεί ο Κύριος, να δούμε λίγο τη συζήτηση έτσι φιλικά, του είπε ο Κύριος, γιος μου είσαι εσύ. Αμήν. Ό,τι θέλεις κάνε. Σε σένα παραδίδω τα πάντα. Ό,τι πεις, αυτό θα γίνει. Εμένα ειδικά αυτό με φοβίζει. Πάρα πολύ. Προφανώς και τον Ιησού τον φόβιζε. Γιατί ενώ λέει ήταν ίσα με το Θεό, δεν το θεώρησε να το αρπάξει αυτό. Αλλά τι έκανε? Τι έκανε? Κοιτάξτε τι λέει. Αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή ενώ ο Κύριος του είπε, ξέρεις κάτι, είμαστε φιλαράκια, είμαστε ίσοι, Βασιλιάς εγώ, παιδί μου εσύ. Αντιβασιλέας εσύ. Ό,τι θέλεις κάνεις. Αν μου το έλεγε εμένα ο Κύριος, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Θα πήγαινα σήμερα στην προσευχή και θα του έλεγα, Κύριε, σε παρακαλώ. Μου έλεγε ο Κύριος, ό,τι θέλεις παιδί μου, μη με παρακαλάς, κάντο. Διάταξε και θα γίνει. Μόλις το άκουσε ο Κύριος αυτό, λέει, εκένωσε τον εαυτό του. Και αντί να νιώθει ότι είναι ένα με το Θεό, είπε στον Κύριο, ξέρεις κάτι, Κύριε, είμαι δούλος σου. Είμαι υπηρέτης σου. Είμαι εδώ στη γη για να σε υπηρετήσω. Έλαβε, λέει, δούλου μορφή. Αμήν. Πήρε λοιπόν μια μορφή δούλου, θέλω να το πω απλά να το καταλάβουμε, και λέει, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τι έκανε? Λέει, εταπείνωσε τον εαυτό του. Το να είσαι το φιλαράκι του Θεού δεν σηκώνει περηφάνεια. Αμήν. Το να σου πει ο Κύριος, ξέρεις κάτι, Αβραάμ, είσαι φίλος μου. Δεν σε λέω πλέον δούλο. Και ό,τι έχω να πω, θα σου το πω. Δεν υπάρχει τίποτα να σου κρύψω. Σήμερα, αδερφοί, ο Θεός μας τα λέει όλα. Για μας κρύβει μερικά. Τι λέτε? Υπάρχουν πράγματα που ο Θεός μας τα κρύβει? Για ο Κύριος μας τα λέει όλα. Χρειάζεται μήπως να πάμε στη τηλεόραση για να μάθουμε τα γενόμενα? Να δούμε άραγε τι λέει ο τάδε δημοσιογράφος, τι λέει ο τάδε σχολιαστής, τι λένε οι σχολιαστές του Αλ Τζατζίρα, τι λένε οι σχολιαστές της Δύσης, τι λένε οι σχολιαστές της Ρωσίας, τι λένε... Η αλήθεια δεν βρίσκεται πουθενά. Είναι περίεργο γιατί, ξέρετε, μεγαλώνεις όπως θέλουν να μεγαλώνεις. Είναι έτσι? Έβλεπα λίγο τις ιστορίες. Έχει κάτι όμορφες έρευνες στο YouTube που δείχνουν τι ιστορία διδάσκονται στα σχολεία. Τι ιστορία διδάσκεται στην Τουρκία. Τι ιστορία διδάσκεται στην Αλβανία. Τι ιστορία διδάσκεται στο Πακιστάν. Τι ιστορία διδάσκεται. Άμα δείτε το τι ιστορία διδάσκεται, θα καταλάβετε γιατί ο Τούρκος είναι Τούρκος. Και γιατί πιστεύει αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ο Έλληνας είναι Έλληνας και πιστεύει αυτά. Γιατί με μεγαλώνουνε με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Μεγαλώνουνε τον Τούρκο με τον τρόπο που αυτοί θέλουν. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια και δεν μπορείς να δεις την αλήθεια αν δεν την ψάξεις. Είναι έτσι? Γεννήθηκα ορθόδοξος. Και ξέρω, όπως σήμερα πάρα πολλοί Έλληνες υποστηρίζουν την ορθοδοξία ως θανάτου. Γιατί είμαστε οι Έλληνες, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός. Εμείς δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε τόσο πολύ φως που τώρα έχουμε καεί πλέον. Είμαστε καμένοι πλέον. Η θρησκεία μας είναι η πιο σωστή θρησκεία. Μεγαλώσαμε με αυτό το φρόνημα. Μην πας να κοιτάξεις η ορθοδοξία. Η ορθή δόξα την έχουν οι Έλληνες, κανένας άλλος λαός. Οι καθολικοί είναι αιρετικοί, οι πεντηκοστιανοί και αυτοί οι προτεστάντες είναι αίρεση. Εμείς είμαστε όμως δούλοι κάποιου. Τι είναι όσοι είμαστε δούλοι? Του Κυρίου. Και περιμένουμε ο Κύριος να μας πει και να μας αποκαλύψει την αλήθεια του. Ο Κύριος ξεκινάει την αποκάλυψη με, αν μπορούμε να πούμε με αυτό, την εξαγγελία, αν μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι, λέει στο πρώτο εδάφιο της αποκάλυψης και το πρώτο κεφάλαιο. Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, του φίλου μας, την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως και εφανέρωσε αυτά από στήλας για το αγγέλο αυτού εις τον δούλο αυτού Ιωάννη. Ποια λέξη χτυπάει συνέχεια? Ποια λέξη χτυπάει? Δούλος. Και παρόλο που μας είπε φίλους και θα μας δείξει τα πάντα, στην Αποκάλυψη ο Κύριος τι μας τα κάνει? Μας τα αποκαλύπτει. Λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ανησυχώ για το τι θα γίνει αν κερδίσει το Ισραήλ, αν δεν κερδίσει το Ισραήλ. Δεν ανησυχώ, ξέρω τις προφητείες. Ξέρω το λόγο του Κυρίου. Εάν είμαι δούλος του Κυρίου, έχω πληροφόρηση μέσα από πού? Μέσα από τον προφητικό λόγο που ο Κύριος έδωσε στους δούλους αυτούς για να γνωρίζουν. Και την αποκάλυψε αυτή στον δούλο του τον Ιωάννη. Που ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Κύριος τι έκανε? Τον αγαπούσε, δηλαδή ήταν το φιλαράκι του. Παρόλα αυτά βλέπουμε τη λέξη δούλος. Δούλος, δούλος. Αμήν. Είναι σαν να προσπαθεί ο Κύριος να μας το περάσει μέσα μας, να το καταλάβουμε ότι παρόλο που μας βλέπει αυτός σαν φίλους, και θέλω να το καταλάβουμε αυτό, ο Θεός πώς μας βλέπει? Σαν φίλους μας βλέπει. Αμήν. Ο Ιησούς μας βλέπει σαν τους φίλους του. Εμείς πρέπει να το βλέπουμε σαν υπηρέτες του. Δηλαδή να τον αντιμετωπίσουμε τον Κύριο με σεβασμό. Το καταλαβαίνουμε? Με υπακοή. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου, γιατί τι είμαι? Είμαι δούλος. Είμαι υπηρέτης. Ο Κύριος μας λέει ότι εταπείνωσε τον εαυτό του. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Και πάλι ο Κύριος κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το ίδιο εδάφιο. Είναι σαν να ανοίγει ένα βιβλίο ο Κύριος και το κλείνει και μας λέει ότι αυτό το βιβλίο τελικά είναι δοσμένο στους δούλους του. Τώρα αν κάνω την ερώτηση ξανά, τι θα μου πείτε? Είσαι φίλος ή είσαι δούλος? Και αν το κάνω και στο τέλος. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη το 22 κεφάλαιο και 6. Και είπε προς εμέ, ούτι οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Και ο Κύριος, ο Θεός των Αγίων Προφητών, απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Αν ψάξουμε να δούμε ότι ένας δούλος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να έχει υπακοή στο αφεντικό του. Αμήν. Στο βασιλιά του. Θα έλεγα να σκεφτούμε ποια είναι η ρίζα της υπακοής. Για να υπακούσεις κάτι, να υπακούσεις κάποιον, πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα σου. Ποια είναι η ρίζα της υπακοής? Γιατί δεν υπακούμε κάποιον? Θέλεις ταπείνωση, αγάπη. Αλλά όλα ξεκινάνε, αδερφοί, από αυτό που λέει το εδάφιο. Λέει εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος. Ξέρετε τι σημαίνει να ταπεινώσει τον εαυτό σου? Πολλές φορές νομίζουμε, και εγώ όλοι μας νομίζουμε, ότι αν από της Μαρίας, Μαρία, αυτό που βάζεις εδώ πέρα δεν είναι σωστό, πρέπει να το βάλεις εκεί, γιατί χαλάει τα μάτια σου. Νομίζουμε ότι εμείς έχουμε το δίκιο. Αμήν. Και αν κάποιος ξαφνικά έρθει και σε διατάξει και σου πει, ξέρεις κάτι, όχι, αυτό δεν θα το βάλεις εδώ, θα το βάλεις εκεί. Τι θα πληγωθεί εκεί? Η περηφάνεια σου. Θα πληγωθεί ο εγωισμός? Μα αφού ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Και ο Θεός, ξέρετε, εργάζεται λίγο περίεργα πάνω σε αυτό. Είναι περίεργος ο Κύριος, γιατί μπορεί να σου πει κάτι που αυτό θα σου κοστίσει. Και ξέρεις ότι δεν έχει δίκιο. Όμως το ζητάει ο Κύριος. Θυμάστε ένα παράδειγμα με τους μαθητές πριν γνωρίσουν καλά-καλά τον Κύριο, που ψαρεύαν όλη νύχτα. Όλη νύχτα ψαρεύανε, καλοί ψαράδες. Ο Ιωάννης, ο Πέτρος ήταν καλοί ψαράδες. Επαγγελματίες ψαράδες. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε άλλος είναι ψαράς. Ψαρεύει όλη τη νύχτα, κουρασμένος, γυρίζει, βρίσκει ένα στεριανό έξω, τον Ιησού. Ξυλουργός, καμία σχέση με τα ψάρια.

θέλω να παίζετε τη βιολή. Μα τι λες τώρα, οι νότες είναι αυτές. Όχι, ρίξε από την άλλη μεριά. Ο Πέτρος δεν του δώσε δίκιο. Εταπείνωσε τον εαυτό του. Λέει, κατά το λόγο σου θα κάνω. Ήταν σαν να σκέφτηκε μέσα το αυτό που μου λες, δεν στέκει. Αλλά αφού μου το λες εσύ θα το κάνω. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί πως σκέφτηκε ο Πέτρος. Δεν σκέφτηκε. Ξέρεις κάτι, ο Θεός έχει δίκιο. Σκέφτηκε, ο Θεός μου το λέει, άρα θα το κάνω. Έχει μία διαφορά αυτό που πρέπει να την συνειδητοποιήσουμε για να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Δεν πρόκειται ποτέ ο Κύριος, σας το εγγυούμε, βάζω σφραγίδα, να δουλέψει ποτέ με τη δική σου, τη δική μου ή τη λογική του Θέμη ή οποιαδήποτε ανθρώπου. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό ο Κύριος. Έχει τη δική του λογική. Θα σου πει, ξέρεις κάτι, για να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ, θα κάνεις κύκλους. Δεν θα μιλάς, δεν θα λαλάς. Θα περνάς έτσι, θα σε βρίζουν από πάνω, θα σε κοροϊδεύουν και εσύ θα τους βλέπεις από κάτω και δεν θα μιλάς. Και την τελευταία μέρα θα αρχίσεις να λαλάζεις σαν τον τρελό. Ο Κύριος είναι δυνατός, ένδοξος, Θεός, αδυνατός. Χτύπα και τις σάλπιγγες. Τέτοια μάγη πρώτη φορά τη βλέπω. Ούτε ο Μέγα Αλέξανδρος που ήταν μέγα στρατιλάτης δεν την είχε σκεφτεί. Ο Κύριος είναι έξω από τη δική μας λογική. Αμήν. Και κάνει ο Κύριος υπερφυσικά πράγματα για να μάθουμε να τον υπακούμε. Και ο Ιησούς το ήξερε αυτό. Αμήν. Δεν μπορούσε να κρίνει τα πράγματα με τη δική του λογική. Λέει ότι τον έκανε οξυνού και το άνοιξε τρύπα στο αυτί του για να ακούει. Αμήν. Οπότε, αδερφοί, πρέπει να καταλάβουμε και να η στάση μας απέναντι από τον Κύριο να είναι όχι η δική μας λογική τι λέει, αλλά το τι λέει ο Κύριος, το τι ζητάει ο Κύριος. Και αυτό ξεκινάει από την ταπεινότητα. Να κάνεις κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που δεν το βλέπεις λογικό, αλλά απλά σου το λέει ο Κύριος. Βλέπω αυτό που διαβάσαμε πιο πριν όσον αφορά τους Ισραηλίτες, είναι ότι διαλέξαν, λέει, τα καλύτερα για τη θυσία. Δεν διαλέξαν άχρηστα πράγματα, από αυτά που πήρανε και λαφυραγωγήσαν από τον εχθρό, πήραν τα καλύτερα. Μα δεν μπορεί ο Κύριος να δυσαρεστηθεί με αυτό. Είναι μια παχιά γελάδα, είναι καλή γελάδα, είναι όμορφη. Τη λυπάμαι που τη θυσιάζω. Δεν το ήθελε ο Κύριος. Αμήν, είναι απαγορευμένο. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, την καρδιά του Κυρίου, τους τρόπους του Κυρίου. Λέει, εταπείνωσε εαυτόν, λέει για τον Κύριο. Γενόμενος υπήκος. Υπάκουσε δηλαδή τον Κύριο μέχρι θανάτου. Έφτασε ο Ιησούς μας που είναι παράδειγμα να υπακούσει τον Κύριο μέχρι το θάνατο. Και ο Κύριος περιμένει να τον υπακούσουμε κι εμείς μέχρι το θάνατο, αν όχι το φυσικό. Αν όχι το φυσικό, τουλάχιστον να τον υπακούσουμε μέχρι το θάνατο το σαρκικό, να σκοτώσουμε τη σάρκα μας. Μας λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος ότι δεν αντισταθήκαμε στην αμαρτία μέχρι θανάτου. Και αυτό δείχνει ότι η υπερηφάνεια μας δεν μας αφήνει να φτάσουμε το μέτρο που αυτό ζητάει ο Κύριός μας. Ένα παράδειγμα όμορφο είναι στην Α. Σαμουήλ. Θυμόμαστε ότι ο Σαμουήλ ήταν ένα παιδί που ο Θεός το χάρισε στην Άννα. Ήταν μια γυναίκα που ήταν στήρα. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Κυνηγούσε τον άντρα της, τον Φινές, για να κάνει παιδιά και τους έλεγε, τι θέλεις να σου κάνω εγώ, άνθρωπος είμαι. Τι τα θέλεις, εγώ είμαι για 10 γιους. Τι τα θέλεις τα παιδιά.
Παρ' όλα αυτά.

0: για να ήταν εκεί. Και ζήτησε να δώσει ένα παιδί ο Κύριος και να το αφιερώσει μέσα ακόμα από την κοιλιά της μητέρας, να είναι αφιερωμένο στον Κύριο, να είναι Ναζιραίος. Σαμουήλ σημαίνει ακούω, ακούει. Και όπως ήταν το όνομά του, αυτό ήταν και ο Σαμουήλ. Η πρώτη φορά, μου κάνει εντύπωση, η πρώτη φορά που ο Σαμουήλ είχε μία επαφή με τον Κύριο. Πάει ο Κύριος τη νύχτα και τι του λέει? Σαμουήλ, Σαμουήλ. Σηκώνει το Σαμουήλ, πάει στον Ηλί, λέει, διάταξε Κύριε, τι θέλεις, τι με θέλεις. Τον βλέπει ο Ηλί και τι λέει? Τι μου λες τώρα παιδάκι μου, τι σε πιάσει τώρα βραδιάτικα? Πήγαινε να κοιμηθείς, ξάπλω στο κρεβάτι σου. Μου έκανε εντύπωση ότι ο Κύριος δεν του λέει τίποτα άλλο. Τι του λέει μόνο? Σαμουήλ, Σαμουήλ, ξανασηκώνεται. Ξαναπάει στον Ηλί, τη δεύτερη φορά φαίνεται λίγο πιο νευριασμένος ο Ηλί. Τι λέει, προσθέτει εκεί τη φράση, πήγαινε τέκνο μου να κοιμηθείς. Είναι σαν να έρχεται το παιδί σου το βράδυ και σου λέει, έλα μαμά, τι θέλεις? Δεν ξέρω εγώ, κοιμήσου. Την τρίτη φορά που πάει, κάτι ψηλιάστηκε ο Ηλί. Και τι συμβουλή του έδωσε του Σαμουήλ? Μόλις ακούσεις αυτή τη φωνή, η ανταπόκρισή σου στο Θεό ποια θα είναι? Ιδού, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Να του ξαναπώ. Ιδού, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Δηλαδή, ο Κύριος, ξέρετε, μας φωνάζει. Λέει, Μανώλη, Μανώλη. Και ο Μανώλης είναι αλλού συνδεδεμένος. Προσπαθεί ο Μανώλης να τον ακούσει ο Κύριος και λέει, ο Κύριος δεν με ακούει. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω ένα ιστιοφόρο, θέλω ένα σπίτι, θέλω ένα αυτό, θέλω στον Ευαγγελισμό να κάνω αυτό, θέλω στη διακονία μου σαν ποιμένας να γίνει αυτό, θέλω. Γεμίζουμε τον Κύριο τι? Από θέλω. Τα ακούει ο Κύριος, αμήν. Μας αγαπάει. Είμαστε τα παιδιά του. Αλλά μετά γυρίζουμε και λέμε, δεν μ' ακούει ο Κύριος. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο Θεός μας ακούει, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι αν εμείς ακούμε τον Θεό. Αμήν. Και για να ακούσουμε τον Κύριο πρέπει να πάμε με μια καρδιά που είναι ενός υπηρέτη. Κύριε, εδώ είμαι υπηρέτης σου. Σ' ακούω. Τι θέλεις να κάνω? Πριν ψάλαμε έναν ύμνο που λέει, ζήτα, και θα το πούμε τώρα γιατί το έχουμε στο κήρυγμα, ζήτα τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα ο Θεός σας προσθέσει. Μήπως είναι ψέματα, αδερφοί? Μήπως είναι ψέματα ο λόγος?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στους Κολοσσέους στο 3 κεφάλαιο και 22 λέει: οι δούλοι, και το βάζουμε αυτό όχι στους φυσικούς δούλους, αλλά το βάζουμε για τον Κύριο. Αμήν. Γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάει για τον Κύριο μετά. Και λέει: οι δούλοι υπακούτε κατά πάντα. Τι θέλει ο Κύριος να κάνουμε? Να υπακούσουμε. Σε ποια πρέπει να υπακούσουμε? Σε αυτά που μας συμφέρουν και να αφήσουμε αυτά που δεν μας συμφέρουν. Τι θέλει ο Κύριος από μας? Τι ζητάει? Ποιο είναι το καλό μας, αδερφοί άραγε? Ξέρετε κάτι? Ο Θεός θέλει το καλό μας. Αμήν. Δεν το θέλει το καλό μας? Θέλει μια μέρα που θα ακουστεί η τελευταία σάλπιγγα, η έσχατη σάλπιγγα, και θα ακουστεί να μπορέσουμε να την ακούσουμε, γιατί έχουμε μάθει να ακούμε τη φωνή του. Αμήν. Και να βρεθούμε στο συναπάντημα, στον αέρα μαζί με τον Κύριο. Θέλουμε αυτή την πρόσκληση που μας έδωσε ο Κύριος. Να είμαστε οι νύμφοι του, να είμαστε ο λαός του. Το θέλουμε αυτό? Και λέει: οι δούλοι να υπακούνται κατά πάντα. Και μας δείχνει κάποια πράγματα που τον Κύριο τον πειράζουν, τον ενοχλούν. Όχι με οφθαλμοδουλεία, λέει. Ως ανθρωπάρεσκη. Δεν θέλει ο Κύριος να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να το δει ο Μανώλης, να κάνω ό,τι κάνω για να το δει ο Θέμης, να κάνω ό,τι κάνω για να το δει ο κόσμος. Δεν έχει αυτό κανένα νόημα. Δεν θέλω να αποδείξω τον εαυτό μου σε κανέναν. Αμήν. Πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα από πάνω μας τι να τα κάνουμε? Να τα πετάξουμε, είναι σκουπίδια αυτά. Δεν μας συμφέρουν να κρατάμε αυτά τα σκουπίδια. Λέει, ας τελειώνουμε με την οφθαλμοδουλεία. Ήθελες ένα παράδειγμα, η γυναίκα σου, ο άντρας σου να σε αγαπάει απλά για να το βλέπει ο κόσμος? Να αρχόμαστε εδώ, αγκαλίσαμε τη Δέσπο, ξέρω εγώ το ένα και το άλλο, και στο σπίτι μαλλιά κουβάρια, πιάτα δεξιά, αριστερά, καρέκλες, μπαμ, μπαμ. Και στην εκκλησία: γεια σας αδέρφια. Πω, τι αγαπημένο ζευγάρι είναι αυτό. Αυτό είναι μια οφθαλμοδουλεία. Θέλεις οι άνθρωποι να βλέπουν κάτι που στην ουσία δεν είναι. Και η σχέση μας με τον Κύριο πρέπει να είναι αυτή. Αμήν. Όχι λέμε οφθαλμοδουλεία, αλλά με τι? Με απλότητα, λέει, της καρδιάς. Δηλαδή, αν ο Κύριος μου πει: ξέρεις Μανώλη, κάνε αυτό και βγάρ' το από εδώ και βγάρ' το εδώ, θα κηρύττεις με αυτό, εγώ πρέπει να το κάνω με απλότητα της καρδιάς. Αμήν. Δεν θα το κάνω γιατί πρέπει να αρέσω στους άλλους. Δεν πρέπει να το κάνω εάν είναι αρεστό στους άλλους. Αλλά πρέπει να το κάνω γιατί πρέπει να υπακούσω κατά πάντα στον Κύριό μου. Αμήν. Το ότι ο Ιησούς υπάκουσε κατά πάντα στον Κύριο, αυτό τον οδήγησε πάνω στο σταυρό. Με απλότητα καρδιάς, και το επόμενο που συνδέει εδώ πέρα είναι με φόβο Θεού. Και λέει φοβουμένη τον Θεό. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν δούλοι, τι είναι? Φόβος Θεού. Πολλές φορές το φόβο του Θεού τον ερμηνεύουμε σεβασμό. Αλλά είτε σεβασμός είτε φόβος, τι είναι? Το ίδιο. Ο Κύριος μας, αδερφοί, είναι πυρ καταναλύσκων. Όταν ο Κύριος κρίνει, βλέπουμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Κυρίου, το καταλαβαίνουμε. Όλα τα έθνη τώρα έχουν έρθει εναντίον του Ισραήλ και δεν είναι η ώρα. Και δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Πόσο εύκολα έγινε. Το περιμέναμε? Ποιοι το περίμεναν? Για πείτε μου, το περιμέναμε να γίνει αυτό το μήνα? Ποιος το περίμενε? Σας είπα ότι τα γεγονότα θα γίνονται τόσο γρήγορα που θα ξυπνάμε ένα πρωί και τα πράγματα θα έχουν αλλάξει. Ξαφνικά βλέπουμε φρεγάτες, αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα. Βλέπουμε όλο το στρατό να είναι εκεί γύρω από τον Ισραήλ. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εξελίσσονται τα γεγονότα. Όμως ο Θεός μας θα έχει πει αυτά. Και δεν περιμένουμε να πέσει το Ισραήλ, περιμένουμε να χτιστεί ο ναός. Γιατί ξέρουμε τι λέει ο Κύριος μέσα στον προφητικό λόγο. Οπότε πρέπει να έχουμε φόβο, αδερφέ. Φόβο. Και παν ότι αν πράτεται Εκ ψυχής εργάζεστε, όσοι στον Κύριο. Άρα, τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέμε όσοι στον Κύριο, ε. Άρα, ό,τι κάνω και εργάζομαι, πώς πρέπει να το κάνω, με τι καρδιά. Μέσα από πού πρέπει να το κάνω. Μέσα από τη ψυχή μου. Ο νόμος, ξέρετε τι λέει, που προσπαθούμε να τον καταλύσουμε τον νόμο, αλλά ο νόμος υπάρχει, δεν αλλάζει. Αγάπα Κύριον το Θεό σου μέσα από όλη τη δύναμή σου, μέσα από όλη τη διάνοιά σου, μέσα από όλη τη ψυχή σου. Ό,τι και αν πράττω λοιπόν για τον Κύριο, πρέπει να το πράττω μέσα από τη ψυχή μου, είτε νομίζω ότι είναι πνευματικό, είτε νομίζω ότι δεν είναι πνευματικό. Για να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε, για να καλοποιήσω την αίθουσα να είναι όμορφη αίθουσα, πρέπει να το κάνω μέσα από πού? Μέσα από τη ψυχή μου. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα, είτε σκουπίσω την αίθουσα, είτε καθαρίσω, είτε εργαστώ για την αγάπη. Βλέπετε ότι ο Κύριος για να διαλέξει ανθρώπους να υπηρετούν μέσα στην αγάπη, διάλεξε ανθρώπους που είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Δηλαδή αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Στέφανος που λιθοβολήθηκε, έπρεπε να το κάνει μέσα από πού? Μέσα από τη ψυχή του. Έπρεπε να αγαπάει τους ανθρώπους, και ας ήταν ακόμα, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακόμα εθνικοί, που για πολλούς Ισραηλίτες τι ήταν. Εδώ βλέπουμε μέσα στις πράξεις πόσο το πνεύμα του Κυρίου δυσκολεύτηκε να καταλάβει ο Πέτρος ότι και οι εθνικοί πρέπει να σωθούν, και το έδειξε εκείνη την όραση. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν να υπηρετήσουν τους Ιουδαίους μαζί με τους εθνικούς. Να αγαπήσουν τους εθνικούς. Που τους θεωρούσαν μέχρι τότε οι Ιουδαίοι, πώς τους θεωρούσαν? Όπως οι Έλληνες θεωρούσαν τους υπόλοιπους. Πας μη Έλλην, βάρβαρος. Δεν υπάρχει άνθρωπος, εμείς είμαστε μόνο. Και όποιος μετέχει της ελληνικής παιδείας, αυτός είναι Έλληνας, δεν είναι. Οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Μακριά από εμάς αυτά. Ο Κύριος λοιπόν θέλει, όταν εργάζεσαι για αυτόν, να εργάζεσαι μέσα από την ψυχή σου. Λέει, ως εις τον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Ό,τι κάνω πέρα από ότι ευεργετείς ανθρώπους, το κάνεις για ποιον το κάνεις? Για ποιον το κάνεις? Για τον Κύριο. Τι θέλεις Κύριε, ειδού εγώ. Θέλω αυτό, μα δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος, δεν γίνεται, έχω κουραστεί. Πήγαινε στην Νινεβή. Μα είναι εχθροί μου. Πήγαινε στην Νινεβή. Ο Κύριος ήθελε ο Ιωνάς αυτό να το κάνει μέσα από πού? Μέσα από την ψυχή του να το κάνει. Αμήν. Πάρα πολλές φορές έστελνε ακόμα και τον, δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς ο Ηλίας, έστελνε τον προφήτη του στον Αχάβ και του έλεγε πήγαινε και μίλησε του, ποιος Αχάβ? Και μετά όταν άκουσε Αχάβ έπεσε σε νηστεία και λέει κοίτα πως ταπείνωσα τον Αχάβ και άκουσε. Βλέπετε ότι αλλού είναι η δική μας η σκέψη, η δική μας η τρόπη, και αλλού είναι του Κυρίου, και ο Κύριος θέλει ό,τι να κάνουμε να το κάνουμε μέσα από τη ψυχή μας για τον Κύριο. Αμήν. Δεν έχει σημασία εάν κάποια στιγμή πας στον ουρανό και ο άλλος έχει κερδίσει 4.000 ψυχές, 5.000. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να κερδίσει ψυχές τόσες από μόνος του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, άλλος έσπηρε, άλλος πότισε, άλλος θέρισε. Υπάρχει μια ολόκληρη εργασία από την Εκκλησία του για να σωθούν οι άνθρωποι. Αμήν. Και στην ουσία αυτός που σώζει είναι ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τη δόξα την παίρνει ο Κύριος. Οπότε αυτό που μας δίνει ο Κύριος όταν το κάνουμε μέσα από την ψυχή μας έχει μισθό. Αμήν. Όταν ο Κύριος μας καλεί για να πράξουμε κάτι, ό,τι κι αν είναι αυτό, έχει μισθό. Ένα παράδειγμα. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα. Έρχονται κάποιοι νέες ψυχές εδώ πέρα. Και μετά κάνουμε συνήθως μία ερώτηση. Σε άγγισε κάτι στην καρδιά σου, σε? Ω, ναι, με άγγισε. Τι υπέροχη ήταν η ύμνη. Δεν λέει τίποτα για το κήρυγμα. Κρίμα, μια ώρα που βγάζω εδώ τη φωνή, το χρήσμα. Κρίμα. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι λίγο. Η ύμνη ήταν υπέροχη. Αμήν. Χαίρομαι που ο Κύριος άγγισε αυτή τη ψυχή μέσα από τους ύμνους. Και ο κόπος των αδερφών δεν πάει χαμένος. Μέσα από τη διακονία τους ο Κύριος αγγίζει ψυχές. Θα τις εδραιώσει τις ψυχές. Θα θεραπεύσει ψυχές. Εδώ είμαστε. Σας το λέω. Όταν κατεβεί το χρήσμα, αδερφοί, βλέπω ανθρώπους πολλές φορές από εδώ πάνω, εσείς κάθεστε ένας δίπλα στον άλλον, είναι δύσκολο να δείτε, βλέπω ανθρώπους να κλαίνε. Νέες ψυχές, να κλαίνε όταν λέμε ύμνους. Αγγίζει ο Κύριος στις καρδιές. Αμήν. Και όταν κάνουμε μέσα από τη ψυχή μας τη διακονία, τότε ο Κύριος ευλογεί, αδερφοί. Και λέει, εξεύρονται ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομιάς. Από ποιο θα λάβεις? Άμα είσαι ανθρωπάρεσκος, από πού περιμένεις? Δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, αυτός ο Μανώλης την αξία μου. Έχω αξία. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνω, αλλά λειτουργώ σαν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος μου μιλάει. Και έχει τον τρόπο του και τον λόγο του ο Κύριος να κάνει πράγματα. Αμήν. Μην περιμένεις ανταμοιβή όμως από τον άνθρωπο. Μην περιμένεις. Ο Κύριος σου έχει και μου έχει μία κληρονομιά. Το τι θα κληρονομήσουμε είναι ανάλογο το τι θα πράξουμε μέσα από τη ψυχή μας. Όχι το τι θα πράξουμε. Προσέξτε το αυτό. Τι θα πράξεις μέσα από την ψυχή σου για τον Κύριο. Λίγο, πολύ, αυτό που σου έδωσε ο Κύριος. Αυτό που μπορείς ο Κύριος. Ξέρει ο Κύριος, θα έχουμε πει πολλές φορές. Σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον 4, σε άλλον 5. Κατά όπως αυτός θέλει. Έβαλε λεπιμένες, έβαλε απόστολους, έβαλε διδασκάλους, έβαλε διάφορα λειτουργικά άλλα για μέσα στην εκκλησία, όπως αυτός ήθελε. Δεν με ρώτησε. Στην ουσία, εμένα με δελέασε. Ξέρετε τι σημαίνει με δελέωσε? Μου ρίξε δόλωμα και μ' άρπαξε και τώρα μπορώ να φύγω. Και να θέλω δεν μπορώ να φύγω. Και ο Κύριος μας δελεάζει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε που μας φτιάνει. Κλαπ. Μας αγκιστρώνει και μετά δεν μπορούμε να φύγουμε. Αυτό είναι το αγκίστρι της αγάπης του Κυρίου. Αμήν. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει καλό μισθό για όλους μας. Και λέει ότι ο Κύριος θα δώσει την ανταπόδοση, λέει, σε αυτό που κάνεις, της κληρονομιάς, διότι στον Κύριο Χριστό δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε λοιπόν στους ανθρώπους. Αμήν. Στον Κύριο δουλεύουμε. Αν ευαγγελίζω και θέλω να έρθουν σε παρένθεση ψυχές εδώ μέσα, δεν θέλω να τη φέρω για να δει ο Μανώλης ή ο Πέτρος, πω αυτός ευαγγελίζει. Αδερφοί, μη γέννητο, εκεί φεύγει το χρήσμα από πάνω μας. Φεύγει η παρουσία του Κυρίου. Δεν είναι σωστά τα κίνητρά μας. Ο Κύριος περιμένει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε γιατί τον αγαπάμε. Έχουμε καταλάβει τη βασιλεία του. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε δούλοι του, υπηρέτες του. Και θα πάμε εκεί και όπως αυτός θέλει. Για να κάνουμε αυτό που αυτός θέλει. Γιατί ξέρουμε ότι η μισθός μας από αυτόν έρχεται. Αμήν. Και ο μισθός του Κυρίου είναι πλούσιος, αδερφοί. Θα βάλουμε μια άνω τελεία εδώ. Γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, εσύ είσαι ένας καλός μισθαποδότης, Κύριε. Και εδώ είμαστε όχι γιατί πιστέψαμε σε ανθρώπους, Κύριε Ιησού Χριστέ. Ούτε αποδεχτήκαμε κάποια θρησκεία, Κύριε. Δεν μπήκαμε, Κύριε, σε καμία αίρεση, Κύριε. Δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά, Πατεράγια. Αλλά κατανοήσαμε, Κύριε, ότι μέσα στο λόγο σου, Κύριε, είναι η αλήθεια σου, Πατεράγια. Και θέλουμε να ζήσουμε με πίστη, Κύριε. Γιατί εσύ, Κύριε, μέσα στο λόγο σου λες ότι ο δίκαιος, Κύριε, θα ζήσει με πίστη. Ο λόγος σου, Κύριε, είναι η ζωή μας, Κύριε, είναι τροφή μας, Κύριε, όπως λέει ο Ψαλτοδός, Πατεράγια. Και θέλουμε, Κύριε, αυτός ο λόγος, Κύριε, να μας γεμίζει, Πατεράγια. Η παρουσία σου στην προσευχή μας, Κύριε. να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει, Πατεράγε, ώστε να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, Κύριε, την ελπίδα αυτής της πρόσκλησης, Πατεράγε. Να καταλάβουμε ότι Εσύ είσαι καλός μισθαποδότης στον κάθε ένα μας, Πατεράγε. Και ό,τι και αν μας ζητήσεις, Κύριε, θέλουμε να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι, Κύριε, σαν τον Σαμουήλ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να σου πούμε ιδού εμείς, Κύριε. Πολλές φορές, Κύριε, ακούμε τη φωνή Σου, Κύριε, την μπερδεύουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ. Και θέλουμε, Κύριε, να αφήσουμε, Κύριε, την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, να αφήσουμε το δικό μας θέλημα, Κύριε, μπροστά στα πόδια Σου, Πατεράγια. Εσύ μας βεβαιώνεις, Κύριε, ότι αν κοιτάξουμε τη Βασιλεία Σου, Κύριε, όλα τα άλλα θα μας τα προσθέσεις, Πατεράγια. Έβγαλες το λαό Σου, Κύριε, μέσα από την Αίγυπτο, Πατεράγια, για να σε λατρεύσει ελεύθερος, Κύριε, χωρίς ασθένειες, Κύριε, χωρίς προβλήματα προμήθειας, Κύριε. Έβγαλες από πάνω Του τη δουλεία του εχθρού, Πατεράγια, για να είναι ελεύθερος, Κύριε, σε Σένα, Κύριε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ζήσουμε μέσα στην δουλεία της ελευθερίας της δικιάς Σου, Πατεράγια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τα αδέρφια μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για τις αδερφές μου, Κύριε, σε ευχαριστώ για το λαό Σου, Πατεράγια. Θέλουμε, Κύριε, να ανοίξεις την πνευματική μας διάνοια, Κύριε, ώστε να σε υπηρετήσουμε, Κύριε, ο καθένας, Κύριε, με τη δύναμη που μας έχεις δώσει, Πατεράγια. Να μην συγκρίνουμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο και ανοητεύουμε, Πατεράγια, αλλά να σε υπηρετούμε με απλότητα καρδιάς, Πατεράγια, με φόβο Θεού μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού μου, σε ευχαριστώ, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5. Και ο Μωυσής κάλεσε ολόκληρο τον Ισραήλ και τους είπε: «Ισραήλ, άκου τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ μιλάω στα αυτιά σας σήμερα, για να τις μάθετε και να προσέχετε να τις εκτελείτε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε σε μας διαθήκη στο Χορίβ. Δεν έκανε αυτή τη διαθήκη ο Κύριος προς τους πατέρες μας, αλλά προς εμάς. Εμάς που σήμερα είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί. Πρόσωπο με πρόσωπο μίλησε ο Κύριος μαζί σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς. Και εγώ στεκόμουν ανάμεσα στον Κύριο και σε εσάς εκείνη την εποχή, για να σας φανερώσω το λόγο του Κυρίου. Επειδή ήσασταν φοβισμένοι εξαιτίας της φωτιάς και δεν ανεβήκατε στο βουνό, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, ούτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι πάνω στον ουρανό, ή όσα είναι κάτω στη γη, ή όσα είναι μέσα στα νερά, κάτω από τη γη. Μη τα προσκυνήσεις, ούτε να τα λατρεύσεις. Επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων πάνω στα παιδιά μέχρι τρίτη και τέταρτη γενεά εκείνων που με μισούν. Και έκανω έλεος σε χιλιάδες γενεών εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Μη πάρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια, επειδή ο Κύριος δεν θα αθώσει εκείνον που παίρνει το όνομα του μάταια. Να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάζεις, όπως ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε. 6 μέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η 7η μέρα όμως είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις κατά την ημέρα αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θηγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το βόδι σου, ούτε το γαϊδούρι σου, ούτε κανένα από τα κτίνη σου, ούτε ο ξένος σου που είναι μέσα στις πύλες σου, για να αναπαυθεί ο δούλος σου και η δούλη σου καθώς εσύ. Και να θυμάσαι ότι ήσουν δούλος στη γη της Αιγύπτου. Και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με κρατιό χέρι και με απλωμένο βραχίωνα. Γι' αυτό ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου, για να γίνεις μακροχρόνιος και για να ευημερείς επάνω στη γη, την οποία σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Μη φωνεύσεις, και μη μιχεύσεις, και μη κλέψεις, και μη ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου αναλυθή μαρτυρία, και μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου, ούτε να επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, ούτε το χωράφι του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου». Αυτά τα λόγια μίλησε ο Κύριος σε ολόκληρη τη συναγωγή σας στο βουνό, από το μέσο της φωτιάς, του σύννεφου και του πυκνού σκοταδιού, με δυνατή φωνή. Και δεν πρόσθεσε τίποτε άλλο. Και τα έγραψε επάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και τις παρέδωσε σε μένα. Και αφού ακούσατε τη φωνή μέσα από το σκοτάδι και το βουνό καιγόταν με φωτιά, τότε ήρθατε σε μένα, όλοι οι αρχηγοί των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας, και λέγατε: «Δες, ο Κύριος ο Θεός μας έδειξε σε μας τη δόξα Του και τη μεγαλοσύνη Του, και ακούσαμε τη φωνή Του από το μέσο της φωτιάς. Αυτή την ημέρα είδαμε ότι ο Θεός μιλάει με τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ζει. Τώρα λοιπόν, γιατί να πεθάνουμε? Επειδή αυτή η μεγάλη φωτιά θα μας καταφάει. Εάν εμείς ακούσουμε ακόμα τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, θα πεθάνουμε. Επειδή ποιος από όλους τους θνητούς είναι που άκουσε τη φωνή του ζωντανού Θεού να μιλάει από το μέσο της φωτιάς, όπως εμείς, και έζησε? Πλησίασε εσύ και άκουσε όλα όσα θα πει ο Κύριος ο Θεός μας. Και εσύ έπειτα πες μας όσα ο Κύριος ο Θεός μας θα πει σε σένα. Και εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα κάνουμε». Και ο Κύριος άκουσε τη φωνή των λόγων σας όταν μιλούσατε σε μένα. Και ο Κύριος μου είπε: «Άκουσα τη φωνή των λόγων αυτού του λαού που μίλησαν σε σένα. Καλώς είπαν όλα όσα μίλησαν. ήθε να ήταν σε αυτούς τέτοια καρδιά, ώστε να με φοβούνται και να τηρούν πάντοτε όλα τα προστάγματά μου για να ευημερούν αιώνια, αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε, πες τους, επιστρέψτε στις σκηνές σας. Και εσύ στάσου αυτού μαζί μου και θα σου πω όλες τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που θα τους διδάξεις για να τις κάνουν στη γη που εγώ τους δίνω για κληρονομιά. Θα προσέχετε λοιπόν να κάνετε όπως σας πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ξεκλίνετε δεξιά ή αριστερά. Θα περπατάτε σε όλους τους δρόμους που ο Κύριος ο Θεός σας πρόσταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη που θα κληρονομήσετε. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6. Και αυτές είναι οι εντολές, τα διατάγματα και οι κρίσεις, όσες πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω για να τις κάνετε στη γη στην οποία μπαίνετε για να την κληρονομήσετε. Για να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου, ώστε να τηρείς όλα τα διατάγματά του και τις εντολές του που εγώ σε προστάζω. Εσύ και ο γιος σου και ο γιος του γιου σου όλες τις ημέρες της ζωής σου και για να μακροημερεύσεις. Άκουσε λοιπόν Ισραήλ και πρόσεχε να τα κάνεις αυτά για να ευημερείς και για να πληθύνετε υπερβολικά, καθώς ο Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου υποσχέθηκε σε σένα, στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Και θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου και με ολόκληρη τη δύναμή σου. Και αυτά τα λόγια που εγώ σήμερα σε προστάζω θα είναι στην καρδιά σου. Και θα τα διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου. Και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στο δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Θα τα δέσεις για σημείο επάνω στο χέρι σου και θα είναι ως προμετωπίδια ανάμεσα στα μάτια σου. Και θα τα γράψεις επάνω στους παραστάτες του σπιτιού σου και επάνω στις πύλες σου. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, για να σου δώσει μεγάλες και καλές πόλεις που δεν έκτισες και σπίτια γεμάτα από όλα τα αγαθά που δεν γέμισες και πηγάδια ανοιγμένα που δεν άνοιξες, αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φύτεψες, αφού φας και χορτάσεις, πρόσεχε στον εαυτό σου. Μήπως και λησμονήσεις τον Κύριο που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Τον Κύριο το Θεό σου θα φοβάσαι και Αυτόν θα λατρεύεις και στο όνομά Του θα ορκίζεσαι. Δεν θα πάτε πίσω από άλλους θεούς, από τους θεούς των εθνών που σας περικυκλώνουν, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου Θεός ζηλότυπος, για να μην εξαφθεί ο θυμός του Κυρίου του Θεού σου εναντίον σου και σε εξολοθρεύσει από το πρόσωπο της γης. Δεν θα πειράξετε τον Κύριο το Θεό σας όπως τον πειράξετε στη Μασά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας με επιμέλεια και τα μαρτύριά Του και τα διατάγματά Του που πρόσταξε σε σένα. Και θα κάνεις το ευθύ και το αγαθό μπροστά στον Κύριο, για να ευημερείς και για να μπεις μέσα και να κληρονομήσεις την αγαθή γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου, για να εκδιώξει όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου, όπως ο Κύριος μίλησε. Όταν αργότερα ο γιος σου θα σε ρωτήσει λέγοντας «Τι σημαίνουν τα μαρτύρια και τα διατάγματα και οι κρίσεις που ο Κύριος ο Θεός μας πρόσταξε σε εσάς», τότε θα πει στο γιο σου «Ήμασταν δούλοι του Φαραώ στην Αίγυπτο και ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο με δυνατό χέρι και ο Κύριος έδειξε σημεία και τέρατα, μεγάλα και δεινά ενάντια στην Αίγυπτο, ενάντια στο Φαραώ και ενάντια στο παλάτι του, μπροστά στα μάτια μας. Και μας έβγαλε απ' εκεί για να μας φέρει μέσα και να μας δώσει τη γη που ορκίστηκε στους πατέρες μας. Και ο Κύριος μας πρόσταξε να τηρούμε όλα αυτά τα διατάγματα, να φοβόμαστε τον Κύριο το Θεό μας για να ευημερούμε πάντοτε, για να μας διατηρεί ζωντανούς όπως τη σημερινή ημέρα. Και θα είναι σε μας δικαιοσύνη εάν προσέχουμε να εκτελούμε όλες αυτές τις εντολές μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, καθώς μας πρόσταξε.
2: Ο σοφός γιος δέχεται τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ ο χλεβαστής δεν ακούει έλεγχο. Από τους καρπούς του στόματός του άνθρωπος θα φάει αγαθά, ενώ η ψυχή των ανώμων αδικία. Αυτός που φυλάτει το στόμα του, διαφυλάτει τη ζωή του. Ενώ αυτός που ανοίγει τα χείλη του με προπαίτεια, θα χαθεί. Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει. Ενώ η ψυχή των επιμελών θα χορτάσει. Ο δίκαιος μισεί τον αναλήθη λόγο, ενώ ο ασεβής γίνεται ευρωμερός και χωρίς τιμή. Η δικαιοσύνη φυλάτει τον τέλειο στο δρόμο, ενώ η ασέβεια καταστρέφει τον αμαρτωλό. Υπάρχει άνθρωπος που κάνει τον πλούσιο και δεν έχει τίποτε, και άλλος που κάνει το φτωχό και έχει πολύ πλούτο. Το λύτρο της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος του, ενώ ο φτωχός δεν ακούει επίπληξη. Το φως των δικαίων είναι λαμπρό, ενώ το λιχνάρι των ασεβών θα σβήσει. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η φιλονικία, ενώ η σοφία είναι μαζί με εκείνους που δέχονται συμβουλές. Τα πλούτη από ματαιότητα θα ελαττωθούν, ενώ αυτός που συνάγει με το χέρι του θα αυξηθεί. Η ελπίδα που αναβάλλεται ατονεί την καρδιά, ενώ όταν έρχεται το ποθούμενο είναι δέντρο ζωής. Εκείνος που καταφρονεί το λόγο θα αφανιστεί, ενώ αυτός που φοβάται την εντολή, αυτός θα ανταμυφθεί. Ο νόμος του σοφού είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Η αγαθή σύνεση δίνει χάρη, ενώ ο δρόμος των παρανόμων φέρνει σε όλεθρο. Κάθε φρόνιμος ενεργεί με γνώση, ενώ ο άφρονας ανακαλύπτει μορία. Ο κακός μηνυτής πέφτει σε δυστυχία, ενώ ο πιστός πρέσβης είναι για τρία. Φτώχεια και ντροπή θα υπάρχουν σε αυτόν που αποβάλλει τη διδασκαλία, ενώ αυτός που φυλάτει τον έλεγχο θα τιμηθεί. Επιθυμία που εκπληρώθηκε εμφραίνει τη ψυχή. Στους άφρονες όμως είναι ευδελιρό να ξεκλίνουν από το κακό. Αυτός που περπατάει με σοφούς θα είναι σοφός, ενώ ο σύντροφος των αφρόνων θα χαθεί. Κακό παρακολουθεί τους αμαρτωλούς. Στους δικαίους όμως θα ανταποδοθεί καλό. Ο αγαθός αφήνει κληρονομιά στους γιους των γιών. Ο πλούτος όμως του αμαρτωλού θησαυρίζεται για τον δίκαιο. Το χωράφι των φτωχών δίνει πολύ τροφή. Μερικοί όμως από έλλειψη κρίσης αφανίζονται. Αυτός που λυπάται τη ράβδο του μισεί το γιο του. Αλλά αυτός που τον αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί στην κατάλληλη ώρα. Ο δίκαιος τρώει μέχρι χορτασμού της ψυχής του, ενώ η κοιλιά των ασεβών θα στερείται. Οι σοφές γυναίκες οικοδομούν το σπίτι τους, ενώ η άφρονη το κατασκάβει με τα χέρια της. Αυτός που περπατάει στην ευθύτητά του φοβάται τον Κύριο, ενώ ο στρεβλός στους δρόμους του τον καταφρονεί. Σε στόμα άφρονα είναι η ράβδος της υπερηφάνειας. Τα χείλη των σοφών όμως θα τους διαφυλάτουν. Όπου δεν υπάρχουν βόδια, η αποθήκη είναι αδιανή, ενώ η αφθονία των γεννημάτων προέρχεται από τη δύναμη του βοδιού. Ο αληθινός μάρτυρας δεν θα ψεύδεται, ενώ ο αναλυθής μάρτυρας ξεχύνει ψέματα. Ο χλεβαστής ζητάει σοφία και δεν βρίσκει. Στο συνετό όμως η μάθηση είναι εύκολη. Πήγαινε απέναντι στον άφρον άνθρωπο και δεν θα βρεις χείλη σύνεσης. Η σοφία του φρόνιμου είναι να γνωρίζει το δρόμο του, ενώ η μορία των αφρόνων είναι αποπλάνηση. Οι άφρονες γελούν στην ανομία. Ανάμεσα στους ευθύς όμως υπάρχει χάρη. Η καρδιά του ανθρώπου γνωρίζει την πικρία της ψυχής του και ξένος δεν συμμετέχει στη χαρά της. Το σπίτι των ασεβών θα αφανιστεί. Η σκηνή των δικαίων όμως θα ανθίζει. Υπάρχει ένας δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του φέρνουν σε θάνατο. Ακόμα και στο γέλιο πονάει η καρδιά και το τέλος της χαράς είναι λύπη. Ο διεφθαρμένος στην καρδιά θα γεμίσει από τους δρόμους του, ενώ ο αγαθός άνθρωπος από τους δικούς του. Ο απλός πιστεύει σε κάθε λόγο, ενώ ο φρόνιμος προσέχει στα βήματά του. Ο σοφός φοβάται και φεύγει από το κακό. Ο άφρονας όμως προχωρεί και θρασύνεται. Ο οξύθυμος ενεργεί αστόχαστα και ο κακόβουλος άνθρωπος είναι μισητός. Οι άφρονες κληρονομούν μορία, ενώ οι φρόνιμοι στεφανώνονται με σύνεση. Οι κακοί υποκλίνονται μπροστά στους αγαθούς και οι ασεβείς στις πύλες των δικαίων. Ο φτωχός μισείται και από τον πλησίον του, ενώ οι φίλοι του πλούσιου είναι πολλοί. Εκείνος που καταφρονεί τον πλησίον του αμαρτάνει, ενώ αυτός που ελεεί τους φτωχούς είναι μακάριος. Δεν είναι σε πλάνη αυτοί που βουλεύονται το κακό, όμως έλεος και αλήθεια θα είναι σε αυτούς που βουλεύονται το αγαθό. Σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος, ενώ η φιλιαρία των χιλέων φέρνει μονάχα σε έλλειψη. Τα πλούτη των σοφών είναι σε αυτούς στεφάνι, ενώ η υπεροχή των αφρόνων μορία. Ο μάρτυρας που λέει αλήθεια ελευθερώνει ψυχές, ενώ ο δόλιος ξεχύνει ψέματα. Στο φόβο του Κυρίου υπάρχει ισχυρή ελπίδα και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής που απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Στο πλήθος του λαού είναι η δόξα του βασιλιά, ενώ στην έλλειψη του λαού ο αφανισμός εκείνου που ηγεμονεύει. Ο μακρόθυμος έχει μεγάλη φρόνηση, ενώ ο οξύθυμος ανασηκώνει την αφροσύνη του. Η καρδιά που ηγένει είναι ζωή της σάρκας, ενώ ο φθόνος σαπίλα στα κόκαλα. Αυτός που καταθλίβει τον φτωχό ονειδίζει το δημιουργό του, ενώ αυτός που τον τιμάει ελεεί το φτωχό. Ο ασεβής ανατρέπεται στην ασέβειά του, ενώ ο δίκαιος και στο θάνατό του έχει ελπίδα. Στην καρδιά του συνετού επαναπαύεται σοφία, ενώ φανερώνεται ανάμεσα στους άφρονες. Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος, ενώ η αμαρτία είναι όνειδος λαών. Η εύνοια του βασιλιά είναι προς ένα φρόνιμο δούλο, ενώ ο θυμός του προς εκείνον που προξενεί ντροπή.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 12. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ηρώδης άρχισε το διωγμό εναντίον μερικών μελών της Εκκλησίας. Πρώτα αποκεφάλισε τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη, και όταν είδε ότι αυτό άρεσε στους Ιουδαίους, αποφάσισε στη συνέχεια να συλλάβει και τον Πέτρο. Αυτό έγινε τις μέρες του Πάσχα. Τον συνέλαβε λοιπόν και τον έριξε στη φυλακή και έβαλε για να τον φυλάνε διαδοχικά 4 ομάδες από 4 στρατιώτες στην κάθε μια, σκοπεύοντας να τον φέρει σε δημόσια δίκη μετά το Πάσχα. Ενώ ο Πέτρος ήταν στη φυλακή, η Εκκλησία προσευχόταν αδιάκοπα στο Θεό για αυτόν. Τη νύχτα που ο Ηρώδης επρόκειτο να φέρει τον Πέτρο, εκείνος κοιμόταν ανάμεσα σε 2 στρατιώτες, δεμένος με 2 αλυσίδες και 2 φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγαν σκοπιά. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαμψε στο κελί. Ξύπνησε τον Πέτρο σκουντώντας τον στο πλευρό και του είπε «Σήκω γρήγορα». Αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Ο άγγελος συνέχισε «Βάλε τη ζώνη σου και τα σανδάλια σου». Ο Πέτρος το έκανε. Ύστερα του λέει ο άγγελος «Βάλε το ιματιό σου και ακολούθησέ με». Ο Πέτρος βγήκε έξω και τον ακολουθούσε. Δεν καταλάβαινε ότι συνέβαιναν πραγματικά αυτά που γίνονταν μέσω του αγγέλου, αλλά νόμισε ότι έβλεπε όραμα. Πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη δεύτερη και έφτασαν στην πύλη τη σιδερένια που βγάζει στην πόλη. Αυτή άνοιξε από μόνη της και βγήκαν έξω. Πέρασαν ένα στενό και αμέσως ο άγγελος εξαφανίστηκε. Τότε ο Πέτρος συνήλθε και είπε «Τώρα κατάλαβα πραγματικά ότι ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και με γλίτωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από αυτό που οι Ιουδαίοι περίμεναν να πάθω». Όταν κατάλαβε που ήταν, πήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννη, που τον έλεγαν και Μάρκο. Εκεί ήταν μαζεμένοι αρκετοί και προσεύχονταν. Όταν χτύπησε την εξώπορτα, βγήκε μια υπηρέτρια, η Ηρώδη, να δει ποιος είναι. Και όταν αναγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα αλλά έτρεξε μέσα, αναγγέλλοντας ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην εξώπορτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή». Αυτή όμως επέμενε ότι είναι αλήθεια. Αυτοί έλεγαν «Είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος στο μεταξύ χτυπούσε επίμονα. Επιτέλους του άνοιξαν και όταν τον είδαν έμειναν κατάπληκτοι. Αυτός τους έκανε νόημα με το χέρι να σοπάσουν και τους διηγήθηκε πώς ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή. Και συμπλήρωσε «Διηγηθείτε τα αυτά στον Ιάκωβο και στους αδερφούς». Ύστερα έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε σε άλλον τόπο. Όταν ξημέρωσε έγινε μεγάλη αναστάδωση στους στρατιώτες για το τι άραγε να έγινε ο Πέτρος.
2: Ο Ηρώδης διέταξε να ψάξουν να το βρουν και επειδή δεν τον βρήκε, ανέκρινε τους φύλακες και διέταξε να τους εκτελέσουν. Ύστερα κατέβηκε από την Ιουδαία και έμενε στην Κεσάρια. Ο Ηρώδης ήταν σε διαμάχη με τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνας. Εκείνοι αποφάσισαν από κοινού και έστειλαν αντιπροσώπους σε αυτόν. Κατόρθωσαν να πάρουν με το μέρος τους και το Βλάστο, που ήταν ανώτερος αυλικός του βασιλιά, και μέσον αυτού ζητούσαν να συνδιαλλαγούν, γιατί οι προμήθειές τους σε τρόφιμα έρχονταν από τη χώρα του βασιλιά. Τη ημέρα που όρισε για να εξετάσει το ζήτημα, ο Ηρώδης ντύθηκε τη βασιλική του στολή, κάθισε στο θρόνο και άρχισε να αγορεύει σε αυτούς. Ο λαός επεφημούσε «Θεός μιλάει και όχι άνθρωπος». Αμέσως τότε, επειδή δέχτηκε να δοξαστεί σαν Θεός και δεν έδωσε την τιμή στο Θεό, τον χτύπησε ένας άγγελος του Κυρίου με ξαφνική αρρώστια. Γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Ενώ γίνονταν αυτά, η διάδοση του Λόγου του Θεού προόδευε και οι οπαδοί του πλήθαιναν. Στο μεταξύ ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, αφού τελείωσαν στην Ιερουσαλήμ την υπηρεσία που τους είχε ανατεθεί, γύρισαν στην Αντιόχεια παίρνοντας μαζί τους και τον Ιωάννη που είχε πάρει το όνομα Μάρκος. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13. Στην εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν προφήτες και δάσκαλοι. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που λεγόταν Νίγερ, ο Λούκιος, ο Κυριναίος, ο Μαναΐν που είχε μεγαλώσει μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη και ο Σάβλος. Κάποτε που προσεύχονταν αυτοί στον Κύριο και νίστευαν, είπε το Άγιο Πνεύμα «Να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει». Τότε αυτοί, αφού και πάλι νίστεψαν και προσευχήθηκαν, έβαλαν τα χέρια πάνω σε αυτούς και τους απέστειλαν. Έτσι λοιπόν αυτοί, σταλμένοι από το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκαν στην Σελεύκεια και από εκεί με πλοίο πήγαν στην Κύπρο. Όταν έφτασαν στην Σαλαμίνα της Κύπρου, κήρυταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Βοηθό είχαν μαζί τους τον Ιωάννη. Αφού διέσχισαν όλο το νησί, έφτασαν στην Πάφο. Εκεί βρήκαν κάποιο μάγο και ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που λεγόταν Βαρυϊσούς. Αυτός ήταν φίλος του ανθυπάτου Σεργίου Παύλου που ήταν άνθρωπος συνετός. Ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σάβλο και ζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Ελίμας όμως, ο μάγος, γιατί έτσι μεταφράζεται το όνομά του, τους αντιστεκόταν και προσπαθούσε να εμποδίσει τον ανθύπατο να πιστέψει. Τότε ο Σάβλος, που λεγόταν και Παύλος, πλημμύρισε από το Άγιο Πνεύμα. Τον κοίταξε διαπεραστικά και είπε «Γε του διαβόλου που είσαι γεμάτος από κάθε πονηριά και από κάθε ραδιουργία και πολεμάς κάθε τι το καλό, δεν θα πάψεις να στρεβλώνεις τους ίσιους δρόμους του Θεού. Τώρα το χέρι του Κυρίου θα πέσει πάνω σου, θα τυφλωθείς και για ένα διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο». Την ίδια στιγμή έπεσε πάνω του ομίχλη και σκοτάδι και αυτός περιφερόταν εδώ και εκεί και ζητούσε κάποιους να τον οδηγήσουν από το χέρι. Τότε ο ανθύπατος, όταν είδε αυτό που έγινε, πίστεψε, γιατί του είχε κάνει βαθιά εντύπωση η δύναμη που έχει η διδασκαλία του Κυρίου. Ο Παύλος και οι συνοδοί του έφυγαν με πλοίο από την Πάφο και ήρθαν στην πέργη της Παμφυλίας. Ο Ιωάννης όμως τους άφησε και γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί διέσχισαν την περιοχή και από την πέργη έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Το Σάββατο πήγαν στη συναγωγή και κάθισαν. Μετά την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι έστειλαν και τους είπαν «Αδερφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κανένα λόγο ενισχυτικό, μιλήστε». Τότε ο Παύλος σηκώθηκε, έκανε νόημα με το χέρι να γίνει ησυχία και είπε «Ισραηλίτες και εσείς οι άλλοι που λατρεύετε τον ένα Θεό, ακούστε με. Ο Θεός του λαού τούτου, του Ισραήλ, διάλεξε τους προγόνους μας και τους έκανε ένα μεγάλο λαό, ενώ ακόμη ήταν ξένοι στην Αίγυπτο. Με την πανίσχυρη δύναμή του τους έβγαλε από αυτήν και υπέμεινε τη διαγωγή τους 40 χρόνια στην έρημο. Εξολόθρευσε 7 έθνη στη Χαναάν και τους έδωσε κληρονομιά τη γη τους. Ύστερα από 450 χρόνια τους έδωσε κριτές, ως το Σαμουήλ τον προφήτη. Από εκεί και έπειτα ζήτησαν βασιλιά και ο Θεός τους έδωσε το Σαούλ, το γιο του Κις από τη φυλή του Βενιαμίν, για 40 χρόνια. Ύστερα τον καθαίρεσε, ανέδειξε βασιλιά τους το Δαβίδ και έδωσε τη μαρτυρία του για αυτόν λέγοντας «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ, όπως τον θέλει η καρδία μου. Αυτός θα πραγματοποιήσει σε όλα το θέλημά μου». Και όπως το είχε υποσχεθεί, έστειλε ο Θεός σωτήρα στον Ισραήλ ένα απόγονο του Δαβίδ, τον Ιησού. Προηγουμένως, πριν αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του, είχε κηρύξει ο Ιωάννης σε όλο το λαό του Ισραήλ να μετανοήσουν και να βαφτιστούν. Και όταν πια ο Ιωάννης κόντευε να τελειώσει το έργο του, έλεγε «Ποιος νομίζετε πως είμαι? Δεν είμαι εγώ αυτός που περιμένετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα. Και εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το υπόδημα από τα πόδια του». Αδέρφια, απόγονοι του Αβραάμ και οι άλλοι εδώ που σέβεστε τον ένα Θεό, σε εσάς στάλθηκε το μήνυμα της σωτηρίας αυτής για την οποία σας μιλάω. Γιατί οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν κατάλαβαν ούτε ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε τα λόγια των προφητών που διαβάζονται κάθε Σάββατο. Αλλά χωρίς να το ξέρουν, τα εκπλήρωσαν καταδικάζοντας τον Ιησού. Αν και δεν βρήκαν καμιά αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και όταν εκτέλεσαν όλα όσα είχαν προφητέψει οι γραφές γι' αυτόν, τον κατέβασαν από το σταυρό και τον έβαλαν σε ένα μνήμα. Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτός φανερώθηκε πολλές μέρες συνέχεια σε εκείνους που είχαν ανεβεί μαζί του από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί είναι τώρα μάρτυρες της Ανάστασής του μπροστά στο λαό. Έτσι κι εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας την εκπλήρωσε στα παιδιά τους, σε μας. Ανέστησε τον Ιησού, όπως είναι γραμμένο στο δεύτερο ψαλμό «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Το ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και δεν πρόκειται ποτέ πια να επιστρέψει στη φθορά του θανάτου, το έχει πει με τα παρακάτω λόγια. «Θα σας δώσω τα Άγια δώρα που υποσχέθηκα στο Δαβίδ, δώρα που δεν χάνονται ποτέ». Γι' αυτό λέει και αλλού του ο Δαβίδ «Δεν θα αφήσεις να δει φθορά ο αφιερωμένος σε σένα δούλος σου». Και όσο για τον Δαβίδ, αυτός υπηρέτησε το θέλημα του Θεού στη γενιά του και ύστερα πέθανε, θαύτηκε δίπλα στους προγόνους του και γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Αυτός όμως που τον ανέστησε ο Θεός δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν αδέρφια ότι μέσον αυτού σας προσφέρεται συγχώρεση των αμαρτιών. Και λυτρώνεται καθένας που τον εμπιστεύεται από όλα εκείνα πόσα δεν μπορέσατε να λυτρωθείτε με τον νόμο του Μωυσή. Προσέξτε λοιπόν, μην έρθει πάνω σας αυτό που είπαν οι προφήτες. Κοιτάξτε εσείς οι καταφρονητές, θαυμάστε και αφανιστείτε, γιατί εγώ ετοιμάζω κάτι μεγάλο στις μέρες σας, κάτι που θα σας το διηγούνται και δεν θα το πιστεύετε. Καθώς ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφευγαν από τη συναγωγή των Ιουδαίων, τους παρακαλούσαν να τους εξηγηθούν τα λόγια αυτά το επόμενο Σάββατο. Και όταν διαλύθηκε η σύναξη, πολλοί από τους Ιουδαίους και τους προσιλήτους στον Ιουδαϊσμό ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, που τους ανέπτυσαν τα προηγούμενα και τους έπειθαν να μένουν σταθεροί στη χάρη που τους πρόσφερε ο Θεός. Το επόμενο Σάββατο, ολόκληρη σχεδόν η πόλη μαζεύτηκε για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Όταν είδαν οι Ιουδαίοι το πλήθος, τους κυρίεψε φθόνος, αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και βλαστημούσαν. Τότε ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους μίλησαν με παρησία και τους είπαν «Έπρεπε να κηρύξουμε το λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς. Επειδή όμως τον διώχνετε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί την αιώνια ζωή, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στους εθνικούς. Αυτή την εντολή άλλωστε μας έδωσε ο Κύριος. Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Καθώς τα άκουγαν αυτά οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν τον Κύριο για τα σωτήρια λόγια του. Και όσοι ήταν ορισμένοι για την αιώνια ζωή, πίστεψαν. Ο λόγος του Κυρίου διαδεινόταν σε όλη τη χώρα. Οι Ιουδαίοι όμως παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της ανώτερης τάξης και τους προκρήτους της πόλης, ξεσήκωσαν διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και τους έβγαλαν έξω από τα σύνορά τους. Αυτοί τίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους ενάντια τους και ήρθαν στο Ικόνιο, ενώ οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήταν γεμάτοι χαρά και Άγιο Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφίζουμε σε όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος μας έχει προειδοποιήσει αιώνες πριν μέσα από τον Άγιο Λόγο Του, και ο Λόγος Του και δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται, είναι τόσο φρέσκος. Μπορεί να γραφτήκαν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης πριν 2000 χρόνια, όμως είναι τόσο ζωντανά και εκπληρώνονται στις μέρες μας πολλά από αυτά που είπε ο Κύριος. Όσον αφορά τα εσχατολογικά, τα βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε τον κόσμο να αλλάζει. Βλέπουμε, αδελφοί, τι γίνεται, πόσο χωρίς ντροπή οι άνθρωποι θέλουν να φέρουν την ανομία, την αμαρτία στο πρόσωπο της γης. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω πώς παρακολουθούν τα τελευταία γεγονότα, αλλά και όλα αυτά που εργάζονται με νομοσχέδια, μέσα στην παιδεία, μέσα, άκουσα πολύ άσχημα πράγματα όσον αφορά στην Κύπρο, τα νομοσχέδια που υπάρχουν όσον αφορά τα σχολεία. Θέλουν να φτιάξουν ένα καινούριο κόσμο, μια νέα τάξη πραγμάτων. Μια τάξη πραγμάτων που θα υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Και αυτό γίνεται βήμα-βήμα, λίγο-λίγο, αλλά με τόσο συνέπεια που όλοι μας αδερφοί θα πρέπει έτσι να αναλογιστούμε τελικά τη στάση που πρέπει να τηρήσει ο καθένας από εμάς ως προς αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και πιστεύω ότι ο λαός του Θεού θα αντιδράσει. Αυτό που κολλεί όλο αυτό το σύστημα να εκπληρωθεί σύντομα, γιατί όλα είναι έτοιμα για αυτούς, είναι η Εκκλησία, είναι ο Λόγος του Θεού περισσότερο. Γιατί δεν είναι ότι μόνο εμείς κηρύττουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Κηρύττουν κι άλλοι. Μπορεί να είναι συμβιβασμένοι, μπορεί να είναι μέσα στην ειδωλολατρεία, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει αυτά. Μπορεί να μην έχουν αποκάλυψη, μπορεί να μην έχουν καν αναγέννηση, αλλά ο Θεός έχει τοποθετήσει μέσα στον άνθρωπο κάποιες ηθικές αρχές. Αρχές οι οποίες ο διάβολος θέλει να τις σπάσει, και οι άνθρωποι οι οποίοι έστω και γνωρίζουν λίγα πράγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού αντιδρούν. Αυτό που θα πρέπει το πρώτο και κύριο να μας απασχολήσει είναι η δικιά μας η σωτηρία όμως. Και αυτή η δικιά μας η σωτηρία μπορεί μετά να επεκταθεί και στους γύρω μας. Είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα γεγονότα? Είμαστε έτοιμοι για να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει? Έχουμε ετοιμαστεί? Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι? Ποια είναι η άποψή μας, ποια είναι η στάση μας ως προς αυτό? Ποιους θα παραλάβει ο Κύριος? Πόσους θα παραλάβει? Θα είμαστε εμείς μέσα σε αυτούς? Ποια θα είναι τα κριτήρια Του? Ξέρουμε ότι ο Κύριος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας, αλλά μιλάει για την νύμφη η οποία θα είναι άμμονη, άγια, αγνή, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο, ανέγκλητη, χωρίς κατηγορία. Είμαστε μέσα σε αυτή την ομάδα εμείς ή όχι? Και σήμερα θα δούμε ένα ερώτημα που τέθηκε στον Ιησού Χριστό και πώς εκείνος απάντησε ως προς αυτό. Είμαστε στο τέλος της διακονίας Του, περίπου στους τελευταίους 6 μήνες. Ο Κύριος κήρυτε, πήγαινε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, δίδασκε, ευεργετούσε το λαό, γιατί ήξερε ότι σε λίγο θα έφευγε. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος της διακονίας Του, αυτά ο Κύριος έκανε, γιατί αυτή είναι η καρδιά Του, να σώσει. Και διαβάζω στο Καταλουκά Ευαγγέλιο 13:22, και λέει: «Και διήρχετο τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ, είπε δε της προς αυτόν». Ακούστε την ερώτηση. μια ερώτηση που συχνά έχουμε κάνει κι εμείς. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Μια φράση, μια πολύ σύντομη φράση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Τι λέτε εσείς? Ποια είναι η απάντηση? Ξέρει κανένας από εμάς? Γνωρίζει? Μπορεί να πει πόσοι θα είναι στην αρπαγή? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή. Πόσοι θα σωθούν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο συχνά κάνουμε. Δεν μας δίνει ο Λόγος του Θεού πολλές πληροφορίες. Σίγουρα λέει πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αμήν, το λέει αυτό. Μας λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Των πολλών. Αλλά πώς είναι αυτοί οι πολλοί και πόσο είναι αυτοί οι λίγοι? Κανένας από εμάς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση. Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζόμενοι. Η απάντηση. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή πύλη. Διότι πολλοί σας λέω θέλω σε ζητήσει να εισέλθω και δεν θέλω σε δυνηθεί. Αυτό απαντάει ο Κύριος. Και αυτά τα λόγια θα αναλύσουμε παρακάτω. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να ακούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς». Και εκείνος αποκριθείς σας είπε «Δε σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «Εφάγομεν έμπροσθεν σου και επίωμεν και τις πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει σας λέγω «Δε σας εξεύρω πόθεν είστε». «Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και από νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσχετοι ίδινες, θέλουσι είστε πρώτοι και είναι πρώτοι ίδινες, θέλουσι είστε έσχετοι. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πορευόταν κάπου εκεί στη Γαλιλαία προς την Ιερουσαλήμ, κατέβαινε και έκανε όλη αυτή την υπηρεσία. Και έρχεται αυτή η ερώτηση, έρχεται καθώς ήταν τα πλήθη γύρω του, καθώς έβλεπαν τα θαύματα και τις δυνάμεις. Τα θαύματα και οι δυνάμεις που βλέπεις ή που θα βλέπεις ή που έχεις δει δεν σε σώζουν. Δεν σώζουν τα θαύματα την ψυχή σου. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να δούμε θαύματα. Ναι, ωραία. Είτε μικρά είτε μεγάλα, ο Κύριος θα σου δώσει. Αν έχεις ανοιχτή καρδιά, αλλά δεν σε σώζουν τα θαύματα. Δεν είσαι από αυτούς που θα μπουν μέσα στη βασιλεία του Θεού επειδή είδαν θαύματα, γιατί πολλοί είδαν θαύματα στον καιρό του Χριστού, όπως δεν βήκαν. Πολλοί στην έρημο έβλεπαν ένα καθημερινό θαύμα μπροστά τους, όμως τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Πολλοί κόσμος είδε τα υπερφυσικά του Θεού, όμως δεν σώθηκε. Και το ερώτημα αυτό, πρώτα απ' όλα, μπορεί να το πάρει κάποιος ότι είναι κάπως θεωρητικό. Είναι εγκεφαλικό. Μιλάμε για το Ευαγγέλιο, μιλάμε για τα εσχατολογικά, λέμε για τον Αντίχριστο, λέμε για τα 7 χρόνια του, μαθαίνουμε κάποια πράγματα όσον αφορά την Αποκάλυψη και έχουμε μια εικόνα μπροστά μας το τι θα συμβεί, αλλά προσέξτε αυτό πόσο επηρεάζει την ψυχή μας και τον τρόπο που ζούμε. Τη σχέση μας με τον Κύριο, τη σχέση μας με την Εκκλησία Του, την πορεία μας τη χριστιανική. Γι' αυτό και πολλές φορές τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι θεωρητικές και όχι και τόσο για να έρθει ο άνθρωπος σε επίγνωση. Δεν γνωρίζουμε αυτός ο άνθρωπος, γιατί υπάρχουν 3-4 εκδοχές. Θα τις δούμε παρακάτω. Για ποιο λόγο απίφθινε αυτή την ερώτηση στον Κύριο. Μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να ήρθε κακοπροαίρετο, το πρώτο. Να ήταν μια ερώτηση παγίδα, θα λέγαμε. Όπως θυμάστε με την μοιχευωμένη που ήρθανε στον Κύριο να τον παγιδέψουν. Για ποιο λόγο, για να, αν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πολλοί θα είναι ισοζόμενοι, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για όλους για να ας φάμε και ας πιούμε, όλοι μας σωσμένοι είμαστε. Υπάρχει αυτή η τάση σε πολλές εκκλησίες και η διδασκαλία αυτή, αφού πιστέψαμε στον Κύριο, δεχτήκαμε το αίμα του Χριστού, άρα μέσα στη χάρη είμαστε, έξω δεν μπορεί να μας βγάλει κανένας, από τη χάρη τελείωσε. Και μπορούσαν κάποιοι να το κατηγορούσουν ως προς αυτό, ότι διδάσκει μια ελευθερία των ηθών ίσως, χωρίς περιορισμό όσον αφορά την αμαρτία. Πολλοί ίσως φαντάζονται τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι ήρθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από το μοσαϊκό νόμο. Δόξα τω Θεώ. Μα ο Κύριος δεν ήρθε να καταργήσει τον νόμο. Ήρθε να τον εκπληρώσει και να γίνει παράδειγμα ώστε να τον εκπληρώσουμε κι εμείς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Εάν έλεγε ότι λίγοι θα είναι ισοζόμενοι, πάλι θα πήγαινε κόντρα σε μια διδασκαλία που είχαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, που έλεγαν ότι είναι ο περιούσιος λαός. Είμαστε. Ο εκλεκτός λαός του Θεού, άρα είμαστε σωσμένοι. Και τι λες εσύ ότι λίγοι θα μπουν. Έτσι λοιπόν, πρώτη άποψη που μπορεί να πει κανένας, ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος κακοπροαίρετα να του παγιδεύσει τον Κύριο. Όμως μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει το άλλο, ότι ήρθε από απλή περιέργεια να μάθει. Και αυτή η περιέργεια συνήθως είναι θεωρητική, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό να εξηγηθεί το σχέδιο του Θεού, πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική, ένα εσωτερικό ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Κύριε, πώς θα σωθώ? Πόσοι θα σωθούν? Το θέμα είναι να μην είναι εδώ, στο κεφάλι μας η ερώτηση, αλλά να είναι στην καρδιά μας. Όπως πολλοί άνθρωποι λένε, και αυτοί στην Αφρική τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο, στις Ινδίες, στους Μουσουλμάνους, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Να υπάρχει ερώτηση, αλλά να μην υπάρχει η όθηση να κάνεις κάτι ως προς αυτό όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Ναι, μεν θέλουμε να μάθουμε από περιέργεια, αλλά δεν βάζουμε τον εαυτό μας μέσα στο Ευαγγέλιο και μέσα στη σωτηρία που ο Κύριος θέλει να κάνει. Να εργαστούμε ως προς τη σωτηρία, δηλαδή, από απλή περιέργεια. Μπορεί να πει κανένας ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ρώτησε πραγματικά από μια δικαιολογημένη απορία, δηλαδή να έχει αυτή την απορία μέσα του και να ήθελε απλά να απαντηθεί. Θυμάστε αυτό το πλούσιο άνθρωπο που ήρθε στον Κύριο? Και τι του είπε αυτός ο πλούσιος? Τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνια? Και τι του λέει ο Κύριος? Τήρησε τις εντολές. Μην πορνεύσεις, μην μοιχεύσεις. Κύριε, από νεότητός μου, λέει, εγώ αυτά τα ξέρω και τα πράττω. Και τι του λέει μετά? Μη
2: σε λέει όλα τα υπάρχοντά σου.
1: Δοκίμασε.
2: Και έλα να με ακολουθήσεις. Έλα να με ακολουθήσεις. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήρθε κακοπροαίρετα. Όχι. Είχε μια πορεία. Αλλά όμως δεν ήταν διατεθειμένος να πληρώσει το κόστος. Πες ότι παίρνεις την πληροφορία ότι λίγοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Τι κάνεις γι' αυτό? Πες ότι έχεις την πληροφορία ότι εάν ο άνθρωπος, και το ξέρουμε πολύ καλά, δεν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν αναγεννηθεί, δεν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν ξέρουμε τα κριτήρια του Θεού όσον αφορά τη συνείδηση του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Εάν δεν σκεπαστεί ο άνθρωπος με το αίμα του Κυρίου, οι αμαρτίες του είναι εκεί. Και κάποια στιγμή θα σταθεί μπροστά στον Κύριο να τον κρίνει. Σύμφωνα με τη συνείδησή του, ποιος μπορεί να σωθεί? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι όταν πιστέψει ο άνθρωπος θα σωθεί. Όταν μετανοήσει θα σωθεί. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά πού το ξέρουμε? Στο μυαλό μας το ξέρουμε. Στην καρδιά μας. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που είπα στην αρχή να εξελίσσονται. Τα βλέπουμε μπροστά μας. Άνθρωποι ξεδιάντροπα μιλάνε πλέον για όλη αυτή την ανομία που βλέπουμε και στην περίπτωση του Αντίχριστου. Πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος? Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει ένα παραδειγματάκι τέτοιο, να δεις πώς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όλοι θα επικεντρωθούν στο πρόσωπό του ξαφνικά. Θα έχει ένα φοβερό IQ. Θα είναι ο σωτήρας που θα δώσει ελευθερία στον κόσμο. Θα σπάσει τα δεσμά. Αυτά που λέει και στο ψαλμό, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μαζευτήκαν οι άρχοντες, λέει. Οι άρχοντες της γης, του βασιλιάδες, συνήθισαν ομού κατά του Χριστού, λέγοντες, ας διασπάσουμε, λέει, τις αλυσίδες αυτών. Ας σπάσουμε τις αλυσίδες, τα δεσμά, τα ταμπού, ό,τι είναι πλήρη ελευθερία. Και αυτό το ονομάζουν ότι είναι ο ανθρωπισμός. Όμως, αδελφοί, εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό? Υπάρχει ένας αγώνας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί έχουμε φτάσει. Πλέον οι πολιτικές δεν έχουν να κάνουν τόσο με οικονομικά, γιατί το νερό έχει μπει στο αυλάκι, δεν αλλάζει. Πλέον υπάρχει η μερίδα των ανθρώπων που είναι συντηρητικοί όσον αφορά τα ήθη, όσον αφορά τον τρόπο ζωής τους, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα τάξη ηθικής στον κόσμο και ελευθερίας, υποτίθεται. Εμείς τι κάνουμε προς αυτό? Υπάρχει μια μάχη. Υπάρχει μια μάχη. Αν προσέξετε, υπάρχει μια μάχη που χρειάζεται επαγρύπνηση και χρειάζεται αγώνας. Αγώνας. Μίλαγα με μια γυναίκα που έχει και παιδί προχθές. Και λέω, θα ήθελες, λέει, το παιδί σου να είναι έτσι, να πηγαίνει με τον έναν, με τον άλλον, με την άλλη, με τον παράλλον, με τον... Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί ό,τι το παιδί, ό,τι το ευχαριστεί το παιδί. Και με δύο και με τρεις και με πέντε να πάει. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το παιδί μου να περνάει καλά. Απόψεις που βαπτίζονται προοδευτικές απόψεις. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως προς αυτό. Δεν είναι απλά ότι το
1: παίρνουμε μέσα στο μυαλό μας, αδελφοί, θα πρέπει να εισχωρήσει μέσα στο μεδούλι μας, μέσα στην καρδιά μας. Και πρώτα απ' όλα να κηρύξουμε μια πραγματική ελευθερία πνευματική μέσα μας. Να αποτινάξουμε από πάνω μας κάθε αμαρτία, κάθε ανομία, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε την ανομία. Πρώτα απ' όλα σε εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να αγαπάμε την αμαρτία και να θέλουμε να αφαιρέσουμε την αμαρτία από τον κόσμο. Δεν γίνεται.

σωθούν. Είπα, μπορεί να ήταν παγίδα, μπορεί να ήταν περιέργεια αυτή, μπορεί να ήταν ενδιαφέρον κάπως έτσι θεωρητικό, αλλά όμως μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά να ενδιαφερότανε. Και εκείνη που ο Θεός θέλει να μας φτάσει τελικά. Γιατί ακούμε το Λόγο του Κυρίου? Γιατί ακούμε το Ευαγγέλιο? Έτσι λοιπόν ο Κύριος, αδελφοί, θα πρέπει να εργαστεί μέσα μας, ώστε εάν πράγματι πάρουμε την απάντηση μέσα μας ότι λίγοι θα σωθούν, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Θέσε το προσωπικά, στην οικογένειά σου. Πόσοι θα σωθούν από την οικογένειά μου? Όλοι? Λίγοι ή πολλοί? Πες ότι έχεις 3 παιδιά, 4 παιδιά, 5 παιδιά. Κύριε, πόσο θα σωθούν? Όλα? Λίγα? Κανένα? Ένα? Άνοιξε και λίγο την οικογένειά σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η θεία σου, ο θείος σου, που αγαπάς. Πόσοι θα σωθούν από αυτούς που αγαπάς, που σε βοήθησαν, που σε στήριξαν, που σε μεγάλωσαν? Πού? Πόσοι? Κύριε, πόσοι από την οικογένειά μου θα σωθούν? Λίγοι ή πολλοί? Και παίρνεις μια πληροφορία ότι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν. Τι κάνεις? Δεν σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου σωθεί? Δεν σε ενδιαφέρει αν το παιδί σου πάει στον δρόμο τον άσχημο, τον αμαρτωλό, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην πορνεία, μέσα στην ακαθαρσία και τελικά χάσει την ψυχή του και πάει στην κόλαση αιώνια? Δεν σε απασχολεί? Πόσο τελικά, σαν παιδιά του Θεού, ανέστητοι πολλές φορές γινόμαστε άραγε? Γιατί περί αναισθησίας πρόκειται. Μιλάμε για σωτηρία. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε κακώς ακούμε. Είσαι απλά εδώ για να γαργαλίζονται τα αυτιά σου από το Λόγο του Κυρίου ίσως. Είτε τα πιστεύουμε είτε δεν τα πιστεύουμε. Κάτι λοιπόν πρέπει να κάνεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πέσεις στα γόνατα και να προσεύχεις και να οικετεύεις. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να σώσεις το περιβάλλον σου εάν εσύ δεν είσαι άγιος. Γιατί θα είσαι ένα πολύ κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Είτε πατέρας είσαι, είτε μητέρα είσαι. Εσύ θα πρέπει να αγιαστείς, να καθαριστείς μπροστά στον Κύριο. Να προσεύχεσαι, να οικετεύεις τον Κύριο μέρα νύχτα. Μα εγώ έχω μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής. Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλέστηκες για να ζήσεις τη ζωή σου, αλλά να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό είσαι χριστιανός. Και μέσα εκεί έρχεται η ελευθερία. Μέσα εκεί έρχεται η δόξα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Μ' αρέσει ένας ψαλμός, τον έχω μάθει απ' έξω γιατί μ' άρεσε τόσο πολύ. Ο Καπαΐτα ψαλμός είναι. Λέει, μακάριος Πάσχο φοβούμενος τον Κύριο. Ο περιπατών, λέει, εν της οδής αυτού. Θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου και ευτυχία δεν είστε σε. Τα χέρια σου, ναι. Δεν θα είσαι πλούσιος να κατεβαίνουν ουρανοκατέβατα τα ευρώ. Η γυναίκα σου, λέει, θα είναι σαν άμπελος εύκαρπος, λέει, πλησίων της οικίας σου. Κατέκνα σου, λέει, σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζης σου. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός ο οποίος φοβάται τον Κύριο. Αυτή είναι η ευλογία. Πιανού? Εκείνου που φοβάται τον Κύριο, αδερφή. Αμήν. Δεν σου τάζει ο Κύριος πλούτη και δόξες, όμως σου τάζει και σου υπόσχεται την πραγματική ευτυχία και ευλογία του. Όταν εσύ φοβάσαι τον Κύριο, όταν περπατάς στους δρόμους του. Η ερώτησή μας λοιπόν, και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού και απαντιόνται ερωτήσεις, δεν θα πρέπει να είναι εγκεφαλικές, θεωρητικές, αλλά θα πρέπει να είναι κάθε πληροφορία να το βάζουμε
να τη βάζουμε στην πράξη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, θα δούμε λίγο την απάντηση του Κυρίου, η οποία δεν ήταν καθόλου θεωρητική και δεν έδωσε απάντηση ευθέως στο ερώτημα αυτό. Αλλά τι είπε? Εσείς να αγωνίζεστε, να εισέλθετε μέσα από τη στενή πύλη, γιατί πολλοί θα προσπαθήσουν και θα θέλουν να μπουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Ας τη θεωρία και ξεκίνα τον αγώνα. Ας τη θεωρία πόσοι θα σωθούν και πόσοι δεν θα σωθούν. Άρχισε να ακούς την οδηγία του Κυρίου ποια είναι. Ακούστε τώρα. Το πρώτο που περιέχει αυτή η απάντηση του Κυρίου έχει να κάνει με οδηγία. Σου λέει το τι να κάνεις. Δεν σου λέει να ψάξεις όλα τα θεολογικά βιβλία ώστε να πάρεις μια πληροφορία εγκεφαλική και γνώση. Όχι. Κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου και μάθε το τι πρέπει να κάνεις. Αυτή είναι η οδηγία. Εμείς αγωνιζόμαστε ως προς αυτό να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη, μέσα από την τεθλιμμένη πύλη, μέσα από αυτή τη δύσκολη οδό. Ή θέλουμε όλα να είναι ανοιχτά μπροστά μας. Ευρύχωρα, άνετα. Για πολλών λέει κλίψεων θέλει μπει ο άνθρωπος μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο δίκαιος άνθρωπος, για πολλών θλίψει. Αυτό που έχει να κάνει με την οδηγία είναι ότι ενώ πηγαίνεις σε αυτόν τον δρόμο που πας, σου λέει άλλαξε δρόμο. Εκεί που λες χαχαχαχα και χαχαχού μέσα στην επιπολαιότητα που μας έχει μάθει ο κόσμος να ζούμε, μέσα στην ελαφρότητα, στη σαρκικότητα, σου λέει μετανόηση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Άλλαξε πορεία σαν χριστιανός. Μιλάει για Ιουδαίος, στους Ιουδαίους μιλάει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με εμάς αυτή τη στιγμή. Άλλαξε την πορεία σου. Αν σ' αρέσει οι διασκεδάσεις και σ' αρέσουν αυτά που κάνει ο κόσμος και να λες ότι είσαι χριστιανός και να έχεις μόνο το όνομα ότι είσαι χριστιανός, άλλαξε πορεία και αγωνίσου να εισέλθεις μέσα από τη στενή πύλη. Μέσα από αυτή την πύλη που οι άνθρωποι του Θεού μπήκαν. Γονάτισε μπροστά στον Κύριο ταπεινός σου. Αγωνίσου. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη οδηγία του Κυρίου. Πρώτο είναι να σε οδηγήσει στη στενή πύλη και η δεύτερη προτροπή του, θα λέγαμε, είναι ο αγώνας. Το δεύτερο λοιπόν που παρατηρούμε είναι ο αγώνας. Να αγωνιστείς. Σου λέει, άλλαξε κατεύθυνση το πρώτο, το δεύτερο, κάνε τον αγώνα σου. Ματθαίος 7:14 λέει ότι η στενή είναι η πύλη και η τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι εκείνοι που θα τη βρουν. Άρα καταλαβαίνουμε από την απάντηση του Κυρίου έμεσα ότι είναι λίγοι αυτοί που θα μπουν μέσα από αυτή την στενή και την τεθλιμμένη πύλη. Δεν θα είναι πολλοί. Και το ερώτημα, είσαι μέσα από αυτούς τους λίγους, είσαι μέσα σε αυτούς τους λίγους, είσαι στους πολλούς. Πολύ καλεσμένοι. Πολύ καλεσμένοι. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καλεσμένος ότι είσαι και σωσμένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι καλεσμένος μπαίνεις και στη στενή πύλη. Δεν σημαίνει επειδή άκουσες το Ευαγγέλιο, επειδή σου άρεσε ο λόγος, ότι πήρες την απόφαση να αγωνιστείς. Όταν λέει να αγωνιστείς σημαίνει να πιέσει τι καταστάσει, να σπρώξει, να πιέσει τον εαυτό σου, ώστε τελικά να μπει μέσα από αυτή τη στενή μπύλη. Απαγορεύεται η περηφάνεια πρώτα απ' όλα. Το φούσκωμα. Άνθρωπος υπερήφανος δεν πρόκειται να μπει μέσα από αυτή τη στενή πύλη. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται αγώνας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Για να μπεις μέσα από αυτή την πύλη και μετά θα έχεις μια τεθλιμμένη οδό. Μην περιμένεις ένα δρόμο με ροδοπέταλα, με αγγέλους που θα σε εξυψώνουν. Δεν θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Δεν θα είναι όλα τέλεια. Όπως μερικοί νομίζουν. Θλίψεις θα έχει σίγουρα. Δυσκολίες θα έχει σίγουρα. Αλλά μέσα το πνεύμα του ανθρώπου θα χαίρεται. Θα χαιρόμαστε εν μέσω πολλών θλίψεων. Όπως ο Παύλος λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Βλέπεις πλήθη συναθρήσεις, χιλιάδες κόσμος. Wow! Πόπο κόσμος που είχε, ε! Μουσική να παίζουνε με όλα τα όργανα. Ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Όλοι. Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε, και δεν λέω για μας, για να διασκεδάσουν, αλλά για να λατρεύσουν. Και η λατρεία, αδελφοί, έχει να κάνει με υπηρεσία στον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Όμως έχουμε να παλέψουμε με πολλά πράγματα. Έχουμε να παλέψουμε με κοσμικές εξουσίες, οι οποίες είναι ορατές, που ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έχουμε να παλέψουμε και με αόρατες καταστάσεις και πνεύματα που είναι στα επουράνια. Πράγματα ορατά και πράγματα αόρατα. Έχουμε να παλέψουμε με συναισθήματα, με διανοήματα, με παγίδες, με πλάνες, με χίλια δυο. Ο διάβολος έχει βάλει στον κάθε έναν άνθρωπο και μία μεθοδία για να σε ανατρέψει και να σε καταστρέψει. Άλλο βάζει άλλη μεθοδία στον πλούσιο και άλλη μεθοδία στον φτωχό. Άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος είναι ζηλωτής και άλλη μεθοδία σε εκείνον ο οποίος δεν είναι ζηλωτής. Είναι μαέστρος στο να θέλει να καταστρέψει τις ψυχές των ανθρώπων. Και τη δικιά σου και τη δικιά μου. Θα σηκώσει ανθρώπους εναντίον σου, καταστάσεις εναντίον σου, να σε θλίψει ώστε τελικά να υποκύψεις. Ή θα σου δώσει πολλές χαρές και μεγάλες κοσμικές ευλογίες, ώστε τελικά ξαφνικά να χάσει ο άνθρωπος την ψυχή του ή να χαθεί. Ο αγώνας του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι εύκολος. Του πραγματικού χριστιανού. Γιατί του άλλου χριστιανού, του κατόνομα χριστιανού, είναι πολύ εύκολο. Ε? Σπιτάκι, γκαζόν, σκυλάκια να είναι εδώ, τα παιδάκια να παίζουν. Α, δόξα τω Θεώ. Πισίνα, από εκεί να παίζουν. Είδες πόσο ο Θεός μας ευλόγησε. Τι ωραία, τραλαλά και τραλαλό. Και έχουμε μια τέτοια εικόνα για τον ευλογημένο χριστιανό. Και σχάνονται οι άνθρωποι. Ε? Και σχάνονται οι άνθρωποι. Σηκώνουν το πρωί, παίρνουν το πρωινό τους, τα παιδιά, η γυναίκα, και εγώ, και αυτό, η ευγένεια, όλα ωραία, τις δουλειές μας, όλα καλά. Ναι, αλλά ο κόσμος χάνεται. Και εμείς τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αδερφοί, είναι πραγματικά να είμαστε σε εγρήγορση. Ακούστε τι λέει στο Λουκάς 21. Προσέχετε δε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσε εκαρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς ημέρα εκείνη. Κρεπάλι, μέθη, βιωτικές μέριμνες. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντες τους καθημένους, επί προσώπου πάσης της γης. Ακούστε τι λέει. Διότι σαν παγίδα θέλει επέλθει επί πάντας. Η παγίδα αυτή είναι για όλους τους καθημένους επί προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντοτα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσει και να σταθείτε έμπροστα του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνείτε, δεόμενοι εν παντή καιρό. Βλέπουμε τη λύσα του διαβόλου, την ανομία, την αμαρτία, τη διαστροφή που βλέπουμε τελευταία. Και τι κάνεις γι' αυτό? Κάποια στιγμή, αδελφοί, θα πρέπει να πει ο καθένας από μας μέχρι εδώ και μη παρέχει. Μέχρι εδώ. Όχι άλλο. Η αμαρτία, η ανομία, η διαστροφή διαβρώνει τα πάντα και τους πάντες στο όνομα της ελευθερίας. Μέχρι εδώ. Και σαν άνθρωποι τι μπορούμε να κάνουμε? Να πέσει στα γόνατα, να πέσουμε στα γόνατα, να κράξουμε για να πούμε: Κύριε, Κύριε, έλα. Άκουσα μια προσευχή μιας αδερφής. Σωστή προσευχή, αλλά έτσι μου εργάστηκε λίγο μέσα μου. Λέει: Κύριε, μην επιτρέψεις να έρθουν πράγματα πριν την ώρα τους. Όλα αυτά που βλέπουμε. Και ρωτάω, μήπως τελικά είναι η ώρα τους? Και εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι. Μήπως δεν θέλουμε να το δεχτούμε ότι είναι η ώρα τους να έρθουν? Γιατί ίσως εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά είναι καιρός να ετοιμαστούμε, αδελφοί. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε. Είναι καιρός να ετοιμαστούμε, να γρυπνήσουμε και να ζητήσουμε τον Κύριο πρώτα απ' όλα για μας. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι το ότι ερχόμαστε εδώ και ότι έχουμε μια αλφα οικειότητα με τα πράγματα του Θεού, με την Εκκλησία, με τα αδέρφια, δεν μας δίνει εισιτήριο για σωτηρία. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης, λέει, και αποκλείσει τη θύρα που διαβάσαμε, και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας: Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς, και τότε θα αρχίσετε να λέγετε, λέει, φάγουμε μπροστά σου, ήπιαμε μπροστά σου, στις πλατείες μας εδίδαξες, στην εκκλησία μας ήρθες, Κύριε, φάγαμε, ήπιαμε, αγάπες κάναμε, αγκαλιές κάναμε. Γιατί, Κύριε, εγώ απ' έξω? Τι είναι η εικόνα? Και ο Κύριος θα πει: Δεν σας ξέρω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε κοινωνία μαζί του. Σχέση. Γιατί δεν έχει εντυπωθεί μέσα μας η καρδιά του που θέλει να σώσει? Γιατί άλλη είναι η επιθυμία του Θεού και άλλη η δικιά μας επιθυμία? Γιατί και εμείς, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, θέλουμε να ζήσουμε τη ζωάρα μας ή τη ζωούλα μας ή τη ζωή μας. Πάρ' το όπως θες. Και όχι τη ζωή του Κυρίου. Βλέπετε, μας τριμώχνει λίγο ο Λόγος του Θεού, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι τραγικό, αδελφοί, να έχεις ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να έχεις δεχτεί, να έχεις βαπτιστεί, να έχεις πάρει πνεύμα Άγιο, να συναναστρέφεσαι με τα αδέρφια σου, να αγκαλιάζεις και τελικά στο τέλος να φύγουν οι υπόλοιποι και εσύ να μείνεις πίσω. Είναι τραγικό. Πού τους? Έφυγαν. Και έκλεισε τη θύρα. Όπως τον καιρό του Νόε. όσοι ήταν στην Κιβωτό αρπάχτηκαν. Και εσύ, οι άλλοι, φανταστείτε από πίσω, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Να ακούν τη θύρα, να μπουν μέσα. Έλεος. Αλλά δεν θα υπάρχει έλεος τότε. Και ουέ σε αυτούς, αδελφοί, που θα μείνουν πίσω. Σε ένα δευτερόλεπτο θα αλλάξουν τα πάντα. Σε ένα δευτερόλεπτο. Από την ανοησία, όλο αυτό που ζούμε την επιπολαιότητα, ξαφνικά θα βρεθούμε σε ένα άλλο γεγονός. Και δόξα τω Θεώ που ο Κύριος θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, σε όσους μείνουν κάτω. Αυτό που πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Ποτέ μου δεν σας εγνώρισα. Πόσο γνωρίζουμε τον Κύριο? Ένα βασικό στοιχείο για να μπούμε μέσα στη σωτηρία είναι η γνωριμία μας μαζί του. Ναι ή όχι? Πώς το ξέρουμε? Όχι τα του Κυρίου, όχι τα του Θεού, όχι τα του Λόγου του, αλλά εκείνον. Πόσο το γνωρίζουμε? Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που ζητάει ο Κύριος, ποιο είναι από εμάς? Τι να του δώσουμε? Την καρδιά μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις Παροιμίες στο 23-26. Ακούστε τι λέει. Υιέ μου, δώσ' την καρδία σου εις εμέ και ας προσέχωσιν η οφθαλμή σου εις τα σοδούς μου. Το πρώτο στοιχείο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ποιο είναι? Άντρες ή γυναίκες και παιδιά. Υιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδιά σου. Δεν μπορείς να έρχεσαι στον Κύριο φιλοσοφικά ώστε να μάθεις θεολογικά το Ευαγγέλιο, θεωρητικά. Όχι. Το πρώτο πράγμα είναι να δώσεις την καρδιά σου σε εκείνον. Και μετά έρχεται το δεύτερο, να προσέχεις τους δρόμους του και το παράδειγμά του, δηλαδή την οδό την οποία εκείνος περπάτησε, έτσι και εσύ να περπατάς. Πραγματικά έχουμε δώσει την καρδιά μας εκείνη ή όχι? Περπατούμε στους δρόμους του ή όχι? Βλέπετε, αν δεν δώσεις την καρδιά σου, δεν μπορείς να περπατάς στους δρόμους του. Δεν γίνεται. Ο Χριστός από την αρχή μας κάλεσε και λέει, κρούω τη θύρα. Όποιος με ακούσει και ανοίξει, θα ελοεισέλθει σε αυτόν, λέει, και θέλω διπνήσει μαζί του, και αυτός μαζί μου. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι, αδελφοί, αυτή η γνωριμία με τον Κύριο, γιατί μας δίνει ο Λόγος του Θεού τα κλειδιά για να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία του. Η γνωριμία. Και είναι το πρώτο, το οποίο είναι το βασικό. Χωρίς τη γνωριμία, χωρίς τη σχέση μας με τον Κύριο, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Και είναι μια πορεία, θα λέγαμε, από εκεί και μετά, που αρχινάει από τη σωτηρία, από την αναγέννηση και συνεχίζει μετά μέχρι το τέλος. Μέχρι την εμπειρική σωτηρία. Είναι ένας δρόμος που βλέπεις μπροστά σου να γράφει σωτηρία. Η σωτηρία του Κυρίου. Και μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ένας δρόμος δύσκολος που στο τέλος τι γράφει πάλι? Τώρα σώθηκες. Τώρα σώθηκες. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία και το δεύτερο είναι η πορεία. Διαβάζω στην Εφεσίου στο 5:15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί το μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Η πνευματική μας ζωή, αδελφοί, δεν είναι στάσιμη. Στασιμότητα σημαίνει οπισθοχώρηση.
2: και λέει να περπατάμε ακριβώς, όχι σαν άσοφοι, εμείς είμαστε άσοφοι σοφοί τελικά. Να εξαγοράζουμε τον καιρό κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό. Έχει αντίκτυπο στην αιωνιότητα, το έχω πει τόσες φορές. Εξαγόραζε τον καιρό. Οι μέρες είναι πονηρές. Μην είσαι άφρονος, αλλά να είσαι σοφός άνθρωπος, να καταλαβείς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μια πορεία, μια γνωριμία, άνοιγμα της καρδιάς, δώσιμο της καρδιάς και μια πορεία για να φτάσουμε τελικά στην αιώνια σωτηρία, η οποία επιτυχάνεται με έναν τρόπο που μας λέει ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους στο 3.12. Ουχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγιναν τέλειες. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι έλαβαν αυτό. Πώς τώρα κάποιες εκκλησίες στοχάζονται ότι είναι σωσμένες, επειδή μπήκαν μέσα στη χάρη του Θεού, δεν ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν στοχάζομαι ότι έλαβα το βραβείο. Αλλά ένα πράγμα. Τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνοπλησεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Και όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι λέει να φωνούμε. Αλλού λέει, δαμάζω το σώμα μου και δουλαβωγώ, ώστε τελικά να μπει και να λάβει αυτό το βραβείο της αναπλήσεως. Αμήν. Η πορεία μας, η χριστιανική, ξεκινάει με μια υπόσχεση και τελειώνει με ένα βραβείο. Αμήν. Μια υπόσχεση της σωτηρίας. Μπορεί να πήραμε την υπόσχεση, αλλά δεν έχουμε πάρει το βραβείο. Για να πάρεις το βραβείο, θα πρέπει να αγωνιστείς. Θα πρέπει να μπεις σε αυτή τη στενή πύλη, να πάρεις την απόφαση να μπεις και να αγωνιστείς σε αυτόν τον καλό τον αγώνα της πίστης. Να κρατήσεις την αιώνια ζωή και να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Άραγε, τι λέτε, πολλοί είναι οι σωζόμενοι ή λίγοι? Ελάτε να σηκωθούμε. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι πολλοί ή λίγοι. Το πρώτο ζητούμενο. Το πρώτο ζητούμενο είναι εάν εμείς είμαστε μέσα σε αυτούς που θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ζήτα. Όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γη εις την οποίαν υπάγεις για να κληρονομήσεις αυτήν και εκδιώξει έθνη πολλά απέμπροστέ σου, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερά σου, και όταν Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εμπροστέ σου, θέλεις πατάξει αυτούς. Κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις κάμι συνθήκη με ταυτόν, ουδε θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς. Ουδε θέλεις συμπεθερεύσει με ταυτόν. Την θυγατέρα σου δεν θέλεις δώσει εις τον Υιόν αυτού, ουδε την θυγατέρα αυτού θέλεις λάβει εις τον Υιό σου. Διότι θέλουσιν αποπλανήσει τους Υιούς σου απ' εμού, και θέλουσι λατρεύει άλλους θεούς, και θέλει εξαφθεί η οργή του Κυρίου εναντίον σας, και πάρα αυτά θέλει σε εξολοθρεύσει. Αλλού το θέλετε κάμι προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα γλυπτά αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Επειδή σύ είσαι λαός Άγιος εις Κύριον τον Θεόν σου, σε έκλεξε Κύριος ο Θεός σου δια να είσαι εις Αυτόν λαός εκλεκτός παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετοίμησεν εσάς Κύριος, ουδε έκλεξεν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη. Επειδή σύς είστε οι πλέον ολιγάριθμοι παραπάντα τα έθνη, αλλά επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε και δια να φυλάξει τον όρκον τον οποίον όμωσε προς τους πατέρα σας, σας εξήγαγεν ο Κύριος εν χειρή κρατεά και σας ελύτρωσε εκ του οίκου της δουλείας εκ χειρός Φαραώ, βασιλέως Αιγύπτου. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός ο πιστός, ο φυλάτων την Διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και φυλάτοντας τα σέντολάς Αυτού εις χιλίας γενεάς και ανταποδίδων κατά πρόσωπον Αυτόν εις τους μισούντας Αυτόν δια να εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλει βραδίνη εις τον μισούντα Αυτόν. Θέλει κάμι εις Αυτόν την ανταπόδοσιν κατά πρόσωπον Αυτού. Φύλατε λοιπόν τα σέντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τας οποίας εγώ σε προστάζω σήμερον δια να κάμνεις αυτάς. Και αν ακούετε τα κρίσεις ταύτας και φυλάτητε και εκτελείτε αυτάς, θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σου είσαι την Διαθήκην και το έλεος τα οποία όμωσε προς τους πατέρας σου. Και θέλει σε αγαπήσει και σε ευλογήσει και σε πληθύνει και θέλει ευλογήσει τον καρπόν της κοιλίας σου και τον καρπόν της γης σου, τον σίτον σου και τον ίνον σου και το έλαιό σου, τα σαγέλας των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου, εν τη γη την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου δια να δώσει είσαι. Θέλεις είστε ευλογημένος υπερ πάντα τα έθνη. Άγωνος εις τύρα δεν θέλει είστε είσαι ή εις τα κτίνη σου. Και θέλει αφαιρέσει ο Κύριος από σου πάσαν ασθένειαν και δεν θέλει βάλει επί σε ουδεμίαν των κακών νόσων της Αιγύπτου τας οποίας γνωρίζεις, αλλά θέλει βάλει αυτάς επί πάντας τους μισούντας. Και θέλει σε εξολοθρεύσει πάντα τα έθνη τα οποία Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει σε. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει σπλαχνιστεί δι' αυτούς, ουδε θέλει λατρεύσει τους θεούς αυτών, διότι τούτο θελείστε παγίσισε. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου, τα έθνη ταύτα είναι πλέον πολυάριθμα παρεμέ, πώς δύναμε να εκδιώξω αυτά? Μη φοβηθείς αυτούς. Εν θυμού καλώς τι έκαμε Κύριος ο Θεός σου εις τον Φαραώ και εις πάσαν την Αίγυπτο, τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδων η οφθαλμή σου και τα σημεία και τα τέρατα και την κρατεάν χείρα και των εξυπλωμένων βραχίωνα με τα οποία Κύριος ο Θεός σου σε εξήγαγεν. ούτω θέλει κάμει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη τα οποία σύ φοβείσαι. Και προσέτει τα σφικίας Κύριος ο Θεός σου θέλει αποστείλει εις αυτούς έως σου εξολοθρευθώσιν όσοι εναπελήφθησαν και εκρύπτοντο από προσώπου σου. Δεν θέλεις τρομάξει από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου Θεός μέγας και φοβερός. Και θέλει εξαλείψει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη εκείνα απεμπροστέ σου κατ' ολίγον ολίγον. Δεν δύνασαι να αφανίσεις αυτούς πάρα αυτά, δια να μη πληθυνθώσει εναντίον σου τα θηρία του αγρού. Αλλά Κύριος ο Θεός σου θέλει παραδώσει αυτούς εμπροστέ σου και θέλει φθείρει αυτούς εν φθορά μεγάλη έως σου εξολοθρευθώσει. Και θέλει παραδώσει εις την χείρα σου τους βασιλείς αυτών και θέλει εξαλείψει το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Ουδείς θέλει δυνηθεί να σταθεί εμπροστέ σου έως σου εξολοθρεύσεις αυτούς. Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύσει εν πυρή. Δεν θέλεις επιθυμήσει το αργύριον ή το χρυσίον το επ' αυτών, ουδέ θέλεις λάβει αυτό εις σε αυτόν, δια να μη παγιδευθείς εις αυτό, διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου. Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκον σου, δια να μη γίνεις ανάθεμα ως αυτό. Θέλεις αποστραφεί αυτό διόλου και θέλεις βδεληχθεί αυτό διόλου, διότι είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον ήτα. Πάσα στα εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλετε προσέχει να εκτελείτε, δια να ζείτε και να πληθυνθείτε και δια να εισέλθετε και κληρονομήσετε την γην, την οποίαν όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρας σας. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόν, εις την οποίαν σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα 40 ταύτα έτη εν διερήμο, δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, δια να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού ή ουχή. Και σε ταπείνωσε, και σε έκαμε να πεινάσεις, και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζαν, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνον άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν επαλαιώθησαν επάνω σου, ουδέ οπού σου επρίστη τα 40 ταύτα έτη. Θέλεις λοιπόν γνωρίσει εν την καρδία σου, ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει τον Υιόν αυτού, ούτω Κύριος ο Θεός σου σε επέδευσε. Δια τούτο θέλεις φυλάτη τα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου, δια να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φοβήσαι αυτόν. Διότι Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις γην αγαθήν, γην ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, έτινες αναβλίζουσιν από κοιλάδων και ωραίων. Γην σίτου και κρυθής και αμπέλων και σικών και ροδιών. Γην ελαιών και μέλιτος. Γην επί της οποίας θέλεις τρώγει άρτων ουχή μετενδίας. Δεν θέλεις στερίστε ουδενός επ' αυτής. Γην της οποίας η λύθη είναι σίδηρος και εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκών. Και θέλεις φάγει και θέλεις χορταστεί και θέλεις ευλογήσει Κύριον τον Θεό σου επί της γης της αγαθής την οποία σ' έδωκε. Πρόσεχε είσαι αυτόν, μη ποτέ λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου αθετών τα σεντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον. Μήπως αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολυπλασιαστεί το αργύριό σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου ώστι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας, ώστι σε οδήγησε δια της μεγάλης ταύτης και τρομεράς ερήμου όπου ήσαν όφης φλογεροί και σκορπίοι και ξηρασία όπου δεν είναι το είδωρ, ώστις ανέδωκεν εις σε είδωρ εκ της σκληράς πέτρας, ώστις σε έθρεψεν εν διερήμο με το μάνα το οποίο δεν εγνώριζαν οι πατέρες σου, δια να σε ταπεινώσει και δια να σε δοκιμάσει, δια να σε αγαθοποιήσει εις τα έσχατά σου. Και είπεις εν την καρδία σου, η δύναμή μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ των πλούτων τούτων. Αλλά θέλεις ενθυμίστε Κύριον τον Θεό σου, διότι Αυτός είναι ως της σε δίδει δύναμη, να αποκτάς πλούτη δια να στερεώσει την διαθήκην αυτού, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου, ως είναι την ημέραν ταύτην. Εάν όμως λησμονήσεις Κύριον τον Θεό σου και υπάγεις κατόπιν άλλων θεών και λατρεύσεις αυτούς και προσκυνήσεις αυτούς, διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί, καθώς τα έθνη τα οποία ο Κύριος εξολοθρεύει απέμπροσθέν σας, ούτω θέλετε αφανιστεί, διότι δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΙΕ. Η γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμών, αλλολυπηρός λόγος διεγείρει οργήν. Η γλώσσα των σοφών καλοπίζει την γνώσην, το στόμα δε των αφρόνων εξερεύγει τεμωρίαν. Οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι εν παντή τόπο, παρατηρούντες κακούς και αγαθούς. Η υγιένουσα γλώσσα είναι δέντρον ζωής, δε διεστραμμένη σύντριψης εις το πνεύμα. Ο άφρον καταφρονεί την διδασκαλία του πατρός αυτού. Ο δε φυλάτων έλεγχων είναι φρόνιμος. Εν το οίκο του δικαίου είναι θησαυρός πολλής, εις δε το εισόδημα του ασεβούς διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουσι γνώσιν, αλλά η καρδία των αφρόνων δεν είναι ούτως. Η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον, αλληδέησης των ευθέων ευπρόσδεκτος εις αυτόν. Βδέλυγμα είναι εις τον Κύριον η οδός του ασεβούς, αγαπά δε τον θυρεύοντα την δικαιοσύνην. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστος εις τον εγκαταλείποντα την οδόν. Ο μισόν των έλεγχων θέλει τελευτήσει. Ο άδης και η απώλεια είναι έμπροσθεν του Κυρίου. Πόσο μάλλον εκαρδίε των ιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπά τον ελέγχοντα αυτόν, ουδέ θέλει υπάγει προς τους σοφούς. Καρδία εφρενωμένη, ηλαρύνει το πρόσωπον. Υποδέ της λύπης της καρδίας, καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδία του συνετού ζητεί γνώσιν, το δε στόμα των αφρόνων βόσκει μορίαν. Πάσε ημέρα του τεθλιμένου είναι κακέ. Ο δε εφρενόμενος την καρδίαν, έχει ευοχίαν παντοτινήν. Καλύτερο το ολίγον εν φόβο Κυρίου, παρά θησαυρή πολύ και ταραχή εν αυτής. Καλύτερον ξενισμός λαχάνων μετά αγάπης, παρά μόσχος συτευτός μετά μίσους. Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας, ο δε μακρόθυμος καταπάβει έρηδας. Η οδός του οκνηρού είναι ως πεφραγμένη από ακάνθας, αλλά η οδός των ευθέων είναι εξομαλισμένη. Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, ο δε μωρός άνθρωπος καταφρονεί την μητέρα αυτού. Η μορία είναι χαρά εις τον ενδεή φρένων, ο δε συνετός άνθρωπος περιπατεί ορθώς. Όπου συμβούλιον δεν υπάρχει, οι σκοποί ματαιώνονται, εν δε το πλήθη των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά εις τον άνθρωπον δια την απόκριση του στόματος αυτού και λόγος εν καιρό πόσο καλός είναι. Η οδός της ζωής εις των συνετών είναι προς τα άνω δια να εκκλίνει από του άδου κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει τον οίκον των υπερηφάνων. Στερεώνει δε το όριον της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον. Των δε καθαρών οι λόγοι ευάρεστοι. Ο δωρολήπτης ταράττει τον οίκον αυτού. Αλλώς της μισή τα δώρα θέλει ζήσει. Η καρδία του δικαίου προμελετά δια να αποκριθεί. Το δε στόμα των ασεβών εξερεύγεται κακά. Ο Κύριος είναι μακράν από τον ασεβών. Εισακούει δε της δεήσεως των δικαίων. Το φως των οφθαλμών εφραίνει την καρδίαν και η καλή φήμη παχύνει τα οστά. Το οτίον, το οποίον ακούει τον έλεγχον της ζωής, διατρίβει μεταξύ των σοφών. Ως της αποθεί την διδασκαλίαν, αποστρέφεται την ψυχήν αυτού, αλλά ως της ακούει τον έλεγχον, αποκτά σύνεσιν. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωσης προπορεύεται της δόξης.
3: Παροιμίε, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Του ανθρώπου είναι επροπαρασκευέ της καρδίας, παρά δε του Κυρίου η απόκριση της γλώσσης. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθέ εις τους οφθαλμούς αυτού, πλην ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον και ευουλέ σου θέλουσι στερεωθεί. Ο Κύριος έκαμε τα πάντα διε αυτόν, έτη και τον ασεβή δια την ημέραν την κακήν. Βδέλιγμα εις τον Κύριον είναι πας υψηλοκάρδιος, και χείρ με χείρα αν συνάπτητε, δεν θέλει μένει ατιμόρητος. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία, και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνωσιν οι άνθρωποι από του κακού. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τα σοδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει με ταυτού, καλύτερον ο λίγων μετά δικαιοσύνης παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας. Η καρδία του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Χρησμός είναι εις τα χείλη του βασιλέως. Το στόμα αυτού δεν σφάλει εν τη κρίση. Η δικαία στάθμη και η πλάστινξ είναι του Κυρίου. Πάντα τα ζύγια του σακίου είναι έργον αυτού. Βδέλιγμα είναι εις τους βασιλείς να πράττωσιν ανομίαν, διότι ο θρόνος στερεώνεται μετά της δικαιοσύνης. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα εις τους βασιλείς και αγαπώσει τον λαλούντα ορθά. Θυμός βασιλέως είναι άγγελος θανάτου, αλλά ο σοφός άνθρωπος καταπραίνει αυτόν. Η στοφός του προσώπου του βασιλέως είναι ζωή και η εύνοια αυτού είναι ως νέφος οψίμου βροχής. Πόσον καλυτέρα είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσίον και προκριτωτέρα η απόκτηση της συνέσεως παρά το αργύριον. Η οδός των ευθέων είναι ένα εκκλίνωσιν από του κακού. Ως της φυλάτη την οδόν αυτού, διατηρεί την ψυχήν αυτού. Η υπερηφανία προηγείται του ολέθρου και η ψιλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως. Καλύτερον να είναι έτης ταπεινόφρον μετά των ταπεινών, παρά να μοιράζει λάφυρα μετά των υπερηφάνων. Ο συνετός εις τα πράγματα θέλει ευρύ καλόν, και ο ελπίζων επί των Κύριων είναι μακάριος. Ο σοφός την καρδίαν θέλει ονομάζεσθε φρόνιμος, και η γλυκύτης των χιλέων προσθέτει μάθησιν. Η σύνεση είναι πηγή ζωής εις τον έχοντα αυτήν. Η δε παιδεία των αφρόνων, μορία. Η καρδία του σοφού συνετίζει το στόμα αυτού και εις τα χείλη αυτού προσθέτει μάθησιν. Κυρίθρα μέλητος η ευάρεστη λόγη, γλυκύτης εις την ψυχήν και ίασης εις τα οστά. Υπάρχει οδός ή της φαίνεται ορθή στον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής είναι οδή θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται διε αυτόν, διότι το στόμα αυτού αναγκάζει αυτόν. Ο αχρίος άνθρωπος σκάπτει κακόν, και εις τα χείλη αυτού είναι ως πυρ καίων. Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έρηδας, και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Ο βίαιος άνθρωπος αποπλανά των πλησίων αυτού και φέρει αυτόν εις οδόνου χίκαλην. Κλείον τους οφθαλμούς αυτού, μηχανάται διεστραμμένα. Δαγκάνων τα χείλη αυτού, εκτελεί το κακόν. Η πολιά είναι στέφανος δόξης, ευρισκομένη εν τη οδό της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά των δυνατών, και ο εξουσιάζων το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλην. Ο κλήρος ρίπτεται εις την κάλπιν, όλοι όμως οι κρίσεις αυτού είναι παρά Κυρίου.
4: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Εν δε το εικονίο, οι σελθόντες ομού εις την συναγωγήν των Ιουδαίων ελάλησαν ούτως, ώστε επίστευσε πολύ πλήθος Ιουδαίων τε και Ελλήνων. Όσοι δε Ιουδαίοι δεν επίθοντο, παρόξυναν και διέστρεψαν τα ψυχάς των εθνικών κατά των αδελφών. Ικανών λοιπόν καιρών διέτριψαν λαλούντες με τα παρησίας περί του Κυρίου, ώστε σε μαρτύρι εις των λόγων της χάριτος αυτού, και έδιδε να γίνονται σημεία και τέρατα δια των χειρών αυτών. Εσχίσθη δε το πλήθος της πόλεως, και οι μεν ήσαν μετά των Ιουδαίων, οι δε μετά των Αποστόλων. Και ότε όρμησαν οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι μετά των αρχόντων αυτών, εις το να υβρίσωση και να λιθοβολήσωση αυτούς, εννοήσαντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λίστραν και Δέρβιν και τα περίχωρα και εκεί εκήρυτον τα Ευαγγέλιον. Εν δε της Λίστρης, εκάθητο ανήρτης αδύνατος της πόδας, χολός υπάρχον εκ κοιλίας μητρός αυτού, ώστις ποτέ δεν είχε περιπατήσει. Ούτως οίκουε τον Παύλον λαλούντα, ώστις ατενίσασης αυτόν και ειδών ότι έχει πίεστην για να σωθεί, είπε με τα μεγάλης φωνής, «Σηκώθητη επί της πόδας σου ορθός, και επίδα και περιεπάτη». Οι δε όχλοι ειδώντες τούτο το οποίο έκαμε ο Παύλος, ύψωσαν την φωνήν αυτών λέγοντες Λυκαονιστή. Οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους κατέβησαν προς ημάς και ονόμαζον τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός ήτο ο αρχηγός του λόγου. Και ο ιερεύς του Διός του όντως έμπροσθεν της πόλεως αυτών, έφερε ταύρους και στέμματα εις τα σπήλας μετά του όχλου και ήθελε να προσφέρει θυσίαν. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και επίδησαν εις το μέσον του όχλου κράζοντες και λέγοντες «Άνδρες, τι κάμνετε ταύτα» και εμείς ήμεθα άνθρωποι ομοιοπαθείς με σας, κηρύττοντες προς εσάς να επιστρέψετε από τούτον των ματέων προς τον Θεόν τον ζώντα, ώστις έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφή και πάντα τα έθνη να περιπατώσουν εν τες οδείς αυτών, και τι δεν αφήκε να μαρτύρει τον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζον τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις εμπόδισαν τους όχλους ώστε να μη προσφέρωση η θυσίαν εις αυτούς. Εν τούτο δε ήλθον οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Ικονίου, πείσαντες τους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλον, έστειλαν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανεν. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθεν εις την πόλην και την επαύριον εξήλθε μετά του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λίστραν και Εικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν εις τη Βασιλεία του Θεού. Και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχαν πιστεύσει. Και διελθόντες την Πισιδίαν, ήλθον εις Παμφυλίαν, και κηρύξαντες των λόγων εν Πέργη, κατέβησαν εις Ατάλιαν, και εκείθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν, όθεν ήσαν παραδεδομένοι εις την χάρη του Θεού, δια το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησίαν, ανήγγειλαν όσα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών, και ότι ίνιξεν εις τα έθνη θύραν πίστεως, και διέτριβον εκεί ούκο λίγων καιρών μετά των μαθητών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Και ετινές κατελθόντες από της Ιουδαίας, εδίδασκον τους αδελφούς, ότι εάν δεν περιτέμνηστε κατά το έθος του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Γενωμένες λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ούκο λίγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και ετινές άλλοι εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εκείνοι λοιπόν προπεμφθέντες υπό της Εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και προξένουν χαράν μεγάλην εις πάντα στους αδελφούς. Ότε δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ, υπεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκαμε δι' αυτών. Εσηκώθησαν δε τινές από την σαιρέσεως των Φαρισαίων ή τινές είχον πιστεύσει και έλεγον ότι πρέπει να περιτέμνομεν αυτούς και να παραγγέλλομεν αφυλάτωσιν τον νόμο του Μωυσέως. Και συνήχθησαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να σκεφθώσει περί του πράγματος τούτου. Μετά δε πολλήν συζήτησιν, σηκωθείς ο Πέτρος είπε προς αυτούς. «Άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών δια του στόματός μου να ακούσωση τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσωση. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκεν εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας την καρδίαν αυτών δια της πίστεως. Τώρα λοιπόν, γιατί πειράζεται τον Θεόν, επιβάλλοντες ζυγών εις των τράχυλων των μαθητών, των οποίων ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς δεν ειδηνήθημεν να βαστάσομεν, αλλά δια της χάρη τους του Κυρίου Ιησού Χριστού, πιστεύομεν ότι θέλομεν σωθεί, καθών τρόπων και εκείνη. Εσιώπησε δε παν το πλήθος και οίκον τον Βαρνάβαν και τον Παύλον, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκαμεν ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών. Και αφού αυτοί εσιώπησαν, απεκρίθη ο Ιάκωβος λέγον. «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Ο Σιμεών εφανέρωσε ετινή τρόπο καταρχάς ο Θεός ευεσκέφθη τα έθνη, ώστε να λάβει εξ αυτών λαών δια το όνομα αυτού. Και με τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς είναι γεγραμμένον. Μετά τα αυτά θέλω επιστρέψει και θέλω ανοικοδομήσει την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα κατεδαφισμένα αυτής θέλω ανοικοδομήσει και θέλω ανορθώσει αυτήν, για να εξητήσωση των Κύριων η λυπή των ανθρώπων και πάντα τα έθνη επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος οποιών ταύτα πάντα. Απαιώνος είναι γνωστά εις τον Θεόν πάντα τα έργα αυτού. Όθεν εγώ κρίνω να μην παρενοχλώμεν τους από των εθνών επιστρέφοντας εις τον Θεόν, αλλά να γράφομεν προς αυτούς να απέχωσιν από των μοιασμάτων των ειδώλων και από της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Διότι ο Μωυσής από γενεάς αρχαίας έχει εν πάση πόλη τους κηρύττοντας αυτών εν τες συναγωγές, αναγινωσκόμενος κατά παν Σάββατον. Τότε εφάνει εύλογον εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους μεθόλης της Εκκλησίας, να εκλέξωσιν εξ αυτών άνδρας και να πέμψωσιν εις Αντιόχειαν μετά του Παύλου και Βαρνάβα, Ιούδα των επανομαζόμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας πορεστώτας μεταξύ των αδελφών. Και έγραψαν διαχειρός αυτών ταύτα. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί, προς τους εξεθνών αδελφούς τους κατά την Αντιόχειαν και Συρίαν και Κιλικίαν, χαίριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφωση τας ψυχά σας, λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτητε των νόμων, εις τους οποίους ημίν δεν παρεγγείλαμεν ούτω, εφάνει εύλογον εις ημάς συνελθώντας ομοθυμαδών, να εκλέξομεν άνδρας και να απέμψομεν προς εσάς μετά των αγαπητών ημών Βαρνάβα και Παύλου, ανθρώπων ή την εσπαρέδωκαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστήλαμεν λοιπόν τον Ιούδαν και τον Σίλαν για να σας απαγγείλωση και αυτή διαστόματος τα αυτά. Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς, να μην επιβάλλομεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Να απέχετε από ειδωλοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας, από τον οποίον φυλάτονται σε αυτούς θέλετε πράξη καλώς. Έρωστε. Ούτι μεν λοιπόν απολυθέντες ήλθαν εις Αντιόχειαν και συνάξαντες το πλήθος ενεχείρισαν την επιστολή. Αναγνώσαντες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένην παρηγορίαν. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί οι προφήτε, παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Και αφού διέτριψαν εκεί καιρόν τεινά, απεστάλησαν εν ειρήνη από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Εις τον Σίλαν όμως εφάνει εύλογο να μείνει αίτη αυτού. Ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχεία, διδάσκοντες και κηρύττοντες μετά και άλλων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μετά δε τεινάς ημέρας είπεν ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν. Ας επιστρέψουμεν τώρα και ας επισκεφθόμεν τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλην, ενέσαι κηρύξαμεν των λόγων του Κυρίου, πως έχουσι. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννην, τον λεγόμενον Μάρκον. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφυλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργον, τούτον να μη συμπαραλάβωσι. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρίστησαν υπαλλήλων, και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσε εις Κύπρον. Ο δε Παύλος εκλέξα στον Σίλαν, εξήλθε παραδοθήσει υπό τον αδελφόν εις την χάριν του Θεού, και διήρχετο την Συρίαν και Κιλικίαν, επιστηρίζον τας εκκλησίας.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα, τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, και απέστειλε Ελιακήμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γένα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο Λόγο Του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να μιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραυσάκη, ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσα στόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε, τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο, όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος, βέβαια, τι είπε? Εγώ, εσένα, δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Αμήν. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφή? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριο ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. Προσευχήθηκε στον Κύριο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ. Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Τι κάνει ο Ζεκίας, τι είχε μάθει να κάνει, να υψώνει τον Κύριο. Κλείνον Κύριε το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ως τις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς Κύριε βασιλής της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν Κύριε Θεέ σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσεις πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον ιόν του Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ε. Να προσεύχεσαι εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπεξε η Παρθένος τη γάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή τη γάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, σε ένα χειρί. Ποιον κοροϊδεψες, λέει, στο 23. Και βλασφήμισες και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί. Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχερήμ. Τύπος του διαβόλου, του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκο μου στους μικτήρα σου και το χαλινό μου στα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού δι ήρθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος αδερφή, ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο. Εσύ μπορείς να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει, θα σε σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ισαΐα του 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω-κάτω. Άνω-κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του Βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την Εκκλησία Του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές, τον εαυτό Του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο της Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί, τις τελευταίες μέρες. Θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροσθεν των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Όταν ήρθε ο Ισαΐας και του είπε ότι διέταξε τα του οίκους γιατί πεθαίνεις, και γύρισε ο Εζεκίας, έκλαψε στον τοίχο, προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος, καθώς έφυγε ο Ισαΐας, του λέει, πήγαινε και πες του, του δίνω 15 χρόνια ζωής. Και γυρίζει ο Ισαΐας, του το λέει, και ο Εζεκίας ζητάει σημείο. Ποιο θα είναι το σημείο? Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 7, λέει, και τούτο θέλει είστε το σημείο, εισέ το σημείο παρακυρίο, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά, των βαθμών τους οποίους κατέβει στο ηλιακό ορολόγιο του Άχας και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, Έχει πρόβλημα. Θα κάνει πράγματα ανίκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδεσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά. Στέλνει ο Κύριος τον προφήτη, του λέει ταπεινώσε ενώπιον του Κυρίου. Τι έκανε? Τον έβαλε φυλακή τον προφήτη. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Ο Κύριος θέλει να θεωρούμε, λέει, αλλήλους, υπερέχοντα σε αυτόν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Παύλος έδινε τιμή, αδερφοί, σε αδερφούς οι οποίοι, λέει, ήταν και πριν από αυτόν στον Χριστό. Και είχε μάθει να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει σου δίνω 15 χρόνια ζωής, και αμέσως μας λέει ο Λόγος Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στο Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του. Που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε. Αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν, λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι Κύριε μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος, που άλλαξε όλο το λαό του, έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. Και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφοί, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερήμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράφηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σναχερήμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει: «Κύριε, άκου τι λέει αυτός». Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε. Και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρή με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή

0: Τι κάνει?
1: Πω. Αυτοί λένε τα καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ε? Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Ε? Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρουν στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει και υπήγε και επόλυσε πάντα. Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας, για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, πόσο καλός είσαι. Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι από τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα? Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε πού πάτε εσείς? Δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφοί. Από εκείνον. Και λέει στο 32, στο 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρη και έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκην αυτού. Και πάνω ότι ευρύχε το εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσε του εν της δισαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι. Να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Και εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα μέσα. Τα πήγαν. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ. Και τους γιους σου, λέει. Και τους γιους σου. Ό,τι είναι. Του λέει στο πέμπτο εδάφιο, λέει ο Ισαΐας στον Εζεκία, άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχονται οι μέρες, τις οποίες ό,τι είναι στον οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης, θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και από τους ιούς σου που θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις,

0: θα τους λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Ζεκαίος. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλήριζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν είμαι τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32-31, κοιτάξτε αδερφοί. Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας, ήτινες έστειλαν προς αυτόν, για να ευρυνήσεις περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη. Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας, είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός λέει εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε?
1: Ο Ιησούς.
0: Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να το δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία του. Αδερφοί, ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Τη γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, «Θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας». Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δυο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις, πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ότι την καρδιά μου πάρε, Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. «Κύριε, πάρε», και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας, εμείς την ξανατραβάμε πίσω, γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Ο Κύριος δεν... Τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν έτσι.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, αδερφοί, πόσους χρησιμοποίησε? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυτο το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήνανε τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπεραρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολύ Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουνε. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι Γεδεών. Κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούνε νερό, διέκρινε τους με αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν? 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ εν ύπνια. Έβλεπαν το Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει, και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω κι αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαιναν στραβά ή ίσια, ανθρώπινα. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Καίσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε, τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνως στραβά. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αλλά ο Παύλος δεν είπε, κοίτα, εγώ θα πάω, αλλά μέχρι ένα σημείο, μην πάθουμε και τίποτα, μην το παρακάνουμε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, όταν είδε τους πρεσβυτέρους εκεί στην Ασία και τους είπε, είναι τελευταία φορά που με βλέπετε, και έκλαιγαν, αυτός τι είπε στο κήρυγμα που τους έκανε τελευταία φορά, σπράξει το 20 κεφάλαιο, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. Πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις τα φυσική. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι η πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβείς. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν αυτοί οι 5 βασιλιάδες, ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α' Βασιλέων 15-11 λέει «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήτανε το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή, ήτανε το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα, να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10, δηλαδή. Εκτός, λέει, εκτός της περίπτωσης της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήταν, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά, ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7, 14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τις πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους». Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα, την αναζωπήρωση, δοσμένο μέσα από αυτούς τους 5 βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Και εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση. Και αν γίνει εκείνο, και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά εκεί στη φωτιά για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει. Όταν πήγε, ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν, του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από το βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, της ζωής του. 4 κλειδιά, που είναι στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του ο ίδιος. Λέει στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο. Λέει και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο κλειδί ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε, δεν τον ενδιέφερε μόνο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωσι Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάνωσι τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτι από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, τα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό ο ίδιος και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης, ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Είδατε τι λέει πριν? Ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τύχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεόν ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε εμάς ανάπαυση και κυκλώθεν. Και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν γυμόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Αμήν. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός, να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9. Λέει, «Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και εβόησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδερφοί? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο. Όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο. Ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Να σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του. Και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει. Γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία. Τι κάνει? Αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, το διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει? Πού στρέφεται αμέσως? Προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε? Τι λέει? Εβόησε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθήσεις αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω? Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει έκανε? Βοούσε. Βοούσε, ήξερε που να στραφεί. Ήταν άνθρωπος προσευχής ή εξήτησης. Αδερφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε τη, διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε? Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες. Τι τους είπε? Καλά, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή, ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγα ώρα, σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε, μελέτησε, ψάξε πηγές, ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει, γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, για την αλήθεια σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από το λόγο σου, να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές, να φάμε από το αιώνιο φαγητό, αυτό το μάνα το δικό σου, Κύριε. Την αλήθεια σου, Κύριε, αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, στο όνομά σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφεί στην παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τώρα τι Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 7. Όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στη γη στην οποία πηγαίνεις για να την κληρονομήσεις και εκδιώξει από μπροστά σου πολλά έθνη, τους Χεταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμοραίους και τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους και τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και δυνατότερα από σένα, και όταν ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει μπροστά σου, θα τους πατάξεις, θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος. Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους, ούτε θα δείξεις σε αυτούς έλεος, ούτε θα συμπεθερέψεις μαζί τους. Τη θυγατέρα σου δεν θα δώσεις στο γιο του, ούτε τη θυγατέρα του θα πάρεις στο γιο σου. Επειδή θα αποπλανήσουν τους γιους σου από μένα και θα λατρεύουν άλλους θεούς, και η οργή του Κυρίου θα εξαφθεί εναντίον σας και αμέσως θα σε εξολοθρεύσει. Αλλά έτσι θα κάνετε σε αυτούς. Τους βωμούς τους θα τους καταστρέψετε και τα αγάλματά τους θα τα συντρίψετε και τα άλση τους θα τα κατακόψετε και τα γλυπτά τους θα τα κάψετε με φωτιά. Επειδή εσύ είσαι άγιος λαός στον Κύριο το Θεό σου, ο Κύριος ο Θεός σου σε έκλεξε για να είσαι σε αυτόν εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν σας προτίμησε ο Κύριος ούτε σας διάλεξε επειδή είστε πολυπληθέστεροι από όλα τα έθνη, δεδομένου ότι εσείς είστε οι πιο λίγοι σε αριθμό από όλα τα έθνη. Αλλά επειδή ο Κύριος σας αγάπησε και για να φυλάξει τον όρκο που ορκίστηκε στους πατέρες σας, ο Κύριος σας έβγαλε με χέρι δυνατό και σας λύτρωσε από τον οίκο της δουλείας, από το χέρι του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Γνώρισε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός, ο πιστός Θεός, που φυλάττει τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του σε χίλιες γενναίες, και που ανταποδίδει ενάντια στο πρόσωπό τους σε εκείνους που το μισούν για να τους εξολοθρεύσει. Δεν θα βραδύνεις εκείνον που το μισεί. Θα κάνεις αυτόν ανταπόδοση ενάντια στο πρόσωπό του. Να τηρείς λοιπόν τις εντολές και τα διατάγματα και τις κρίσεις που εγώ σήμερα σε προστάζω για να τις εκτελείς. Και αν ακούτε τις κρίσεις αυτές και τις τηρείτε και τις εκτελείτε, ο Κύριος ο Θεός σου θα φυλάξει σε σένα τη Διαθήκη και το Έλεος που ορκίστηκε στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει και θα ευλογήσει τον καρπό της κοιλιάς σου και τον καρπό της γης σου, το σιτάρι σου και το κρασί σου και το λάδι σου, τις αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου, στη γη που ορκίστηκε στους πατέρες σου να δώσει σε σένα. Θα είσαι ευλογημένος περισσότερο από όλα τα έθνη. Άγωνη ή στήρα δεν θα υπάρχει σε σένα ή στα κτίνη σου. Και ο Κύριος θα αφαιρέσει από σένα κάθε ασθένεια και δεν θα βάλει πάνω σου καμία από τις κακές νόσους της Αιγύπτου που γνωρίζεις, αλλά θα τις βάλει πάνω σε όλους εκείνους που σε μισούν. Και θα εξολοθρεύσεις όλα τα έθνη που ο Κύριος ο Θεός σου θα παραδώσει σε σένα. Το μάτι σου δεν θα σπλαχνιστεί για αυτούς, ούτε θα λατρεύσεις τους θεούς τους, επειδή αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα. Αν όμως πεις στην καρδιά σου, τα έθνη αυτά είναι περισσότερο πολυάριθμα από μένα, πώς μπορώ να τα διώξω? Μην τους φοβηθείς. Να θυμάσαι καλά τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σου στο Φαραώ και σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Τους μεγάλους πειρασμούς που είδαν τα μάτια σου και τα σημεία και τα τέρατα και το δυνατό χέρι και τον απλωμένο βραχίωνα με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε. Έτσι θα κάνει ο Κύριος ο Θεός σου σε όλα τα έθνη που εσύ φοβάσαι. Και ακόμα ο Κύριος ο Θεός σου θα στείλει σε αυτούς τις σφίκες μέχρι ότου εξολοθρευτούν, όσοι εναπολύφθηκαν και κρύβονταν από το πρόσωπό σου. Δεν θα τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σου, Θεός μεγάλος και φοβερός. Και ο Κύριος ο Θεός σου θα εξαλείψει εκείνα τα έθνη από μπροστά σου λίγο-λίγο. Δεν μπορείς να τους αφανίσεις αμέσως, για να μην πληθύνουν εναντίον σου τα θηρία του χωραφιού. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει μπροστά σου και θα τους φθείρει με μεγάλη φθορά μέχρι ότου εξολοθρευτούν. Και θα παραδώσει στο χέρι σου τους βασιλιάδες τους και θα εξαλείψεις το όνομά τους κάτω από τον ουρανό. Κανένας δεν θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σου μέχρι ότου τους εξολοθρεύσεις. Τα γλυπτά των θεών τους θα τα κάψετε με φωτιά. δεν θα επιθυμήσεις το ασήμι τους ή το χρυσάφι που είναι πάνω τους, ούτε θα το πάρεις για τον εαυτό σου, για να μην παγιδευτείς αυτό, επειδή είναι ευδέλιγμα στον Κύριο το Θεό σου. Και δεν θα φέρεις ευδέλιγμα στο σπίτι σου για να μην γίνεις ανάθεμα όπως αυτό. Θα το αποστραφείς ολοκληρωτικά και θα το ευδέλιχθείς ολοκληρωτικά, επειδή είναι ανάθεμα. Δευτερονόμιο, 8ο κεφάλαιο. Όλες τις εντολές τις οποίες εγώ σήμερα σε προστάζω, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε και να πληθύνετε και για να μπείτε μέσα και να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Και θα θυμάσαι ολόκληρο το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα όσα είναι στην καρδιά σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Τα ημάτια σου δεν πάλιωσαν επάνω σου, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 47 χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος διαπαιδαγωγεί το γιο του, έτσι ο Κύριος ο Θεός σου σε διαπαιδαγώγησε. Γι' αυτό θα τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου για να περπατάς στους δρόμους του και να τον φοβάσαι. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε αγαθή γη, γη με ποτάμια νερών, με πηγές και αβύσσους που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά, γη σιταριού και κρυθαριού και αμπέλων και σικιών και ροδιών, γη με ελιές και μέλι, γη επάνω στην οποία θα τρως ψωμί χωρίς έλλειψη. Τίποτα δεν θα στερήσεις αυτή τη γη, της οποίας οι πέτρες είναι σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζεις χαλκό. Και θα φας και θα χορτάσεις και θα ευλογήσεις τον Κύριο το Θεό σου επάνω στην αγαθή γη που σου έδωσε. Πρόσεχε στον εαυτό σου. Μήπως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου, αθετώντας τις εντολές του και τις κρίσεις του και τα διατάγματά του που εγώ σε προστάζω σήμερα. Μήπως, αφού φας και χορτάσεις και οικοδομήσεις καλά σπίτια και κατοικήσεις και τα βόδια σου και τα πρόβατά σου αυξηθούν και το ασήμι σου και το χρυσάφι σου πολλαπλασιαστεί και όλα όσα έχεις αυξηθούν, μήπως η καρδιά σου τότε υψωθεί και λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, ο οποίος σε οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και τρομερή αυτή έρημο, όπου υπήρχαν φλογερά φίδια και σκορπιοί και ξηρασία, όπου δεν υπήρχε νερό, ο οποίος ανέβλησε σε σένα νερό από τη σκληρή πέτρα, ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει και για να σε δοκιμάσει, για να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Και πει στην καρδιά σου, η δύναμή μου και η ισχύ του χεριού μου απέκτησαν σε μένα αυτό τον πλούτο. Αλλά θα θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη, για να στερεώσει τη διαθήκη του που ορκίστηκε στους πατέρες σου, όπως είναι τη σημερινή μέρα. Αν όμως λησμονήσεις τον Κύριο το Θεό σου και πας πίσω από άλλους θεούς και τους λατρεύσεις και τους προσκυνήσεις, διαμαρτύρομαι σήμερα σε εσάς ότι οπωσδήποτε θα αφανιστείτε. Όπως τα έθνη που ο Κύριος εξολοθρεύει από μπροστά σας, έτσι θα αφανιστείτε, επειδή δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας.
2: Η γλυκή απόκριση καταπραίνει θυμό, αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργή. Η γλώσσα των σοφών καλοποιίζει τη γνώση, το στόμα όμως των αφρόνων εκβάλλει μορία. Τα μάτια του Κυρίου είναι σε κάθε τόπο, παρατηρώντας κακούς και αγαθούς. Η γλώσσα που θεραπεύει είναι δέντρο ζωής, όμως η διεστραμμένη είναι σύντριψη στο πνεύμα. Ο άφρονας καταφρονεί τη διδασκαλία του πατέρα του, ενώ αυτός που φυλάττει τον έλεγχο είναι φρόνιμος. Στο σπίτι του δικαίου υπάρχει πολύς θησαυρός, ενώ στο εισόδημα του ασεβή είναι διασκορπισμός. Τα χείλη των σοφών διαδίδουν γνώση. Η καρδιά όμως των αφρόνων δεν είναι έτσι. Η θυσία των ασεβών είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Η δέηση όμως των ευθέων είναι σε αυτόν ευπρόσδεκτη. Είναι ευδέλιγμα στον Κύριο ο δρόμος του ασεβή. Αγαπάει όμως αυτόν που κυνηγάει τη δικαιοσύνη. Η διδασκαλία είναι δυσάρεστη σε αυτόν που εγκαταλείπει το δρόμο. Αυτός που μισεί τον έλεγχο θα πεθάνει. Ο Άδης και η απώλεια είναι μπροστά στον Κύριο. Πόσο μάλλον οι καρδιές των γιών των ανθρώπων. Ο χλεβαστής δεν αγαπάει αυτόν που τον ελέγχει, ούτε θα πάει στους σοφούς. Η καρδιά που εφραίνεται, ηλαρύνει το πρόσωπο. Όμως από τη λύπη της καρδιάς καταθλίβεται το πνεύμα. Η καρδιά του συνετού ζητάει γνώση, ενώ το στόμα των αφρόνων βόσκει μορία. Όλες οι ημέρες του θλιμμένου είναι κακές, ενώ εκείνος που εφραίνεται στην καρδιά έχει παντοτινή ευοχία. Καλύτερα το λίγο με φόβο Κυρίου, παρά πολύ θησαυρή και ταραχή μέσα σε αυτούς. Καλύτερα φιλοξενία με λάχανα, αλλά με αγάπη, παρά ασυντευτόμος χάρη με μίσος. Ο οξύθυμος άνθρωπος διεγείρει μάχες, ενώ ο μακρόθυμος σταματάει φιλονικίες. Ο δρόμος του οκνηρού είναι σαν φραγμένος από αγκάθια. Ο δρόμος όμως των ευθέων είναι εξομαλισμένος. Γιος σοφός εφραίνει πατέρα, ενώ ο μωρός άνθρωπος καταφρονεί τη μητέρα του. Η μορία είναι χαρά στον άμυαλο, ενώ ο συνετός άνθρωπος περπατάει σωστά. Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματιώνονται, μέσα στο πλήθος όμως των συμβούλων στερεώνονται. Χαρά στον άνθρωπο για την απόκριση του στόματός του και ένας λόγος στην ώρα του πόσο καλός είναι. Ο δρόμος της ζωής στον συνετό είναι προς τα άνω, για να ξεκλίνει από τον Άδη κάτω. Ο Κύριος καταστρέφει το σπίτι των υπερήφανων, στερεώνει δε το όριο της χείρας. Οι λογισμοί του πονηρού είναι ευδέλιγμα στον Κύριο, ενώ τα λόγια των καθαρών είναι ευάρεστα. Ο δωρολήπτης ταράζει το σπίτι του, όποιος όμως μισεί τα δώρα θα ζήσει. Η καρδιά του δικαίου προμελετάει για να απαντήσει, ενώ το στόμα των ασεβών εκβάλλει κακά. Ο Κύριος είναι μακριά από τους ασεβείς, εισακούει όμως τη δέηση των δικαίων. Το φως των ματιών εφραίνει την καρδιά και η καλή φήμη παχαίνει τα κόκαλα. Το αυτή που ακούει τον έλεγχο της ζωής διαμένει ανάμεσα στους σοφούς. Όποιος αποθεί τη διδασκαλία αποστρέφεται την ψυχή του. Όποιος όμως ακούει τον έλεγχο αποκτάει σύνεση. Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Οι προπαρασκευές της καρδιάς είναι του ανθρώπου. Από τον Κύριο όμως είναι η απόκριση της γλώσσας. Όλοι οι δρόμοι του ανθρώπου φαίνονται στα μάτια του σωστοί. Όμως ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου στον Κύριο και οι βουλές σου θα στερεωθούν. Ο Κύριος τα έκανε όλα για τον εαυτό του, ακόμα και τον ασεβή για την κακή ημέρα. Κάθε υπερήφανος στην καρδιά είναι βδέλυγμα στον Κύριο και χέρι με χέρι αν ενώνεται, δεν θα μένει ατιμόρυτο. Με χάρη και αλήθεια καθαρίζεται η ανομία και με το φόβο του Κυρίου οι άνθρωποι ξεκλίνουν από το κακό. Όταν ο Κύριος αρέσκεται στους δρόμους του ανθρώπου, και τους εχθρούς του ειρηνεύει μαζί του. Καλύτερο το λίγο με δικαιοσύνη παρά μεγάλα εισοδήματα με αδικία. Η καρδιά του ανθρώπου σχεδιάζει το δρόμο του, όμως ο Κύριος διευθύνει τα βήματά του. Στα χείλη του βασιλιά υπάρχει χρησμός. Το στόμα του δεν σφάλει στην κρίση. Η δίκαιη στάθμη και η πλάστιγγα είναι του Κυρίου. Όλα τα ζύγια στο σακί είναι δικό του έργο. Στους βασιλιάδες είναι ευδέλιγμα να πράττουν ανομία, επειδή ο θρόνος στερεώνεται με τη δικαιοσύνη. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα στους βασιλιάδες και αγαπούν εκείνον που μιλάει σωστά. Ο θυμός του βασιλιά είναι αγγελιαφόρος θανάτου, όμως ο σοφός άνθρωπος τον καταπραίνει. Στο φως του προσώπου του βασιλιά είναι ζωή και η εύνοια του είναι σαν σύννεφο όψιμης βροχής. Πόσο καλύτερη είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσάφι και προτιμότερη η απόκτηση της σύνεσης παρά το ασίμι. Ο δρόμος των ευθέων είναι να ξεκλίνουν από κακό. Όποιος φυλάτει το δρόμο του, διατηρεί τη ψυχή του. Η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσης. Καλύτερο να είναι κάποιος ταπεινόφρονας μαζί με τους ταπεινούς, παρά να μοιράζει λάφυρα μαζί με τους υπερήφανους. Ο συνετός στα πράγματα θα βρει καλό, και αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι μακάριος. Ο σοφός στην καρδιά θα ονομάζεται φρόνιμος, και η γλυκύτητα των χιλέων προσθέτει μάθηση. Η σύνεση είναι πηγή ζωής σε αυτόν που την έχει, ενώ η παιδεία των αφρόνων είναι μορία. Η καρδιά του σοφού συνετίζει το στόμα του και προσθέτει μάθηση στα χείλη του. Κυρίθρα από μέλι είναι τα ευάρεστα λόγια, γλυκύτητα στη ψυχή και γιατριά στα κόκαλα. Υπάρχει δρόμος που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του είναι δρόμοι θανάτου. Ο εργαζόμενος εργάζεται για τον εαυτό του, επειδή τον εξαναγκάζει το στόμα του. Ο αχρίος άνθρωπος σκάβει κακό και στα χείλη του είναι σαν φωτιά που καίει. Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει φιλονικίες και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους. Ο βίος άνθρωπος αποπλανάει τον πλησίον του και τον φέρνει σε όχι καλό δρόμο. Αυτός που κλείνει τα μάτια του μηχανεύεται διεστραμμένα. Αυτός που δαγκώνει τα χείλη του εκτελεί το κακό. Η πολιά είναι στεφάνι δόξας όταν βρίσκεται στο δρόμο της δικαιοσύνης. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο δυνατός, και αυτός που εξουσιάζει το πνεύμα του παρά αυτός που εκπορθεί μία πόλη. Ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη. Όλη η κρίση του, όμως, είναι από τον Κύριο.
3: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 14. Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολλοί Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστεψαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετό καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία έχοντες εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήριας χάρης του με τα εκπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να κάνουν. Ο πληθυσμός της πόλης διχάστηκε. Άλλοι ήταν με τους Ιουδαίους, άλλοι με τους Αποστόλους. Όταν το πράγμα έφτασε στο απροχώρητο και οι εθνικοί με τους Ιουδαίους και τους άρχοντες τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους λιθοβολήσουν, αυτοί το κατάλαβαν και κατέφυγαν στις πόλεις της Λακαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και στην περιοχή τους και κήρυταν εκεί το Ευαγγέλιο. Στα Λύστρα είδαν να κάθεται ένας άνθρωπος με παράλυτα πόδια, κουτσός εκ γενετής, που δεν είχε ποτέ στη ζωή του περπατήσει. Αυτός άκουσε τον Παύλο που μιλούσε και όταν εκείνος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί, είπε με δυνατή φωνή «Σήκω όρθιος τα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδησε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτά που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στην λικανοϊκή τους γλώσσα και έλεγαν «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας στο ναό του Δία, που ήταν μπροστά στην πόλη, έφερε στην πύλη της πόλης ταύρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, ξέσχισαν τα ρούχα τους από αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς είμαστε άνθρωποι θνητοί σαν και εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτό που έκανε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται στο δρόμο τους, αν και δεν άφησε άγνωστο τον εαυτό του. Γιατί και τότε φανερωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντας σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας. Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη να μην τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στα Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στηρίζοντας τις ψυχές των χριστιανών και συμβουλεύοντάς τους να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς», τους έλεγαν. Και αφού χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύτηκαν σε αυτόν που δέχτηκαν για κύριο τους. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και ύστερα κατέβηκαν στην Ατάλια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα έφεραν σε πέρας. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα έκανε ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε την πόρτα της πίστης και στους εθνικούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν αρκετό καιρό με τους πιστούς στην Αντιόχεια. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 15. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδερφούς «Αν δεν περιτμηθείτε όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε». Επειδή έγινε μεγάλη αναστάτωση και έντονες συζητήσεις ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό και δίναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβύτερους και αυτοί τους διηγήθηκαν όσα έκανε με αυτούς ο Θεός. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα αυτό. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από ανάμεσά σας για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα, όπως και σε εμάς. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους». Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που είτε οι πρόγονοί μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους. Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσον αυτών στους εθνικούς. Και όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος. Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών που έχουν γράψει «Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ, τον κρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ, ο Κύριος που τα λέω αυτά, εγώ θα τα πραγματοποιήσω». Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο. Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, μαζί με όλη την Εκκλησία, να διαλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι διάλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από εμάς ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλώνησαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, που θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία. Να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε. Οι απεσταλμένοι ξεκίνησαν και κατέβηκαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλά λόγια τους αδερφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο και ύστερα οι αδερφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν σε αυτούς που τους είχαν στείλει. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να μείνει εκεί. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχεια διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς το λόγο του Κυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παφιλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε ζωηρή διαφωνία ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σίλα για σύνοδό του και ξεκίνησε αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Κυρίου. Περιόδευε τη Συρία και την Κιλικία στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πριν λίγες ημέρες ξύπνησα ένα πρωί και μέσα μου ένας λόγος ακούστηκε: νίκησε το κακό δια του αγαθού. Και γνώριζα ότι λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εντολή ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Και εννοείται ότι όταν γίνει κακό στη ζωή μας, δεν θα αντισταθούμε με κακό, αλλά θα τον νικήσουμε, όπως ο Λόγος του Θεού λέει, δια του αγαθού. Γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας τους αγαθούς λόγους Του. Έχει χωριστεί η ζωή μας σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον τρόπο που ο κόσμος λύνει τις διαφορές του. Αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας δίδαξε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Αν κάποιος είναι διάβολος, δεν γίνεσαι διάβολος. Γίνεσαι Άγιος, καθαρός, και η δύναμη του Κυρίου θα διασκορπίσει τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εντολή. Λέει στον Ψαλμό 25, 4-8, δείξε μου, Κύριε, τα σοδού σου. Δίδαξό με τα βήματά σου. Με απλά λόγια, Κύριε, μάθε με και δίδαξέ με πώς να σκέφτομαι, γιατί θέλω να ξέρω πώς εσύ σκέφτεσαι, πώς εσύ ενεργείς και πώς βαδίζεις σε κάθε κατάσταση, για να το κάνω και εγώ όπως εσύ. Στο 8 λέει, αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό αυτού. Στο 10, πάσε η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Συνεχίζω στο 12. Ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο θα διδαχθεί από τον Κύριο την οδό που πρέπει να εκλέξει. Ο τρόπος λοιπόν που βαδίζουμε δεν είναι ο δικός μας τρόπος, δεν είναι η δική μας πορεία, αλλά είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας έχει διδάξει και έχει ανοίξει ο Κύριος δρόμο να βαδίσουμε με τελικό προορισμό τον ουρανό. Εάν είμαστε στην Εκκλησία και δεν έχουμε όραση να φτάσουμε στο τέλος, στον ουρανό, σε λάθος τόπο είμαστε, το χρόνο μας χάνουμε. Ψαλμός 4:6, πολλοί λέγουσι τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθό. Και ρωτάω, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον άνθρωπο? Εδώ είναι η απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος έδειξε, αδερφοί, το αγαθό στον Απόστολο Παύλο? Όπως ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γνώστης των γραφών, ήταν ένας φαρισαίος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο, γνώριζε τα πάντα και στάθηκε ένας διώκτης του χριστιανισμού και πήγαινε να βάλει τους χριστιανούς στη φυλακή. Στον θάνατο του Στέφανου ήταν εκεί και συμφωνούσε να τον λιθοβολήσουν, κρατούσε, διευκόλυνε τον λιθοβολισμό, θα έλεγα, του Στέφανου. Αλλά λέει στις Πράξεις το 26:13, ήρθε, λέει, ένα φως από τον ουρανό υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και άκουσα στην εβραϊκή διάλεκτο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ρώτησε ο Παύλος, ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ, του λέει, είμαι ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Από πού λοιπόν ήρθε το φως, αδερφοί? Από τον ουρανό. Θέλετε να σας πω κάτι? Εάν δεν λάμψει από τον ουρανό φως μέσα στην καρδιά μας, δεν θα φύγουμε από το φαρισαϊσμό, από τον νομικισμό, από τη θρησκεία μας, από το ζήλο μας για να τακτοποιήσουμε τα πάντα όπως εμείς νομίζουμε. Θα παραμείνουμε ίδιοι. Ο Κύριος έχει για τον κάθε Παύλο του ένα σχέδιο. Δεν ξέρω ποια ώρα θα σε επισκεφτεί και θα σου δώσει αυτό το υπέρθαυμαστο φως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί στη ζωή του καθενός από μας. Το θέμα είναι, θα λάβεις φως, μετά τι θα κάνεις. Β' Κορινθίους 4:6. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τας καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάνει κακό, ήταν φανατικός αυτό που έκανε, είχε ζήλο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, και να τα κάνουμε και με ζήλο και να νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας πει και μπράβο. Αν δεν έρθει το φως, δεν θα αλλάξει, αδελφοί μου, τίποτα. Νομίζουμε ότι ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά τελικά ευαρεστούμε την θρησκεία μας, έχουμε παροπίδες, το φανατισμό μας, και η έλλειψη του αληθινού φωτός κάνει τον άνθρωπο διώκτη της αληθινής λατρείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν έλαμψε μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας το φως της γνώσεως της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, ψάλαμε προηγουμένως τους ύμνους, ψάλουμε τον ύμνο της θυσίας του Χριστού, ότι επάνω στο σταυρό μας πήρε τις αμαρτίες, εμείς χειροκροτάμε, ναι, ήταν ωραίο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε λίγο επάνω στο σταυρό τον πόνο που περνούσε ο Χριστός. Εμείς τώρα βεβαίως έχουμε σωθεί και είναι αυτό η απόρρια του πόνου του Χριστού, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τι έζησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός, ξέρετε, είναι το τέλειο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι το παράδειγμά μας. Στην Α Πέτρου 2:20 έως το 25 θα διαβάσουμε, διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα σε εμάς, δια να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα αμαρτία ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας με του οποίου την πληχήν ιατρεύθητε. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος με λίγα λόγια για την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, παρέδωσε τον εαυτό του και νίκησε το κακό δια του αγαθού. Σαν να μας ανοίγει ένα φως ο Κύριος, δεν μπορούμε να νικήσουμε το κακό που έρχεται στη ζωή μας εάν δεν του επιτεθούμε με το αγαθό. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας βάλει στο ίδιο μοτίβο που αυτός εργάζεται. Μας πιέζει να αντιμιλήσουμε, μας πιέζει να πιέσουμε, μας πιέζει να φερθούμε όπως τα πλανεμένα πρόβατα που θα διαβάσουμε σε λίγο. Και πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, το νου του Χριστού. Ξέρεις, δεν νικέται το κακό με το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Αμήν. Μα λέει λοιπόν ο Πέτρος με λίγα λόγια, όταν πάσχουμε άδικα από το κακό, από τους διεστραμμένους, υπομένουμε γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα αμαρτάνουμε κατά των ανθρώπων που μας φέρνουν αυτές τις λύπες, αλλά θα τους αγαθοποιούμε. Θα τους ευλογούμε, και αυτό είναι χάρις, λέει, από τον Θεό. Όταν έρθει δηλαδή μέσα στην καρδιά μας φως από τον ουρανό, μπορείς να φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι στο 21, με αυτό λέει τον τρόπο προσεκλήθητε, γι' αυτό καλεστήκαμε. Αδερφοί, ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία να περπατήσουμε όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάρα πολλές φορές ακούω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή και η δική μου γνώμη είναι η άλλη και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του. Αλλά μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού, αδερφοί. Δεν ερχόμαστε για να φέρουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας οδό. Περπατούμε στα χνάρια του Κυρίου. Και θα πω αυτό που το λέω κάθε φορά γιατί μ' αρέσει. Στο κείμενο λέει υπολυμπάνων υπογραμμών. Τι έχει να κάνει με τον πίνακα αυτών που είχαν όταν μάθαιναν γράμματα στα μικρά παιδιά και πήγαινε ο δάσκαλος και έγραφε επάνω ορισμένα γράμματα, μία σειρά με γράμματα και έπρεπε να πάει ο μαθητής μετά και να γράψει. Πώς θα μάθεις σωστά γράμματα αν ο δάσκαλος σου έχει γράψει το ζωή έτσι και εσύ το γράφεις με όμικρον? Εγώ θέλω έτσι γιατί μ' αρέσει. Έπρεπε λοιπόν ο μαθητής να πάει από κάτω και να γράψει εν, μέχρι να μάθει να γράφει το εν. Το παράδειγμα, ο Κύριος άφησε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε καινούρια πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα αχνάρια του Κυρίου. Είναι ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει σωστά να φέρεται. Στο 22, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Τι είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι το δόλωμα. Είναι το έντεχνο μέσον, είναι το όργανο, το μηχάνημα ή το στρατήγημα ή η πανουργία και η απάτη. Δεν βρέθηκε, λέει, στον Χριστό τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά του και δεν βγήκε καμία πονηρία από το στόμα του ακόμα και στη μεγαλύτερη του δοκιμασία. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ζυγίζω λίγο τώρα τον εαυτό μου στις δοκιμασίες μου τις μεγάλες, όταν νιώθω ότι πάω να καρφωθώ ή πάω να μαστιγωθώ, τι κάνω? Σκέψου το λίγο κι εσύ. Πώς φερόμαστε? Φερόμαστε όπως ο Κύριος εδώ, όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει δολώσει εναντίον σου, όταν υπάρχει πανουργία και συμβαίνουν αυτά μες στην καθημερινότητά μας, υπάρχει παντού. Εμείς πώς φερόμαστε? Έλεγα για τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ιησού. Πάμε στο Ματθαίο, στο 26. Δεν θα τα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα πω απλά με λίγα λόγια την ιστορία. Πλησιάζουν ο Ιούδας μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους γραμματείς, ήταν λέει αρχιερείς, πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όλοι εκεί ήτανε, πήγαν να πιάσουν το ληστή, με ξύλα λέει και με μαχαίρια. Τους λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτός λέει που θα, αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Και ευθύς λέει πλησιάζοντας προς τον Ιησού, του λέει «Χαίρε Ραβή» και κατεφίλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Φίλε, πω». Ξέρει ο Κύριος ότι έρχεται με όλους αυτούς να τον προδώσει, να πει ότι είναι αυτός, το δόλωμα εκεί μεγάλο, αλλά ο Κύριος λέει «Δεν θα γίνω όπως εσύ». Φίλε, βλέπουμε αδερφή καρδιά, το παράδειγμα του Κυρίου. Αλήθεια τώρα σου λέω, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι εναντίον σου, ξέρεις ότι θα σε προδώσει. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί. Και έχεις μια τέτοια καρδιά, πώς θα νιώσει ο άλλος? Έχεις νικήσει το κακό με το αγαθό, ναι ή όχι? Το έχεις νικήσει. Είναι μια μαχαιριά πολύ δυνατή. Η μαχαιριά που έδωσε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του Μάλκου ήταν μια κακή μαχαιριά. Ήταν μια μαχαιριά η οποία ήταν φόβος, αλλά αυτή η λέξη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κύριος, πιστεύω ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Ιούδα. Εύχομαι να μας δώσει ο Κύριος μια τέτοια συμπεριφορά αγιότητας, καθαρότητας, να εξαλείψουμε το κακό δια του αγαθού, αδερφοί. Αν γινόμαστε, το κακό είναι εδώ, φέρομαστε και εμείς με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνει και το κακό ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, πού θα φτάσει το κακό? Πρέπει να αρχίσουμε να νικάμε το κακό δια του αγαθού για να διώξουμε κάθε δόλωμα, κάθε πειρασμό. και τα έργα του σκότους. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς στο Λουκά, στο 22:48, ο δε Ιησούς είπε προς τον Ιούδα, «Με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου». Του είχε πει νωρίτερα, όταν ήταν στο τραπέζι, τον ρώτησε ο Ιούδας, του λέει, «Κύριε, μήπως εγώ θα σε παραδώσω?» Και του λέει ο Κύριος, «Σύ το είπες. Σύ το είπες». Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, του λέει, ο παραδίδων με. Βλέπω κάτι σε αυτά τα λόγια. Δεν πήγε ο Κύριος να του πει, «Ξέρεις κάτι, Ιουδά, ούτε οι μαθητές, μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος». Δεν προσπάθησε να αλλάξει τη βουλή του Ιούδα. Όταν είναι κάποιος σκανδαλισμένος, γιατί σκανδαλίστηκε ο Ιούδας? Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν πούλησαν, λέει, το μύρο να το δώσουν στους φτωχούς και το έβαλαν, λέει, στο κεφάλι του Κυρίου. Και ήταν πολύ μεγάλο αυτό το σκάνδαλο, ώστε να γίνει προδότης του Κυρίου. Άμα διαβάσεις τον Μάρκο, στο 14:4-10, εκεί λέει κάθε λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αφήνει λοιπόν τον Ιούδα να κάνει τις επιλογές του. Αφήνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα να κάνουν τις επιλογές τους όταν ο διάβολος έρχεται με δόλο και τους πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι θα έρθει ο Κύριος μπροστά σου την ώρα του δολώματος και θα σου πει, «Όχι, μην το φας, αυτό δεν κάνει». Κάνεις λάθος. Η Γραφή φωνάζει. Σου λέει που είναι τα δολώματα, που είναι κακοτοπιές. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Στη Γένεση, στο 3:1-4, ο φρόνιμος, λέει, όφης, έρχεται και βάζει αμφισβήτηση, την βάζει να σκεφτεί κακό και την βάζει να ζυγίσει την εντολή του Θεού, το λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε να έρχεται εκεί κανένας άγγελος να τη σταματάει, να της λέει, «Όχι, μην την κάνεις αυτή την πράξη». Δεν βλέπουμε τους μαθητές να του λένε, «Ιούδα, μην το κάνεις αυτό τώρα, όχι». Οι μαθητές άκουσαν τη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Ιούδα. Δεν πήγανε να τον πιάσουν από κοντά, να τον προτρέψουνε. Τι μου διδάσκει αυτό? Ότι είναι όσα και να σου πούν οι άνθρωποι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, θα το κάνεις, τελείωσε. Είναι αποφασισμένο. Όταν έχει έρθει σκάνδαλο, όταν έχεις καταπιεί το δόλωμα του σατανά, θα το πράξεις αυτό. Θα σε τραβήξει ο εχθρός εκεί που θέλει αυτός. Ξέρετε, τα δολώματα, κάποιοι από εμάς είναι ψαράδες, τα δολώματα δολώνονται με πολύ τέχνη. Το αγκίστρι είναι πολύ μικρό, το δόλωμα μεγάλο, πολλές φορές μικρό, αναλόγως τι θες να πιάσεις. Η πετονιά, ωστόσο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και τελικά πηγαίνει αυτός που παίρνει το δόλωμα προς αυτόν που τον έχει δολώσει. Αυτό μου λέει πάρα πολλά. Ας προσέξουμε τι δολώματα καταπίνουμε. Ας προσέξουμε ποιον ακολουθούμε. Τι μας σερβίρουνε και τι τρώμε. Δεν θα έρθει ο Κύριος ποτέ να σου πει ότι αυτό είναι δόλωμα, πρόσεξε. Μέσα στο λόγο του αναφέρεται πως ο όφης ψαρεύει. Και οφείλουμε να έχουμε γνώση. Λέει στον Ιώβ, στο 33:14, «Διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει». Ο Θεός μας έχει πει και μία και δύο φορές κάτι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είσαι αποφασισμένος να πας να το κάνεις. Παροιμίες 4:20, «Γιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίου σου εις τα λόγια μου». Για να δολώσουμε το αγκίστρι για τον άλλον είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως επίσης πολύ εύκολο είναι να καταπιούμε ένα δολωμένο αγκίστρι. Όταν κάποιος λέει, «Έπεσα, δεν είμαι καλά, δεν είμαι δυνατός», αυτό που προέρχεται, κάποιος του δόλωσε ένα αγκιστράκι. Κάπου πλησίασε ένας καλός ψαράς, σου πέταξε το αγκίστρι, το έφαγες εσύ, σε πιασε και σε σέρνει τώρα. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι αγαθός. Όταν έρχεται και κατοικεί μέσα μας, εντός ημών, μας μορφώνει το χαρακτήρα Του. Διαβάσαμε στον Πέτρο για τη λιδωρία, λέει, «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει». Λιδωρία είναι η κακολογία. Είναι η ύβρις και ο ονειδισμός. Να ονειδήσουμε, να κακολογήσουμε, να βρίσουμε κάποιον που δολώνει εναντίον μας και μας προσκαλεί να το κάνουμε. Θα το κάνουμε? Απαντήστε μου. Όχι. Ποια θα είναι η στάση μας στην προδοσία? Κοίταξα λίγο τη λέξη προδότης. Στο λεξικό λέει προδότης είναι ο εγκαταλείπων σε κατάσταση κινδύνου. Όταν δει τα σκούρα, γρήγορα φεύγει, εγκαταλείπει τη φιλία, τον αγώνα. Ξαφνικά, ενώ είμαστε όλα καλά, όμορφα, ειρήνη, βλέπεις κάποιον, ξαφανίζεται. Τι έγινε? Γιατί? Τι λέτε? Ο κόσμος έξω γνωρίζει και το λέει πολύ απλά. Όταν είναι κάτι στα κεραμίδια και κάνει νιάου νιάου, είναι μία γάτα. Πολλές φορές οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ λέω, όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, ξέρω ότι έχεις καταπιεί ένα δόλωμα από το διάβολο και σε σέρνει όπου θέλει. Όταν βλέπω άτομα να απομακρύνονται από τη σκέπη του Κυρίου, ξέρω ότι ο διάβολος τους έχει δολώσει και τους τραβάει. Δόλος λοιπόν, η κατηγορία μεταξύ αδερφών. Ποια θα είναι η στάση μας? Αν ακούσει η Εκκλησία μια κατηγορία για κάποιον, ποια θα είναι η στάση μας? Τι έκανε ο Κύριος στο παράδειγμα? Πάσχων δεν απειλεί, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Η προδοσία, αδερφοί, είναι κακό. Η απάτη είναι κακό, το ψέμα είναι κακό. Όλα αυτά ανήκουν στο κακό. Πώς θα τα νικήσουμε όλα αυτά? Δια του αγαθού. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψεις μέσα μας, δεν μπορούμε να τα νικήσουμε. Όταν γίνει το κακό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο ένας δρόμος της δικαιολογίας, ο άλλος φταίει, και ο άλλος δρόμος είναι η μετάνοια. Έκανα λάθος, το έφαγα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα έλεγα

η πύλη. Το συλλαμβάνουν. Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει το μαχαίρι για να δώσει λύση. Με το να πονέσεις κάποιον δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που σηκώνει μαχαίρι είναι αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν αφήνει τον Θεό να δώσει λύσεις. Ο Ιησούς παρέδωσε τον εαυτό του, λέει, στον κρίνοντα δικαίως, δεν αμάρτησε. Δεν ευρέθη δέλος, λέει, στο στόμα αυτού, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει και παρέδωκε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είναι πέντε στάσεις ζωής. Και επειδή κρίθηκε και βρέθηκε δίκαιος, μπόρεσε, λέει, να βαστάσει, όπως διαβάσαμε, τις αμαρτίες μας. Πήρε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το ξύλο για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ναι, το διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πήρε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό, αλλά έδωσε επάνω στο σταυρό και το παράδειγμα πως πρέπει να ταυτιστούμε με τη ζωή του. Τι έκανε πάνω στο σταυρό, αδερφοί, πείτε μου τι έκανε? Ευαγγέλιζε. Κοίταξε να σωθούν οι άνθρωποι. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Θα πρέπει να νικήσουμε το κακό δια του αγαθού. Όταν έρθει ο πειρασμός να αμαρτήσω, θα πρέπει να μείνω άγιος επειδή αυτός είναι το παράδειγμά μου. Εάν έρθει ο δόλος, δεν θα πρέπει να τον καταπιώ. Δεν πρέπει να γίνω μέτοχος με τα λόγια της δολιότητας. Δεν μπορώ να λιδωρώ, δεν μπορώ να απειλώ όταν πάσχω. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει, ξέρεις τι, μη με προδώσεις. Θα σου πει όμως, όπως είπε στον Πέτρο, πρόσεξε γιατί θα με προδώσεις. Και ο άνθρωπος τι λέει? Όχι, εγώ δεν θα σε προδώσω. Ακού τι σου λέει ο Κύριος. Πολλές φορές γίνονται κηρύγματα προφητικά. Εκείνο ήταν μια προφητεία για τον Πέτρο. Του λέει σήμερα θα αμαρνηθείς, του λέει. Αδερφοί, δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πει μην τον προδώσουμε ή μην τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα μας έρθει να μας πει πρέπει να πάτε στην εκκλησία ή πρέπει να κάνετε προσευχή ή πρέπει να διαβάζετε. Δεν θα το πει ο Κύριος. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, το κακό έρχεται και θα σου πει εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο πολύ πνευματικός να διαβάζεις συνέχεια το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να τον νικήσεις εσύ δια του αγαθού. Πάρε το Λόγο του Θεού, διάβασε τον και νίκησε το διάβολο. Τι λέει στο 25, Α' Πέτρου 2:25, διότι λέει υπήρχατε ως πρόβατα πλανόμενα. Η πλάνη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αδερφοί. Είναι πολύ αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλοί ζουν σε μια φαντασίωση ότι εγώ δεν θα πλανηθώ και όλοι οι άλλοι έχουν πλάνη, αλλά εγώ δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δόλωμα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταπιεί, ότι αυτός είναι δίκαιος και όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για τα κατορθώματά τους, μιλάνε για αυτό που ζούνε, ζούνε σε μια φανταστική ζωή και όχι σε πραγματική, και η αλήθεια στη ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζούνε. Ωστόσο ο καρπός τους είναι ανύπαρκτος. Ψαλμός 34:14. Έκλεινον από το κακού και πράτε το αγαθό, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Μην κυνηγάς τα ψάρια του Θεού. Ζήτα το αγαθό και την ειρήνη. Ψαλμός 37:27. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Ακούστε, είναι μια υπόσχεση με ευλογία μακροζωίας. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Στηρίζει ο Κύριος τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία να απορρίπτει το κακό. Κλείνει, φεύγει δεξιά και αριστερά. Δεν πάει επάνω στο κακό. Ψαλμός 1:125. Αγαθοποίησον Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αγαθοποιήσει τους αγαθούς. Ξέρετε τι ψάχνει ο Κύριος μέσα μας, αδερφοί? Αυτό το σπόρο τον αγαθό που έχει βάλει αυτός. Ψάχνει να βρει μέσα μας τον εαυτό του, το χαρακτήρα του. Όταν βλέπει ότι μέσα μας κατοικούν άλλα πράγματα, λυπάται, λέει, το Πνεύμα του Θεού.
Ψαλμός 143:10. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου,

0: Διότι εσύ είσαι ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδό ευθεία. Το αγαθό του πνεύμα. Όταν λαμβάνουμε το πνεύμα το Άγιο, τι λαμβάνουμε? Το αγαθό του πνεύμα, αδερφοί. Έρχεται δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί? Για να μας κάνει αγαθούς, αδερφοί. Ξέρετε κάτι? Είμαστε με τις ημέρες μας, με τους μήνες μας, δεν ξέρω. Είμαστε, ο κόσμος έξω λέει, αυτός είναι, λέει, με το φεγγάρι. Όπως πάει το φεγγάρι, πάει και αυτός. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Χριστός μας δίνει ένα χαρακτήρα και πρέπει να είμαστε εκεί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και όλο το χρόνο. Αμήν. Τη μια μέρα, ω, γεια σου αδερφέ μου, καλοσύνες, αγάπες. Και την άλλη, θυμούς, πικρίες. Πρέπει να τον νικήσουμε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη από καλοσυνάτους και αγαθούς ανθρώπους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Ξέρεις, δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου πει με το που πας στην Εκκλησία, κοίταξε, σήμερα θα είσαι αγαθός. Αυτό πρέπει να το επιλέξεις από μόνος σου και να διώξεις τον κακό χαρακτήρα. Όταν έρχεται το δόλωμα του διαβόλου να σε πειράξει με τον ΑΒ, γιατί έγινε αυτό, είπα, γιοπί σου μου, πες του Σατανά. Αγαπάω την Εκκλησία, αγαπάω το λαό του Θεού και σε νικάω δια του αγαθού. Εάν φερθούμε έτσι στο διάβολο, θα του κλείσουμε την πόρτα. Θα του χαλάσουμε το ψάρεμα, αδερφοί. Χαίρομαι όταν νικάμε, όταν είμαστε νικητές. Μετά έρχεται χαρά επάνω στην καρδιά μας, αφού νικήσουμε τον πειρασμό. Παροιμίες 14:22 λέει, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Αυτός που βουλεύεται κακό δολώνει για να ψαρεύει τα αγαθά ψάρια. Είναι πλάνος. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό το εδάφιο, αλλά είναι εδώ. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευομένους αγαθό. Μια προφητεία έχουμε ακόμα, θα τελειώσω, στον Ισαΐα 7:14-15. Λέει εκεί για την Παρθένο που θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Διάλεξε να υπηρετεί το αγαθό. Έχω πάρει μια απόφαση, αδερφοί, και θέλω όποιος θέλει να την ακολουθήσει να κάνουμε σήμερα μια συμφωνία με τον Κύριο. Να ακολουθήσουμε το αγαθό. Να πούμε όχι στο κακό. Όχι στο δόλωμα του διαβόλου. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Το δόλωμα, λέει, του Σατανά. Δεν το θυμάμαι, είναι πριν πολλά χρόνια και δεν είχα και χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Θα σας το σύστηνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε. Στον Ιερεμία διακηρύττει, Ιερεμίας 5:25, για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Αλλά ούτως ο λαός έχει, λέει, καρδία στασιαστική και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπαν εν την καρδίαν αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα, Κύριε, το Θεόν ημών, ως της δίνει βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτη δι' ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό. Ω, αδερφοί, ακούστε τι λέει. Όταν κλείσει ο ουρανός, όταν δεν έρθουν βροχές πρόημες και όψιμες, και ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία ποιες είναι αυτές οι ευλογίες, είναι γιατί δεν υπάρχει το αγαθό. Θέλετε να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά σε όλη τη γη οι ευλογίες των προφητών και των Αποστόλων και της τελευταίας Εκκλησίας. Πρέπει να έρθει το αγαθό πνεύμα μέσα στην καρδιά των Αγίων. Αυτό είναι που θα ελκύσει τη βροχή του Κυρίου. Οι ανομίες σας, λέει, απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ενέδρα, καθώς οστίνων βρόχια θέτουσι παγίδες συλλαμβάνουσι ανθρώπους. Οσιέ 8:3, ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθόν, ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν. Και ένα τελευταίο εδάφιο για όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι και είμαστε υπερβολικά καλοί και είμαστε και πολύ δίκαιοι. Πλησιάζει κάποιος τον Ιησού, ήταν νέος και του λέει, διδάσκαλε αγαθέ, Τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή. Ουδή προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις η ζωή, φύλαξε τα σεντολάς. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπησε τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και έχεις μπει στη Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσουμε να μην φωνεύσουμε, να μην μιχεύσουμε, να μην κλέψουμε, να μην ψευδομαρτυρήσουμε, να έχουμε την τιμή προς τους γονείς, τους πνευματικούς και τους φυσικούς, και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, πρέπει να αποκτήσουμε μια αγαθή καρδιά, αδερφοί. Όταν κατοικεί μέσα μας το σαράκι, αφήνουμε το σκουλίκι και τρώει την καρδιά μας. Τα αυτιά μας σφυρίζουν για τον έναν, για τον άλλον καταστάσεις. Φεύγει το αγαθό πνεύμα, αδερφοί. Και είμαστε κάτω από σκανδαλισμό. Είμαστε συνέχεια, ο διάβολος παίρνει μια πετονιά. Δεν φαίνεται η πετονιά. Είναι διάβολος, διαβάλλον. Έχει κρεμάσει κάτι, εσύ βλέπεις το δόλωμα και στο πετάει. Και κοιτάς να το αρπάξεις. Με το αγαθό διώξε κάθε δόλωμα. Διώξε από τη ζωή σου οτιδήποτε χαλάει την αγαθή σου καρδιά και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Είμαι σίγουρος, ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ θα φέρει την πρώιμη και την όψιμη βροχή μαζί αυτό τον καιρό. Αλλά τι ζητάει? Καρδιές αγαθές. Ο Κύριος λοιπόν, το τέλειο παράδειγμα μας, ήταν σε μια μεγάλη δυσκολία, η ώρα του πειρασμού. Προσευχότανε για αυτή την ώρα. Ήξερε ότι πρέπει να περάσει. Έπρεπε να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Ήξερε ότι θα αποχωριστεί από τον Πατέρα γιατί θα γινόταν η αμαρτία αυτός. Αλλά τι έκανε? Η αγαθή του καρδιά. Δεν άφησε να υπάρχει από την παιδική του ηλικία πονηρία μέσα του. Ήτανε πάντα στο να πράττει το θέλημα του Πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν μάθουμε να πράττουμε το θέλημα του Πατέρα, η χριστιανική μας ζωή μετά είναι εύκολη. Εάν είμαστε μία μέρα Άγιοι, τρεις μέρες αμαρτωλοί, νικάει το ένα προς τρία το αμαρτωλό, είναι πιο πολύ. Εάν είμαστε 7 ημέρες Άγιοι, και η 8η θα είναι Άγιοι, και η 9η θα είναι Άγιοι, και οι 365 μέρες θα είναι Άγιοι, και ο Ενόχ θα αρπαχτεί, λέει, και θα είναι με τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα δολώματα να πλησιάζουν τη ζωή μας, να τα καταπίνουμε. Ο διάβολος θέλει να καταπιεί, θέλει να κατασπαράξει την Εκκλησία, αδερφοί. Έρχονται οι μέρες πονηρές. Έρχονται οι μέρες σκότους. Ας αρχίσουμε να ζούμε με φόβο Θεού περισσότερο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε να νικήσουμε, να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητά μας. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον θήτα. Άκουε Ισραήλ, σύ διαβαίνεις σήμερον τον Ιορδάνην δια να εισέλθεις να κληρονομήσεις έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερά σου, πόλης μεγάλας και τετυχισμένας έως του ουρανού, λαών μέγαν και υψηλών το ανάστημα, ιούς των Ανακήμ, τους οποίους γνωρίζεις και οίκουσας. Τις δύναται να σταθεί έμπροσθεν το ινιόν του Ανάκ? Γνώρισον λοιπόν σήμερον ότι Κύριος ο Θεός σου είναι ο προπορευόμενος έμπροσθεν σου. Είναι πυρ κατά αναλύσκον. Αυτός θέλει εξολοθρεύσει αυτούς και αυτός θέλει καταστρέψει αυτούς απέμπροσθεν σου. Και θέλεις εκδιώξει αυτούς και ταχαίως εξολοθρεύσει αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Αφού Κύριος ο Θεός σου εκδιώξει αυτούς απέμπροσθέν σου, μη είπεις εν την καρδία σου λέγον, δια την δικαιοσύνη μου με εισήγαγεν ο Κύριος να κληρονομήσω την γην ταύτην. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων εκδιώκει αυτούς ο Κύριος.

0: απ' εμπροστά σου. Ουχή δια την δικαιοσύνη σου, ουδέ δια την ευθύτητα της καρδίας σου, εισέρχεσαι να κληρονομήσεις την γη αυτών. Αλλά δια την ασέβεια των εθνών τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτά απ' εμπροστά σου και δια να στερεώσει των λόγων των οποίων ο Κύριος όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Γνώρισον λοιπόν ότι Κύριος ο Θεός σου δεν συδίδει την γην ταύτην την αγαθή να κληρονομήσεις αυτήν δια την δικαιοσύνη σου, διότι είσαι λαός σκληροτράχυλος. Εν θυμού, μη λησμονήσεις πόσον παρόργησας Κύριον τον Θεόν σου εν διερήμο. Αφής ημέρας εξήλθετε εκ γης Αιγύπτου, έως σου εφθάσατε εις τον τόπον τούτον, πάντοτε εστασιάσατε κατά του Κυρίου. Και εν Χορήβ παροργήσατε τον Κύριον και εθυμώθη ο Κύριος εναντίον σας δια να σας εξολοθρέψει. Ότε ανέβην εις το όρος δια να λάβω τας πλάκας τας λιθίνας, τας πλάκας της διαθήκης την οποίαν ο Κύριος έκαμε προς εσάς. Τότε έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, γεγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Και επ' αυτάς ήσαν γεγραμμένοι πάντες οι λόγοι τους οποίους ελάλησεν ο Κύριος προς εσάς επί του όρους εκ μέσου του πυρός εν τη ημέρα της συνάξεως. Και εις το τέλος των 40 ημερών και των 40 νυχτών έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας, τας πλάκας της Διαθήκης. Και είπε Κύριος προς εμέ, σηκώθητη κατάβατα χέος εντεύθεν, διότι ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου, ηνόμησε. Τα χέος εξέκλειναν από τη σοδού, την οποίαν προσέταξα εις αυτούς. Έκαμον εις αυτούς είδωλον χιτών. Είπεν έτι ο Κύριος προς εμέ, λέγον, είδον των λαών τούτων και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Άφεσμε να εξολοθρεύσω αυτούς και να εξαλείψω το όνομα αυτών υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλω σε κάμι εις έθνος δυνατότερον και μεγαλύτερον παρά τούτους. Και επέστρεψα και κατέβην από του όρους, και το όρος εκέ το με πήρ, και δύο πλάκες της Διαθήκης ήσαν εις τας δύο χείρας μου. Και είδον και ειδού είχετε αμαρτήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σας, κάμνοντες εις αυτούς μόσχων χιτών. Είχετε εκκλίνει ταχαίως εκ της οδού, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς ο Κύριος. Και πιάσας τας δύο πλάκας έριψα αυτάς από των δύο χειρών μου και συνέτριψα αυτάς έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου καθώς πρώτερον 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον εξαιτίας πασών των αμαρτιών σας τας οποίας ημαρτήσατε πράττοντες πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διότι κατεφοβήθην δια των θυμών και την οργήν, με την οποίαν ο Κύριος ήτο θυμωμένος εναντίον σας, δια να σας εξολοθρεύσει. Αλλά ο Κύριος εισήκουσέ μου και ταύτην την φοράν, και ήτο ο Κύριος θυμωμένος σφόδρα κατά του Αρών, δια να εξολοθρεύσει αυτόν. Και εδεήθην και υπέρ του Αρών εν το καιρό εκείνο. Και έλαβον την αμαρτία σας, των μόσχων των οποίων εκάμετε, και κατέκαψα αυτόν εν πυρή, και συνέτριψα αυτόν, και κατελέπτηνα αυτόν, έως σου έγινε λεπτόν ως σκόνη. Και έριψα την σκόνη τούτου εις τον χήμαρον, τον καταβαίνοντα από του όρους. Και εν ταβερά, και εν μασά, και εν κυβρόθ ατάβα, παροργήσατε τον Κύριον. Και ότε ο Κύριος σας απέστειλεν από Κάδης Βαρνή, λέγον, ανάβητε και κληρονομήσατε την γην την οποίαν έδωκα εις εσάς, τότε εσείς εστασιάσατε εναντίον της προσταγής Κυρίου του Θεού σας και δεν επιστεύσατε εις Αυτόν, ουδέ εισηκούσατε της φωνής Αυτού. Πάντοτε εστασιάσατε εναντίον του Κυρίου, αφής ημέρας σας εγνώρισα. Και προσέπεσον ενώπιον του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύκτας, καθώς προσέπεσον πρώτερα, διότι ο Κύριος είπε να σας εξολοθρεύσει. και δεήθην του Κυρίου λέγον «Κύριε Θεέ, μη εξολοθρεύσεις τον λαό σου και την κληρονομία σου, τον οποίον ελύτρωσας δια της μεγαλοσύνης σου, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου εν χειρή κρατεά. Ενθυμήθητη τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη επιβλέψεις εις την σκληρότητα του λαού τούτου, μήτε εις τας ασεβίας αυτών, μήτε εις τας αμαρτίας αυτών. Μήπως ύπος είναι οι κάτοικοι της γης, εκ της οποίας εξήγαγες ημάς, επειδή ο Κύριος δεν είναι δύνατο να εισαγάγει αυτούς εις την γη την οποίαν υπεσχέθη προς αυτούς, και επειδή εμείς οι αυτούς εξήγαγεν αυτούς για να φωνεύσει αυτούς εν διαιρήμο. Αλλού τι είναι λαός σου και κληρονομία σου, τους οποίους εξήγαγες με την δύναμή σου την μεγάλην και με τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένο».
1: Παροιμίε. Κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. «Καλύτερον ξηρών ψωμίων και ειρήνη μετ' αυτού, παρά οίκον πλήρη θυμάτων μετ' αέριδος». Ο φρόνιμος υπηρέτης θέλει εξουσιάζει επί ιού εσχήνης και θέλει συμμοιραστεί την κληρονομίαν μεταξύ αδελφών. Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον και η κάμινος των χρυσών, ο δε Κύριος τας καρδίας. Ο κακοποιός υπακούει εις τα άνομα χείλη, ο ψεύστης δίδει ακρόασιν εις την κακήν γλώσσαν. Ως τις περιγελά των πτωχών, ονειδίζει τον ποιητήν αυτού. Ως τις χέρι εις συμφοράς, δεν θέλει μείνει ατιμόρυτος. Τέκνα τέκνων είναι ο στέφανος των γερόντων, και η δόξα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Χείλη υπεροχής δεν αρμόζουσιν εις τον άφρονα, πολύ ο λιγότερον χείλη ψεύδους εις τον άρχοντα. Το δώρον είναι ως λίθος πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του δωροδοκουμένου, όπου τούτο εμφανιστεί κατορθώνει. Ως της κρύπτη παράβασιν ζητεί φιλίαν, αλλώς της επαναλέγει το πράγμα, χωρίζει τους στενοτέρους φίλους. Περισσότερον τύπτει ο έλεγχος των φρόνιμων, παρά εκατόν μαστιγώσεις στον άφρονα. Ο κακός ζητεί μόνον στάσεις, δια τούτο άγγελος σκληρός θέλει πεμφθεί κατά αυτού. Ας απαντήσει τον άνθρωπον άρκτος στερηθείς των τέκνων αυτής και ουχή άφρον εν τιμωρία αυτού. Ως της αποδίδει κακόν αντί καλού, κακόν δεν θέλει αναχωρήσει από του οίκου αυτού. Ως της αρχίζει φιλονικίαν, είναι ως ο εκφράτων ύδατα. Όθεν παύσον από της φιλονικίας πριν εξαφθεί. Ο δικαιώνων τον ασεβεί και ο καταδικάζων των δίκαιων, αμφότερη είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Τι χρησιμεύουσι τα χρήματα εις την χείρα του άφρονος, δια να αγοράσει σοφίαν, αφού δεν έχει γνώσιν? Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος και ο αδελφός γεννάται δια καιρών ανάγκης. Άνθρωπος εν δεείς φρενών δίδει χείρα και εγγυάται δια των φίλων αυτού. Ο αγαπών έριδας αγαπά αμαρτήματα. Ο υπεριψώνων την πύλην αυτού ζητεί όλεθρον. Ο σκολιός την καρδίαν δεν ευρίσκει καλόν, και ο διεστραμμένος την γλώσσαν αυτού πίπτει η συμφοράν. Ως της γεννά άφρονα, γεννά αυτόν διαλείπειν αυτού, και ο πατήρ του ανοήτου δεν απολαμβάνει χαράν. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Το δε κατατεθλιμμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Ο ασεβής δέχεται δώρον από του κόλπου δια να διαστρέψει τα σοδούς της κρίσεως. Επί του προσώπου του συνετού είναι σοφία. Αλλιοφθαλμοί του άφρονος βλέπουσιν εις τα άκρα της γης. Ο άφρονιός είναι βαρυθυμία εις τον πατέρα αυτού και πικρία εις την γενίσα σαν αυτόν. Δεν είναι ποτέ καλόν να επιβάλλεται ποινή εις τον δίκαιον, να επιβουλεύει τέτοι στους άρχοντας δια την ευθύτητα αυτών. Ο κρατών τους λόγους αυτού είναι γνωστικός. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι φρόνιμος. Και αυτός ο άφρον, όταν σιωπά, λογίζεται σοφός. Και ο κλείον τα χείλη αυτού συνετός.
2: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16. Κατήντησε δε εις Δέρβην και Λίστραν, και ειδού ήτο εκεί μαθητής τι ονόματι Τιμόθεος, Υιός γυναικός τινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως της είχε καλή μαρτυρίαν υπό των εν λίστρης και εικονίου αδελφών. Τούτον ήθελησε ο Παύλος να εξέλθει με θεαυτού, και λαβών αυτών περιέτεμε, δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή εγνώριζον πάντες τον πατέραν αυτού ότι ήτο Έλλην. Ως δε διήρχοντα τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούτου εις την πίστην και υυξάναντο των αριθμών καθημέραν. Διελθώντες δε την Φρυγίαν και την γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσιν τον λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά την Μυσίαν και εδοκίμαζον να υπάγωσιν προς την Βυθινίαν πλην δεν αφήκεν αυτού το πνεύμα. Περάσοντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Και όραμα εφάνει δια νυκτώσεις των Παύλων, άνυρτη εις Μακεδόν ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον «Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Και ως είδε το όραμα, ευθύς εζητήσαμε να υπάγομεν στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψαντες λοιπόν από τη Τροάδος, επεράσαμεν κατευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθον ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, ήδης είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία ρωμαϊκή, και διατρίβομεν εν την πόλη ταύτη ημέρα στηνάς. Και τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως πλησίων του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή και καθίσαντες ελαλούμεν προς τα εκεί συνελθούσας γυναίκας. Και εκείνη της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκπόλεως θεατήρων σεβωμένη των θεών, οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν, δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Αφού δε ευαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα «Εάν με εκρίνατε ότι είμαι πιστής των Κύριων, εισέλθετε εις τον οίκον μου και μείνατε, και μας εβίασεν». Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πείθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος εις τους Κυρίους αυτής μαντευωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς, έκραζε λέγουσα «Ούτι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, ή την εσκυρίτουση προς ημάς όντων σωτηρίας». Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, «Προστάζωσε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής», και εξήλθε την αυτήν ώραν. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής του κέρδους αυτών, πιάσοντες τον Παύλον και τον Σίλαν, έσυραν εις την αγοράν προς τους άρχοντας, και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων, «Ούτι οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντες, και διδάσκουσιν έθιμα τα οποία δεν είναι εις ημάς συγκεχωρημένο να παραδεχόμεθα, μηδένα πράτομεν Ρωμαίοι όντες». Και συνεφόρμησεν ο όχλος κατά αυτόν, και οι στρατηγοί διασχίσαντες αυτόν τα αιμάτια, προσέτατον να ραβδίζουν στην αυτούς. Και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες τον δεσμοφύλακα να φυλάτει αυτούς ασφαλώς. Ως της λαβών τη αυτήν παραγγελίαν, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, και οικροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε εσαλεύτησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, και παρευθείς ηνύχθησαν πάσε εθύρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, έστειρε μάχεραν και έμελε να θανατώσει εαυτόν νομίζουν ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον «Μη πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμαι θα εδώ». Ζητήσας δε φώτα, εις επίδησε και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα και εκβαλών αυτούς έξω είπε «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Οι δε είπων «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί σύ και ο οίκος σου». Και ελάλησαν προς αυτόν τον λόγον του Κυρίου και προς πάντας τους εν τη οικία αυτού. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός, έλουσε τας πληγάς αυτών και βαπτίστη ευθύς αυτός και πάντες οι αυτού. Και αναβιβάσας αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και φράνθη πανική πιστεύσας εις τον Θεόν. Αφού δε έγινε ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους δραβδούχους λέγοντες «Απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους». Και ο δεσμοφύλαξ απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλον λέγον «Ότι οι στρατηγοί έστειλαν για να απολυθείτε. Τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγετε εν ειρήνη». Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς «Αφού έδιραν ημάς δημοσία χωρίς να καταδικαστόμεν ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως? Ουχή βεβαίως, αλλά αυτή ας έλθωσι και ας μας εκβάλλωσιν. Ανήγγυλαν δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους, και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι, και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς, και αφού εξέβαλον, παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής, υπήγον εις τον οίκον της Λιδίας, και ειδώντας τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Και κατά την συνήθειάν του, ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγεται μετ' αυτών από των γραφών, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών, και ότι ούτως είναι ο Χριστός Ιησούς, τον οποίον εγώ σας κηρύττω. Και τίνες εξ αυτών επίστησαν και ενώθησαν μετά του Παύλου και του Σύλλα και εκ των θεοσεβών Ελλήνων πολύ πλήθος και εκ των πρώτων γυναικών ούκο λίγε. Φθονήσαντες δε οι μη πειθόμενοι Ιουδαίοι και λαβώντες μεθε αυτών κακούστινας ανθρώπους εκ των Χιδαίων και οχλαγωγήσαντες εθορύβουν την πόλην και εφορμήσαντες εις την οικίαν του Ιάσονος εζήτουν αυτούς να φέρωσιν εις τον Δήμον. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες ότι οι αναστατώσαντες στην οικουμένην, ούτι ήλθον και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη ο Ιάσον, και πάντες ούτι πράτουσιν εναντίον των προσταγμάτων του Κέσαρος, λέγοντες ότι είναι βασιλεύς άλλος, ο Ιησούς. Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα, και λαβώντες εγγύησιν παρά του Ιάσονος και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελφοί ευθύς δια της νυχτός εξέπεμψαν τον Τεπάβλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν, ή την εσελθόντες υπήγον στην συναγωγή των Ιουδαίων. Ούτι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, διότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχω σιτάφτα. Πολλοί μεν λοιπόν εξ αυτών επίστευσαν, και εκ των επισήμων Ελληνίδων γυναικών και εκ των ανδρών ούκο λίγοι. Ως δε έμαθον οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και ετάρατον τους όχλους. Και ευθύς τότε οι αδελφοί εξαπέστειλαν τον Παύλο να υπάγει ως εις την θάλασσαν, ο Σύλλας δε και ο Τιμόθεος έμειναν εκεί. Οι δε συνοδεύοντες τον Παύλον έφεραν αυτόν έως Αθηνών. Και αφού έλαβαν παραγγελίαν προς τον Σύλλαν και Τιμόθεον να έλθεσι προς αυτόν όσον τάχιστα, ανεχώρησαν. Ενώ δε περιέμεναν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό επειδή έβλεπε την πόλην γέμουσαν ειδόλων. Διελέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκάστην ημέραν μετά των τυχόντων. Τινές δε των Επικουρίων και Στοικών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετά αυτού. Και οι μεν έλεγον «Τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπει» οι δε «Ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάστασιν». Και επιάσαντες αυτόν έφεραν εις τον Άριον Πάγων, λέγοντες «Δυνάμεθα να μάθομεν τις αυτή η νέα διδαχή ή τις κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τας ακουάς ημών παράδοξα τινά. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνουν σι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν αλλών ευκαίρουν, παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση την νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποίητες ναείς. Ουδέ λατρεύετε υποχειρών ανθρώπων, ως έχων χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντας ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, για να κατοικώσουν εφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών για να ζητώσουν τον Κύριον, ίσως δυνηθώσουν να ψηλαφίσωσουν αυτόν και να εύρωσουν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την των ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομαι τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέραν ενήμελη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημένε χλέβαζον οι δε είπων «περί τούτου θέλομεν σε ακούσει πάλιν». Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτόν και επίστευσαν, μεταξύ των οποίων ήτο και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετ' αυτών. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18. Μετά δε ταύτα, αναχωρήσας ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθον και ευρών την Άν Ιουδαίων ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένων εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας και πρίσκυλαν την γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσωσι πάντες οι Ιουδαίοι εκ της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς, και επειδή ήτο ομότεχνος, έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι ήσαν σκηνοποιεί την τέχνη. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, και έπιθεν Ιουδαίους και Έλληνας. Ότε δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγεται κατά το πνεύμα, διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιούντο και ευλασφήμουν, εκτινάξας τα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς: «Το αίμα σας επί την κεφαλήν σας, εγώ είμαι καθαρός, από του νυν θεωλή πάγει στα έθνη». Και μετά βάσε κήθεν ήλθε εις την οικία την έως ονομαζομένου Υιούς του, ώστι σε σέβεται τον Θεόν, του οποίου η οικία συνήχετο με την συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος, επίστευσεν εις τον Κύριον μεθόλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και ευαπτίζοντο. Και ο Κύριος είπεν ενικτή προς τον Παύλον διοράματος: «Μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει η χείρα επί σέ για να σε κακοποιήσει, διότι έχω ο λαόν πολλήν εν την πόλη ταύτη». Και εκάθισεν εκεί εν έτος και μήνα σεξ, διδάσκων μεταξύ αυτών των λόγων του Θεού. Ότε δε ο Γαλλίων ήτο ανθύπατος εις Αχαΐας, οι Ιουδαίοι ασηκώθησαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και έφεραν αυτόν εις το δικαστήριον, λέγοντες ότι ούτως πείθη τους ανθρώπους να λατρέμπουσι τον Θεόν παρά τον νόμον. Και ότε έμελεν ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους: «Εάν μεν ήτο οτι αδίκημα ή ραδιούργημα πονηρών, ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελον σας υποφέρει. Εάν δε είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω». Και επιδίωξεν αυτούς από το δικαστηρίου, πιάσαντες δε πάντες οι Έλληνες σωσθένην των αρχισυνάγωγων, έτυπτον έμπροσθεν του δικαστηρίου, και παντελώς δεν έμελεν των Γαλλίων απερί τούτων. Ο δε Παύλος, αφού προσέμεινεν έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετήσας τους αδελφούς, εξέπλευσε εις την Συρίαν, και μετ' αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλήν εν Κεχρεές, διότι είχεν ευχήν, και κατήντησεν εις Έφεσον, και εφήκεν εκείνους αυτού, αυτός δε εις ελθόν εις συναγωγήν, συνδιελέχθη μετά των Ιουδαίων, και παρακαλούμενες υπ' αυτόν να μείνει πλειότερων καιρών παρά αυτής, δεν συγκατένευσεν, αλλά απεχαιρέτησεν αυτούς, υπόν «πρέπει εξάπαντος να κάμω την ερχομένη εορτήν εις Ιεροσόλυμα. Θέλω δε επιστρέψει πάλιν προς εσάς του Θεού θέλοντος». Και απέβλεψεν από της Εφέσου, και από βάση της Κεσάριαν ανέβη εις Ιερουσαλήμ και χαιρετήσας την Εκκλησίαν κατέβη εις Αντιόχιαν. Και διατρύψας καιρόν τεινά, εξήλθε και διήρχετο κατά σειράν την γην της Γαλατίας και την Φρυγίαν, επιστηρίζον πάντας ως μαθητάς. Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύς το γένος, Ανήρ Λόγιος, κατρίνησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εκτες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου, και ζέων κατά το πνεύμα. Ελάλη και δίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γίνοσκον μόνον το βάπτισμα του Ιωάννου. Και ούτως ήρχισεν ελαλή με τα παρησίας εν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβαν αυτόν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθώσει αυτόν, ώστις ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος. Διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύων δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εις τον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, η πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι. Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι, που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος, και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή, στο να υπακούμε το Θεό, και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα. Αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο, γιατί για μένα είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν, γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να μπορούμε να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τα τελευταία εδάφια ότι, και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ, που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι Του, είμαστε υπηρέτες Του, και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α' Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό, στα τελευταία εδάφια ήταν, στην Α' Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αγαθοποιούντες, να αποστομώνεται την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι, αμήν, και να μην έχουμε, λέει, την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες, λέει, τιμήσετε, και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει, την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως η δική μας βασιλείς είναι διεστραμμένη, είναι κακή είναι οτιδήποτε, φανταστείτε τον καιρό του Δανίλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί η βασιλής δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα, βέβαια, δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ, όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στου βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνουν το τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μην φανταστείτε ότι ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω, κοιμάμαι και κοιμάμαι και καλά μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή, μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην τύχει και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, αν ήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνει τα πρόβατα? Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία και έχει περάσει προφανώς όλοι οι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα γκρουπ μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μία μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα πνευματικά, θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυντικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρωμαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. Και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζεις την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες κάν το παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω? Ο Θεός τι θα σου πει? Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει? Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω? Μπορώ? Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε σε τέτοιες περιπτώσεις, τι έκανε? Στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες, τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πώς μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε? Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου. Ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος κάνει είναι αυτό. δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε! Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε το γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για να τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έχρισε βασιλιά και πάει και του λέει ότι οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για, έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως, λέει, ο λαός, λέει, ήτανε, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι, λέει, κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα, λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, ε? Καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι, εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα θα μείνω και με 200-300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι, εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει? Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει, συγκρατήστε τα αυτά, και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ, ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε, μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσε τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήλθε ο Σαούλ συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Τι έκανες, άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήλθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουν σε καταβεί Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτεί. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος». Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος είπε, δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση, για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μια πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται? Χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό? Έχει τον καιρό της. Έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί.

ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και ότι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει, εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, ε? Πόσα χρόνια περάσανε? Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα θα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις. Τίποτα. Και κάποια στιγμή πάει πάλι ο Σαμουήλ και τι βλέπει? Ότι εφύλαξε τον βασιλιά, δεν τον σκότωσε, τον βασιλιά ο Σαούλ των Αμαλικητών, και άκουγε και τη φωνή των ζώων. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Όχι πως δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού. Και πάει πάλι και βρίσκει τον Σαούλ και του λέει, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, είπε, λέει, δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή. Του Κυρίου, μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφή, τη φωνή του? Την ακούμε? Να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο, τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε τα πιο άχρηστα τα σκότωσε, εντάξει, δεν, αλλά τα καλύτερα τα διάλεξε για θυσία, για το Θεό του Ισραήλ, για να κάνουμε θυσία στον Θεό. Πάντα υπάρχουν, όταν υπάρχει ένας έλεγχος, όταν έρχεται ένας έλεγχος να σε ελέγξει ο Κύριος, πάντα υπάρχει πολλές φορές μια καλή τι? Τι? Δικαιολογία. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν το έκανα με κακό κίνητρο. Για τον Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας έδωσε οτίο για να ακούμε. Και μας μια ζωή ο Κύριος, όταν κήρυτε, όταν ήταν εν σαρχή, έλεγε, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες.

0: Όταν ο Κύριος σε ελέγχει σαν τον Αδάμ, δεν θα πας και θα του πεις, κοίτα, να, η Εύα φταίει. Τον έκανε βασιλιάς στον Ισραήλ και ο Σαούλ που τα ρίξε. Ε, τι με έκανες βασιλιά σε αυτόν τον λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω κάτω, θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες. Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις. Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει, τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο. Αρέσκεται σε αυτά. Α, εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν. Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του Κυρίου του και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ και ζητάμε τη θεραπεία του, ζητάμε την προμήθειά του, ζητάμε να μας φέρει χαρά ο Κύριος, να μας φέρει ευφροσύνη, να κατέβει με το πνεύμα του, να κατέβει με την παρουσία του. Και ο Κύριος, ναι μεν τα θέλει όλα αυτά και τα κάνει. Θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε? Εάν θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνουμε δούλοι του, να το κατανοήσουμε αυτό. Για να μπορεί ο Κύριος χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια, να κατεβάζει την παρουσία του επάνω μας. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Η δούλε, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του? Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει, ιδού εγώ. Λέει, ιδού εγώ. Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου? Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του, να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη? Όσο να δείτε κάτι, ότι αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, με την ομοφιλοφιλία κτλ. Κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο, δολοφονούν, μάχες, πολέμοι κτλ. Κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι? Και είμαστε άνθρωποι. Υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Ε? Σκότος. Σκοτάδι. Έχουμε κλειστές τις πόρτες. Γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα, θα χαρείς? θα υπάρχει φως. Θα πας στο φως της. Ο Κύριος μπορεί να ξεχωρίσει έτσι απλά την εκκλησία του. Έτσι απλά. Θα υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι που το φως που θα έχει η νύμφη του, η εκκλησία του, θα ελκύσει όλο τον κόσμο προς αυτήν. Αυτούς που διψάνε για τη δικαιοσύνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος, λέει, ζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξα σε εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι, ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λαμινόρε, αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ, αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήταν σαν και αυτό που την άρπα, σαν αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου. Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθ Σαβέ και έκανε το μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Κούκλα είναι αυτή. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχεις όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει, πώς θα πάω μαζί της. Βασιλιάς του Ισραήλ. Άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και η γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδ, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό. Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, να το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαψόν. Τι ήταν ο Σαψόν? Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσους. Η γραφή, αδερφοί, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με τον αδικαιολογή στην εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά, την άφησε έγκυο και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο και του λέει Ουρία, μάντεψε! Holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιος στραβός δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφοί. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ, τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά, και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσαν τον Ουρία μπροστά μόνο του, τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία, το αφήσαν τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω. Το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω, από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας, ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε, όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει, με αγαπάει, και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει, άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Αγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ, γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία, και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η κούκλα του αυτό, του μιλούσε, δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το είχε για να το σφάξει. Και πάει, λέει, ο πλούσιος κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του πρόβατα, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού, αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις τι του χρειάζεται αυτού? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ. Πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες Δαβίδ θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπηρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με ίσωπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος τα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για...» Του λέω: «Πάπα, σταμάτα», του λέω. «Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία?» Μου λέει: «Όχι, θα έρθω στη συνάθρηση». Του λέω: «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Στη συνάθρηση». «Με μένα?» «Όχι». «Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού?» «Όχι». «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Με τον Κύριο». «Πάρ' τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες του: «Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο». «Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου?» Ό,τι κάνουμε το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, κάνω έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε: «Πω πω πω, πω τι ωραία που κηρύττει το Μανώλης». Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω: «Πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία?» Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο: «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάει και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει: «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος: «Ο δε αυτόν, άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφ' ημάς?» Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλονεξίας, διότι αν τις έχει περίσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών».
2: Ο Κύριος
1: μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει: «Δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για εσάς σε αυτά τα πράγματα?» Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει. Εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά. Είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα». Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34: «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες: «Κύριε, Κύριε», και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί. Αν τα 35 ευρώ θες να τα κάνεις 70, αν τα 70 θες να τα κάνεις 140, αν τα 140 θες να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. «Άφρον, άφρον», λέει, «αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου». Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39: «Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου». Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο. που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Το φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το έκλεψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζεις ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και εσένα κάποιος να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε. Άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστεί, χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις, έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν